0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

της κυφτός, δίχως πηξίδα και χάρτη που χάθηκε. Αν είναι ο κόσμος αυτός ένα ταξίδι στο φως που σταμάτησε.

και θα πούν «Γι' αυτήν ήτανε λοιπόν».

άρχος πάει στου χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βλόνα.

σκισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου, που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλοτρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρω που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λείπει και εξηγεί.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Οπωσδήποτε, Μπάμπη μου, άλλα είχαμε προγραμματίσει. Είχα προγραμματίσει Ορφέα Περίδη, τον πήγαμε για αύριο, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο χάθηκε ένας έτσι ατζούρο. Σαν τον Μπάμπη που ήρθε σήμερα ατζούρο.
1: Έφυγε. Για άλλους δρόμους, για τα ταξίδια.
0: Χάθηκε από κοντά μας. Ξεκινήσαμε με ένα εμβληματικό κομμάτι από αυτά που χορεύαν έτσι. Μπλουζάκια μέσα στην.
1: Συναισθιάσεις.
0: Στα 60's.
1: Των παλιών καιρών.
0: Ακριβώς, τραγούδια τα οποία τα μάθαμε από τους γονείς μας που τα χόρευαν έτσι ερωτευμένοι εκεί στα 60's. Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, Πεπίνο Ντικάπρι ή αλλιώς Τζουζέπε Φαϊέλα. Και πάει και ο Πεπίνος Ντικάπρι, λοιπόν, πάει και ο Πεπίνος που τον έχουμε δει μέχρι και σε ελληνικές ταινίες. Έχεις δει δύο ελληνικές ταινίες που ήταν από τις πρώτες παραγωγές του Κλέαρχου Κονιτσιώτη,
1: ναι.
0: Οι οποίες ήταν η μία η Αθήνα τη νύχτα και η Αθήνα τα μεσάνυχτα.
1: Η Αθήνα τη νύχτα την έχω δει.
0: Ναι, νομίζω στην πρώτη, στη δεύτερη, δείχνει μέσα και σε μία, ήταν πάρα πολύ της μόδας, όπως ο Αλμπάνο.
1: Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ.
0: Ναι. Στην αρχή ήταν μόνος του, μετά παντρεύτηκε για την κούκλα, την κόρη του Tyrone Power. Λοιπόν, ο Πεπίνο Ντικάπρι λοιπόν συμμετέχει σε μία από αυτές, γιατί είχε έρθει σε ένα κέντρο στην Ελλάδα, και τον βλέπουμε να τραγουδάει φυσικά το, ίσως το πιο γνωστό, το πιο εμβληματικό τραγούδι ήταν αυτό, το Ρομπέρτα.
1: Ρομπέρτα.
0: Αλλά μας
1: πες. Εγώ νομίζω ότι ήταν το Σοφία. Σοφία, Σοφία, καλωσόρισες πίσω και πάλι.
0: Σοφία
1: Σακάλι. Σακάλι.
0: Αριβάτα τζα. Αριβάτα τζα. Δα αμουλιανή.
1: Για να μεταφράσω σε εμάς που είμαστε Ιταλόφωνοι, ότι επέστρεψε και πάλι
0: επέστρεψε
1: από την Αμουλιανή.
0: Επιτέλους.
1: Ήρθε εκτάκτος εξαιτίας του θανάτου του Πεπίνο Ντικάπρι. Είπαμε, δεν μπορούμε να πούμε. Χωρίς τη Σοφία τη Σακάλι να σηκώσει το βάρος της τεχνικής επιμέλειας. Καλώς όρισες, Σοφία μας.
0: Μπάμπη μου, πέρασες ένα αρκετά έτσι γεμάτο, συμπυκνωμένο Σαββατοκύριακο με αρκετή δισογραφία. Όχι ευχάριστη ως επί το πλείστον, αλλά είχες τα ενία της εκπομπής στην τηλεόραση.
1: Δούλευα, θέλει να πει ότι δούλευα αυτό το Σαββατοκύριακο στην Περίμετρο.
0: Αλλά είχες μια μεγάλη παρηγοριά. Είχες μαζί σου μια βοηθό αρχισυντάκτρια.
1: Μπράβο, την ικανότερη που έχει υπάρξει ποτέ, την κόρη μου. Ήταν εδώ το Σαββατοκύριακο, ήρθε να είναι με το παπάτσι, γιατί της αρέσει, επειδή δουλεύω, να είναι εκεί στο χώρο εργασίας να τα παρατηρεί.
0: Άκου να δεις.
1: Ναι, της αρέσει. Θα μπορούσε να είναι για βουτιές και τα λοιπά στο Σταυρό, ήταν μαζί μου το Σαββατοκύριακο, περάσαμε πολύ ωραία.
0: Η δικιά μου η αδερφή, όταν έκανε ο παπάς εφημερίες στο νοσοκομείο, δεν επιθυμούσε να πηγαίνει να τον συμπαραστέκεται στις εφημερίες του Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Άρα αυτό δείχνει ότι το παιδί, γενικά, αγαπώ πολύ αυτή την αίσθηση ότι. Και τα δυο στα παιδιά σου έχουν έτσι παθολογική αγάπη. Πολύ σημαντικό.
1: Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο είναι γι' αυτό.
0: Φαίνεται, κάνει μπάμα.
1: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στην άλλη μας οικογένεια, τη ραδιοφωνική. Να στείλουμε την καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο, ο οποίος μπήκε δυναμικά ένα τέταρτο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, με το μήνυμά του. Καλημέρα.
0: Δεν κρατιέται ο Πέτρος.
1: Άλλη μία εβδομάδα ξεκινάει παρέα με την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Η πόλη ξύπνησε. Κύριε Λοχαγή, περιμένουμε τις όμορφες μουσικές επιλογές. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Εύχομαι σε όλους υγεία και ειρήνη. Γιατί βλέπετε πόσο έθραυστη είναι πάλι η κατάσταση στα στενά του ορμού.
0: Έχω να του ψάλω. Αν και πλέον δεν ιδρώνω αυτή.
1: Δεν βγάζουμε άκρη.
0: Έχω να του πω, δεν ξέρω, να μας πει ο Θείος ο Τάσος, ο οποίος επίσης μας έστειλε την καλημέρα του. Έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία εκεί πέρα στην Καρολάινα.
1: Καλημέρα, Θείε Τάσο.
0: Σε έβλεπα μια ταινία πολύ ωραία, εκεί που οι καραβίδες τραγουδούν, κάπως έτσι, η οποία διαδραματίζεται στη Βόρεια Καρολίνα. Είναι πολύ ωραία ταινία έτσι μυστηρίου. Να την δει, θα σου αρέσει. Με ένα κοριτσάκι που μεγαλώνει μόνο του στο σπίτι του Βάλτου. Τέλος πάντων, Αμερικάνικη.
1: Καλημέρα και στο φίλο τον Διαμαντή. Καλημέρα.
0: Συναγωνίζονται σήμερα με τον Πέτρο.
1: Και σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή εβδομάδα. Η πόλη ξύπνησε με ωραίο ιταλικό τραγουδάκι.
0: Μπράβο, ρε Διαμαντή. Χαίρομαι. Μη πιάτσε μόλτο.
1: Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, ξυπνά, αν θέλετε, με πορτοκαλί συναγερμό. Τον πρώτο φέτος για την περιοχή μας. Είμαστε παραπάνω από τον μέσο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
0: Σήμερα είμαστε πάνω από το μέσο όρο Και καλά Μπράβο. Κάνεις που ξεκινάς με αυτό και θα το αναφέρουμε, Μπάμπη, να το θυμίσουμε πολλές φορές στη διάρκεια της εκπομπής.
1: Ναι, γιατί εδώ και στη μεσαία κατηγορία κινδύνου που ήμασταν στα κίτρινα, είχαμε και τρέχαμε όλη την εβδομάδα με φωτιές. Σήμερα είμαστε στον πορτοκαλί συναγερμό, η Θεσσαλονίκη κεντρικά και δυτικά και... του νομού, Κιλκής.
0: Πάμε πακέτο, πάμε
1: και
0: πακέτο.
1: Και η Πέλα. Είμαστε δηλαδή στο κατέβασμα ναι. από πάνω από τους σκοπιανούς γείτονες μέχρι και η Χαλκιδική γλιτώνει. Πάει βέβαια τα δύο πρώτα πόδια στο κίτρινο, στον υψηλό κίνδυνο. Εμείς όμως είμαστε στον πορτοκαλί, πρέπει να έχουμε σήμερα το νου μας. Και υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας. Νίκο, το φάγε το Πάτριο Τέπης.
0: Πάνω που θα έλεγα καλημέρα και στο φίλο μας το Κουνούπι, αλλά θα σε δολοφονήσουμε να το ξέρεις, γιατί μας έκανες πολλές βόλτες εδώ, επηρεασμένος από το περιοδικό Δράση, το οποίο ευγενός μου προσέφερε ο Μπάμπης μετά το Σαββατοκύριακο, το περιοδικό Δράση, εκεί πέρα που βλέπουμε, μάλιστα έχει το εξώφυλλο Στούκας εκεί πέρα και αερομαχίες. Έκαναμε και εμείς την αερομαχία μας. Δεν ξέρω να το βγάλω και φωτογραφία να τα ανεβάσω στα social εδώ πέρα, δες τον. Γεια σου Τζακ, γεια σου Τζακ, έπεσες. Ο αυτός έπεσε στη γη.
1: Λοιπόν, για σήμερα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο Σέιχ Σου και στα δάση τα περιεστικά της Θεσσαλονίκης λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Αλλά και στα δάση της Κασάνδρας και της Ιθονίας, τα δύο πρώτα πόδια.
1: Όσον αφορά εμάς, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιεστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Mm-hmm. Στη Μητροπολιτική Ενόγεια θα ισχύσει από το πρωί της Δευτέρας έως και το πρωί της Τρίτης λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Και εκεί και στο δασάκι του Ωραιοκάστρου, από ό,τι είδα, όπως πάνε πακέτο αυτά εδώ πέρα από την περιφέρεια, τα βλέπω.
1: Σε Ιξού, το κομμάτι που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την Επαρχιακή Οδό Πεύκων, Ασβεστοχωρίο Εξοχής και την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη.
0: Και το δάσος το Κουρί που λέμε, που πήγαιναν οι παλιοί. Ναι, λοιπόν.
1: Για το Δήμο Ρεοκάστρο έχει εδώ ολόκληρα κατεβατά. Για το Δήμο Θέρμης, για το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Είμαστε παιδιά σήμερα στα πορτοκαλί. Έχω την αίσθηση ότι πορτοκαλί δεν είδα στη γειτονιά μας φέτος, από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι τώρα.
0: Όχι, είναι η πρεμιέρα με το πορτοκαλί για φέτος και θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Και έτσι, για έναν ακόμη λόγο, Νίκο, γιατί εμείς, ο νομός Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Πέλλας, είμαστε στα πορτοκαλί, αλλά και οι γειτονικοί νομοί δεν είναι στα μπλε, είναι στα κίτρινα. Απλώς εμείς τονίζουμε τον δικό μας κίνδυνο, την ίδια ώρα όμως που είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σχεδόν όλη η παραθαλάσσια υπηρετική Ελλάδα.
0: Πώς είναι όπου κατεβαίνει η λεκάνη αυτή του αξίου, γι' αυτό πιάνει λίγο και την Πέλλα, όπου κατεβαίνει και φυσικά διευρυμένα τριγύρω, όπου πιάνει δηλαδή ο βορειοδυτικός, Βαρδάρης κλπ. Και κατεβαίνει προς τα κάτω.
1: Πιερία βλέπω, Μαγνησία, Θεσσαλία,
0: Ανατολική
1: Εύβοια,
0: Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά,
1: Λαμία, Θήβα, Αττικοβιωτία.
0: Αττικοβιωτία, πες το να γεμίζει το στόμα σου. Να γεμίζει.
1: Στο μέσο κίνδυνο στα κίτρινα, όλη η Βόρεια Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα κατεβαίνοντας από τα Ιωάννινα, Κέρκυρα, Θεσπρωτεία, Λευκάδα, Ζάκυνθος. Θέλω να πω ότι το περισσότερο κομμάτι της χώρας είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
0: Στο
1: Θεσσαλονίκη, κίνδυνο. Κιλκής και Πέλλα, εμείς είμαστε στον πολύ υψηλό κίνδυνο να έχουμε σήμερα το νου μας.
0: Είμαστε στο πορτοκαλί, λοιπόν. Τώρα, Μπάμπη, επειδή βρέθηκα μέσα στο Σαββατοκύριακο και με τον Βαγγέλη το Μητρούσια, όπως σου περιέγραφα και νωρίτερα.
1: Θεσσαλία και Μαγνησία είναι Μητρούσιας, τέλος. Είναι και Δημήτρης Μπυρνάρας,
0: ο οποίος αυτή την ώρα
1: είναι καθοδόντι
0: με
1: μας.
0: Τον ιό το λοχεία
1: καλή
0: μονάχος.
1: Εβδομάδα. Καλημέρα, σήμερα δεν έχει φωτογραφία, σήμερα έχει καλή, μια πολύ καλή ευχή για την καλημέρα και την καλή εβδομάδα.
0: Να, θα πάμε τώρα λίγο προς Θεσσαλία. Βρέθηκα εκεί γύρω στη γειτονιά σας, στην περιοχή σας, Δημητρό, και βρεθήκαμε με τον καλό συνάδελφο. Θα ανεβάσω κάποια στιγμή σήμερα, αν το θυμηθώ, γιατί σήμερα μεσολαβεί και μια κηδεία. Έχουμε και μια κηδεία. Τέλος πάντων, πάει ο Θείος Τάκης. Να πάει στο καλό όπου είναι και να τον θυμόμαστε με αγάπη. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για την Θεσσαλία. Ο καημένος ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας δεν μπόρεσε να πάρει ανάσα ούτε δύο ώρες με αυτή τη μεγάλη φωτιά που ήταν έξω από τη Λάρισα. Και έρχομαι εγώ και ρωτώ, Μπάμπη, επειδή μιλάμε για κινδύνους πυρκαγιών, μιλάμε για Θεσσαλονίκη, τι γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά με τις μονάδες ανακύκλωσης, γιατί τέτοια ήταν και στη Λάρισα, ναι, που προκάλεσε όλη αυτή την ταραχή και αναταραχή. Τι γίνεται, ρε Σύμπα?
1: Και κάθε καλοκαίρι πλέον είναι, δημιουργείται μια παράδοση αυτοί οι χώροι να καίγονται. Ναι. Εγώ θυμάμαι και στην Κέρκυρα πέρυσι, θυμάμαι και εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη προς τον Κιλκής. Είναι τα υλικά εκείνα που προκαλούν και τα λοιπά με υψηλές θερμοκρασίες τις αναφλέξεις.
0: Αλλά έχουμε ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα κάτι πρέπει να συμβαίνει λάθος και πρέπει να το δούνε οι αρχές και οι ιδιοκτικές αρχές και αυτές που οργανώνουν το στήσιμο και τους ελέγχους αυτών των εταιριών. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, Μπάμπη, είπαμε ότι ήταν να πούμε. Νομίζω ότι πρέπει να αποχωρήσουμε τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε, μας ακούσατε. Τα λέμε καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο στις 6.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αποχωρήσουμε.
1: Θα ήταν ένα τετραρτάκι εκπομπή μας.
0: Ένα τετραρτάκι.
1: Και να έπρεπε
0: το
1: να συμπυκνώσουμε ό,τι είχαμε στο μυαλό μας να πούμε.
0: Μπάμπη, αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει σήμερα, διότι πρέπει να ανακοινώσουμε ότι μας έχουν εξαγοράσει και εμάς και φεύγουν. Έτσι. Μας έχει κάνει κρούση, σήκω στο τηλέφωνο, ναι, εμπρός, μας πήρε ο Τέλης Μιστακίδης και επειδή παίρνει, επειδή παίρνει όλο τον ανθό, Μπάμπη, νομίζω ότι πρέπει να το ανακοινώσουμε. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντικότατη μεταγραφή. Μας παίρνει εμάς όπως είμαστε πακέτο, και μας παίρνει λοιπόν. Μας πήρε και μας σήκωσε.
1: Κοίταξε, επειδή ήθελε έναν. Ξέρεις ότι πήραμε τον Οσμάν από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος, επειδή έχει επιτόπιο περίπου 60 εκατοστά, τον θέλουν στον ΠΑΟΚ, ναι, να μπορεί να παίξει δίπλα στον Οσμάν.
0: Όχι,
1: κάποιος.
0: Όχι, θέλει να δείξω, ναι, στους παίκτες του,
1: ναι,
0: πώς το κατάφερνα αυτό το άλμα. Θα τους δείξω, θα τους προπονήσω και μετά θα αποχωρήσω.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένα συμβόλαιο λυσιτελές.
1: Τώρα, αφού του Οσμάν έχει τελειώσει, γίνεται μια πολύ καλή και μεγάλη κουβέντα για τον Τολιόπουλο. Και βλέπω.
0: Α, στον Τολιόπουλο. Ακόμη στον Τολιόπουλο έχεις μείνει.
1: Όχι, δεν τον πήρα ακόμα.
0: Όχι, λέω, ακόμη στον Τολιόπουλο έχεις μείνει. Ναι. Το ξέρεις ότι από χθες το βράδυ βαράνε. Και ο συνάδελφος, νομίζω, Χαλβατσιώτης, έκανε μια ανάρτηση. Βαράνε τα τέλεια για έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους NBA'er.
1: Ναι, το είδα και αυτό.
0: Για τον Βαλαντσιούνας, τον οποίο δεν κατάφερε να τον φέρει ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος, τους προηγούμενους μήνες, γιατί είχε πρόβλημα μετά με τους τραυματισμούς στο 5 κλπ. Και φαγώθηκε να τον φέρει και ακούγονται τώρα ότι είπε ο Τέλης ο Μιστακίδης σε ένα συνεργάτη, ναι, ναι, του: φέρ τον μου ό,τι και να θέλει. Δώσ' του ό,τι ζητάει.
1: Εγώ είπα για τον Τολιόπουλο, γιατί βλέπω ότι ανοίγει ένα κεφάλαιο, δηλαδή ότι προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να τον προσεγγίσει. Αλλά υπάρχει κινητικότητα και από τον Άρη, γιατί ο Τολιόπουλος αποτελεί στόχο και για τον Άρη.
0: Κοίταξε, πριν από δύο εβδομάδες και ένας, θα έλεγα, κακεντρεχής οπαδός μιας ομάδας, δεν θα αναφέρω πια, γιατί βγήκε σε ένα προφίλ ενός άσχετου ανθρώπου. Και εγώ ήμουνα σε αυτό το προφίλ του άσχετου ανθρώπου, ναι, και εγώ άσχετος. Και άρχισε και μας κορόιδευε εκεί πέρα, επειδή αναφερόμασταν πριν από δύο εβδομάδες. Πριν δύο εβδομάδες, λοιπόν, υπήρχε μια συζήτηση έντονη για τον Τολιόπουλο, αλλά είχαμε μάθει από τους μπασκετικούς συναδέλφους μας, τις πληροφορίες, νομίζω τις λέγαμε κιόλας εδώ, ότι τον είχε συναντήσει ο Μπράντοβιτς, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, του είπε ότι σε θέλω στην ομάδα κλπ. Και είπε ο Τολιόπουλος ότι θα μείνω στο Παναθηναϊκό.
1: Έτσι κι αλλιώς έχει δύο χρόνια συμβόλαιο,
0: ναι,
1: ακόμη.
0: Και έσβησε αυτή η υπόθεση, δεν ήθελα να κάθει στον πάγκο. Αλλά ξανααναζωπυρώθηκε το τελευταίο 24ωρο με τα τρελά λεφτά που δίνει ο Τέλης ο Μιστακίδης.
1: Τέλη.
0: Και έτσι κάπου σου λέει: υπάρχει πληστηριασμός. Άντε να μπούμε κι εμείς. Ο Άρης, που είχε πάλι ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια διασύνδεση οπαδική με αυτό.
1: Ξέρεις τι βλέπω όμως, Νίκο, θα σου πω τώρα το εξής.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Έρχεται ο Τέλης ο Μιστακίδης ως καταλήτης των εξελίξεων.
0: Ναι.
1: Και πιέζει κάνοντας αυτές τις τρελές κινήσεις προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι προς τον Ιβάν Σαββίδη τον ποδοσφαιρικό, γιατί εκεί τα πράγματα, ναι, είναι flat. Ναι, ναι. Και την ίδια ώρα εγώ βλέπω και προς τον Τσιάο, γιατί κάθε φορά που κάνει ένα τρελό άνοιγμα, βλέπω γκρίνια από τους Αργανούς, τι έγινε, εμείς γιατί, πού είναι ο Κινέζος.
0: Έτσι δεν γίνονταν και την εποχή με Βεζιρτζή, ναι, και με Μιχαηλίδη και λοιπά. Λοιπόν.
1: Και για τον Τολιόπουλο το είδα, μόλις ο ΠΑΟ κινήθηκε, έρχεται και ο άλλος, λέει, γιατί και εμείς όχι, πάμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει.
0: Αλλά τότε, επειδή ακόμη η ελληνική αγορά δεν ήταν πολύ ανεπτυγμένη μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, δεν έρχονταν πολύ σημαντικοί μπασκετμπολίστες χώρια, ότι υπήρχαν και περιορισμοί νομικοί. Αν θυμάσαι στην αρχή ένας ξένος, μετά
1: ναι,
0: δύο.
1: Ναι, αλλά
0: δεν μπορούσαν να φέρουν τα πατέρημά
1: τους. Να φέρνουμε και από το NBA παίχτες.
0: Ναι, αργότερα. Ναι, απλά ναι. Στην αρχή ήταν μέχρι δύο ξένους. Όχι όπως τώρα που είναι 7-8
1: καλά,
0: και
1: ναι.
0: Μπορεί ο άλλος να φέρει όλο το NBA εδώ πέρα. Τέλος πάντων, απλά πέρα από τον ευγενή συναγωνισμό, κάποιοι, ακόμη μου έκανε εντύπωση και κάποιοι φίλοι παοκτσίδες, αρκετοί να μη σου πω σε μία ανάρτηση παοκτσίδικη του τα διάβαζα.
1: Να μην διαβάζεις παοξίδικες αναρτήσεις, να διαβάζεις τις ομάδες.
0: Έχω ναι. Σφαιρική, έχω κυκλοπαιδική γνώση.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: λέγανε πολλοί, αυτό που λένε και πολλοί στην πιάτσα, ρε παιδιά, θα καούνε με τόσες υπεραξίες. Δηλαδή, δίνουνε. Τώρα εντάξει, στην προσπάθεια ξέρεις ίσως να δείξουν κιόλας κάποια πράγματα. Αυτό που είπες παίζει πολύ και στα εσωτερικά του ΠΑΟΚ με τον ΑΣ κλπ. Ότι δείχνει ο Μιστακίδης ότι τις προθέσεις του δίνουν υπεραξία σε ανθρώπους. Χθες μιλούσαμε, ζητούσαμε για τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
1: Ναι, ναι, ολοκλήρωσε, ναι, Νίκο.
0: Ότι
1: μου.
0: Σου λέει ότι η αξία του στο χρηματιστηριακό ναι. Μπάσκετ του ενός του άλλου είναι άντε στις 500.000. Δεν μπορεί δηλαδή, θα κακομάτισε όλη την πιάτσα και θα ζητάνε μετά τρελά λεφτά ναι. Να δίνεις 3 και 4 εκατομμύρια.
1: Ναι, από την άλλη όμως, Νίκο, εγώ θα πω κάτι ναι. Άλλο. Ότι παίχτες τύπου Οσμάν, πώς θα έρθουνε στον ΠΑΟΚ από ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό, εάν δεν τους προσφέρεις γη και είδο.
0: Μα τους δίνεις τα συμβόλαια της ζωής τους.
1: Αυτό ακριβώς. Θέλω να πω ότι και ο ΠΑΟΚ λέμε ότι στέλνει μηνύματα κτλ. Αλλά όταν θέλει, υποτίθεται, να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική, πρέπει να πάρει τέτοιους παίκτες. Αυτοί οι παίκτες δεν έρχονται αλλιώς σε σένα.
0: Απλά...
1: Μένουν στον Παναθηναϊκό, μένουν στον Ολυμπιακό, πάνε σε τέτοιου είδους ομάδες και όχι σε σένα που θα παίζει σε μια υποδιέστερη διοργάνωση.
0: Εγώ σκέφτομαι και τις ιστορικές αναφορές και ξέρω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν πολλές τέτοιες. Ξέρω και είδα, το είδα όλη τη χρονιά, το λέγαν κιόλας και πριν να έρθει στο Παναθηναϊκό, ότι ο Οσμάν, ο Τσετή Οσμάν, είναι αρκετά. Πώς να το πούμε, θα το πω επίοικος, φιλοκεμαλιστής. Έχει κάνει πολλές αναρτήσεις που έφεραν σε δύσκολη θέση και τους φίλους του Παναθηναϊκού την τελευταία χρονιά. Και ξέρεις, ΠΑΟΚ, μικρασιατικός ελισμός, Κωνσταντινούπολη, είναι τζις λίγο τα πράγματα. Ελπίζω ότι θα τιμήσει τη φανέλα, εγώ το λέω έτσι με πολύ χαρά κλπ. Θα τιμήσει τη φανέλα και δεν θα περάσει σε παρατράγουδα.
1: Νομίζω, ελπίζω.
0: Ναι.
1: Ότι αυτά θα τα έχουν φροντίσει, φαντάζομαι, από την ΕΚΑ.
0: Ναι, να του είπα ο μάνατζερ του λίγο φρόνημα.
1: Εδώ δεν είμαστε με αταμάνα, μαναμάνα.
0: Δεν είμαστε Αθήνα που ίσως τα αντανακλαστικά είναι και λίγο πιο χαμηλά εκεί. Τέλος πάντων, εμείς λοιπόν θα φύγουμε τώρα.
1: Πάμε,
0: το συμβόλαιο θα το τιμήσουμε. Λοιπόν, σήμερα είχα ένα τραγούδι εδώ στη σειρά, το οποίο όμως ταιριάζει απόλυτα με την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Ποιο είναι? Ζήτα μου ό,τι θες.
1: Πάρε μου.
0: Μα το Θεό. Ζήτα μου ό,τι θες.
1: Καλό.
0: Πρέπει μάλλον το τραγουδάει ο Τέλης και η μάνατζερ του, το τραγουδάνε σε όλη την πιάτσα. Ζήτα μου ό,τι θες να το πάρεις.
1: Ναι, γιατί έχει κάνει μπαμ. Θέλω να πω, βλέπεις.
0: Ένα από τους πλουσιότερους Έλληνες.
1: Όχι, με αυτόν τον τρόπο και στην μπασκετική ευρωπαϊκή πιάτσα, σου λέω που εδώ κάτι γίνεται.
0: Και λέγανε πολλοί κιόλας ότι φαίνεται με το ξέσπασμα αυτό που παίρνει το μπάσκετ στη χώρα μας, το ποδόσφαιρο που είναι λίγο μίζερο ακόμα, ότι θα μείνει σε δεύτερη μοίρα τουλάχιστον τη χρονιά που έρχεται, με όλα αυτά τα μπαμ που ακούγονται.
1: Για να δούμε, ρε φίλε μου, θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει
0: λοιπόν,
1: ενδιαφέρον η χρονιά.
0: Ζήτα μου ό,τι θες, λοιπόν, Τέλης Μιστακίδης αφιερωμένο.
1: Πάμε, Σοφία, σε καλή δόση τώρα.

0: Βέβαια, όσα λεφτά και να του πάρουν του Τέλη Μυστακή, δεν νομίζω να πάει στον κρεμό, γιατί έχει ακόμη περισσότερα.
1: Όχι, όχι, σε κρεμό δεν πάμε, προς την κορυφή ανεβαίνουμε. Προς την κορυφή ανεβαίνουμε και πρέπει να γίνει αυτό το μεγάλο μπάμ. Εγώ θυμάμαι, Νίκο, αφού τώρα το γυρίσαμε λίγο στο μπασκετάκι.
0: Και γενικά στο.
1: Θυμάμαι ότι για να γίνουν μεγάλες οι ομάδες των Αθηνών, για να σπάσουν το δίπολο παλιότερα του ΠΑΟΚ Άρη στο μπάσκετ, έδωσαν πολλά χρήματα για να μεταφέρουν τους στάρ της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, είτε τους προπονητές, είτε παίκτες τύπου Γκάλι κτλ. Φυσικά. Δηλαδή, στην αρχή, όταν παίζεις στα Παπαστράτια μέχρι να ανέβεις και στους τάφους του Ινδού, για να ανέβεις και για να φτάσεις στην κορυφή,
0: ήταν
1: πρέπει
0: η εποχή που
1: να δώσεις χρήματα.
0: Ήταν ο Ολυμπιακός, είχε βγει τότε ο Κοσκοτάς, μετά τον Κοσκοτά ο Κόκαλης.
1: Κόκαλης.
0: Η οικογένεια Γιαννακόπουλου, βέβαια, στον Παναθηναϊκό. Γνωστή οικογένεια Γιαννακόπουλου.
1: Για να μπει στην ευρωπαϊκή εκεί η πιάτσα, πρέπει να δώσει λεφτά για να έρθει ο μεγάλος παίκτης, ο οποίος δεν θα έρχονταν διαφορετικά σε σένα. Να δούμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε ταρακουνήσει λίγο τα πράγματα στο μπάσκετ και εγώ ψηλό χαμογελό και μου αρέσει, η αλήθεια είναι. Αλλά βλέπεις ότι είμαι προσγειωμένος. Προσγειωμένος σαν τον Αργύρη τον Δούμπλατζη που είναι και σήμερα εδώ.
0: Είναι εδώ ή εκεί. Είναι από εκεί, μα στέλνει χαιρετισμού εδώ.
1: Μόλις λέει τελείωσα με τα δολώματα, καλημέρα φίλοι μου, και μπορώ να σας γράψω. Τελικά, για να ακούσω δικό μου τραγούδι, πρέπει να περιμένω να αποβιώσει η καλλιτέχνης και μετά.
0: Χτύπα ξύλο.
1: Άρα λέει, θα περιμένω πολλά χρόνια.
0: Χτύπα ξύλο, βρε, χτύπα ξύλο. Αχ, βρε, Αργύρη, με το παράπονο. Όχι, δεν θα μείνεις με το παράπονο. Κάτι θα κάνουμε και για σένα, Αργύρη. Κάτι. Πώς το έλεγε το τραγούδι. Κάτι θα γίνει και για μας.
1: Γεια σου ρε φίλε,
0: λοιπόν,
1: γεια σου, καλημέρα.
0: Κάθε φορά που θα ξαναβγαίνουμε στην εκπομπή μετά τα μουσικά διαλύματα σήμερα θα το θυμίζουμε. Κιλκής, Θεσσαλονίκη, γενικά εδώ όλος ο κάμπος. Κάθε φορά που θα ξαναβγαίνουμε στην εκπομπή μετά τα μουσικά διαλύματα σήμερα θα το θυμίζουμε. Κιλκής, Θεσσαλονίκη, γενικά εδώ.

0: κάτι χοντρές έτσι σταγόνες, αρκετή ένταση, αλλά ήταν η καλοκαιρινή η καταιγίδα, δηλαδή δεν είχε διάρκεια, κανένα μισά ώρα κράτησε το πολύ. Μας δρόσησε χθες το βράδυ, το πρωί φίλε, κατάλαβα τον αέρα που δυνάμωσε και η αλήθεια είναι επειδή έχω την μπαλκονόπορτα ανοιχτή, την περιόρισα λίγο γιατί ένιωσα να κρυώνω. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα για την Θεσσαλονίκη η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα όμως το πρωί μέχρι και 6.
1: Θα πέσει όμως όσο νου πω, έτσι.
0: Τώρα το πρωί 6, αργότερα προφανώς και θα πέσουν και ευτυχώς να πέσουν. Η θερμοκρασία βέβαια για την εβδομάδα εδώ που ξεκινά θα έχει ανωδική
1: αρκετά
0: πορεία.
1: Υψηλή.
0: Θα έχει αρκετά ανωδική πορεία. Δηλαδή από τα 34 σήμερα μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την Τετάρτη και στις 37.
1: Από ό,τι έβλεπα στην εφαρμογή του τηλεφώνου, προς Παρασκευή Σάββατο δίνει πάλι, δεν ξέρω, εκ παραδόσεως ή εκ παραδρομής, δίνει κάτι έτσι σαν βροχούλα. Περίμενα τώρα όμως να το κάνω ανανέωση. Αυτή την ώρα καταρχάς μου δίνει 26 βαθμούς Κελσίου. Ναι, βλέπω εδώ πέρα, τώρα μου το τράβηξα από Σάββατο τη βροχούλα. Το Σάββατο μου δίνει λίγο συννεφιές και δίνει εδώ κάποιον κεραυνό προς την Κυριακή. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη
0: νωρίς. Αύριο τι σου δίνει για Θεσσαλονίκη?
1: Μέχρι Παρασκευή μου δίνει 34 κατέβατα και ηλιοφάνεια.
0: Okay, γιατί έχει και παραπάνω δηλαδή. Εγώ στις εφαρμογές στις οποίες βλέπω.
1: Κάποια στιγμή έδινε και 36.
0: 36 για την Τρίτη, 37 ενδεχομένως για την Τετάρτη.
1: Για Θεσσαλονίκη.
0: Για Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ένα 37 μέχρι την Τετάρτη λέει θα το προσεγγίσουμε.
1: Να δούμε. Εξαρτάται βέβαια και από τον αέρα και πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Σήμερα γενικότερα Κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες σταθερά όπως τα είπε και ο Μπάμπης πριν. Η θερμοκρασία από 18-35 τοπικά δίνει στην Κεντρική Μακεδονία σήμερα και 36 βαθμούς. Οπότε αυτό το κοκτέιλ άνεμος με 35 και 36 προφανώς το κάνει επικίνδυνο. Για την Θεσσαλία και πάλι 35 τοπικά και 36 περισσότερο φαίνονται κάποιες νεφώσεις Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια, Ανατολική Στερεά. Για αύριο Τρίτη τώρα, αύριο 14 του μήνα, αύριο ημέρα της Γαλλικής Ανεξαρτησίας, της Γαλλικής μάλλον Επανάστασης,
0: όχι
1: της Ανεξαρτησίας. Λοιπόν, 14 Εβδόμου αύριο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στις Σποράδες και την Εύβοια μόνο και ίσως το απόγευμα στην Κεντρική Ανατολική Μακεδονία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, ζέστη, καλοκαιρινή, κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα είναι η επικινδυνότητα για τις πυρκαγιές. Και μια που λέγαμε ότι αύριο είναι 14, σήμερα είναι 13. Και τι έχουμε σήμερα, Μπάμπη? Σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη, γιατί έχει αρχίσει από τα τέλη Ιουνίου, των θερινών εκπτώσεων. Μια περίοδος η οποία βέβαια θα κρατήσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Και επιπλέον εδώ να επισημάνουμε.
0: Ναι, αλλά θα έχει νούμερα.
1: Για τους...
0: Κυρίες, αυτό είναι το πρόβλημα των γυναικών. Καλά, γιατί να πας από την πρώτη μέρα, λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φέρε. Δεν θα έχει νούμερα, δεν θα βρίσκω νούμερα.
1: Ναι, πράγματι. Εγώ το τσεκάρισα με ένα μπλουζάκι που μου άρεσε, το τσεκάρισα ότι τέρμα τα διφράγκα. Δεν έχει μείνει τίποτα στοκ, τίποτα. Λοιπόν, να θυμίσουμε λοιπόν για τους καταναλωτές έτσι, και τους υπερκαταναλωτές και τους αυτούς που κάνουν shopping therapy, ότι αυτή την Κυριακή υπάρχει οδηγία από τους εμπορικούς συλλόγους, όποιος θέλει μπορεί να είναι ανοιχτός. Οπότε ανοιχτή αγορά αυτή την Κυριακή έτσι, μέσα στο κατά καλό καιρό.
0: Το παίρνω, δέχομαι.
1: Το παίρνεις?
0: Ναι, από μένα είναι ναι.
1: Αν και νομίζω ότι εσύ θα είσαι μακριά από εμπορικά κέντρα αυτή την Κυριακή τουλάχιστον που μας έρχεται.
0: Έτσι φαίνεται, αλλά εμένα μου αρέσει όταν τα μαγαζιά παραμένουν ανοιχτά κάποιο Σαββατοκύριακο του μήνα.
1: Ναι.
0: Είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Όχι συνέχεια.
0: Προφανώς και όχι συνέχεια.
1: Ναι. Λοιπόν, Μπάμπη μου, ωραία. Τα είπαμε για τον καιρό, τα είπαμε για τις εκπτώσεις. Είμαστε περίπου στις 7:25. Θα έλεγα ένα τραγουδάκι και μετά τίτλους ειδήσεων. Τι θα έλεγες κι εσύ?
0: Αν έλεγα όχι, τι θα γινότανε?
1: Λοιπόν, δεν μου λες να πάμε και σε έναν δεύτερο πεπίνο και να τον χαιρετήσουμε μετά?
0: Νομίζω πως. Πάμε, μωρέ. Πάμε για να τον αποχαιρετήσουμε μία και καλή τώρα.
1: Μία και καλή. Δεν μου λες, έχεις δει μία ταινία η οποία είναι ίσως η αγαπημένη από τις ιταλικές? Υπάρχουν πολλές ιταλικές. Ο Φανφαρόνος ήταν η μετάφραση στα ελληνικά. Il Sorpasso.
0: Ναι,
1: στα
0: με ποιους?
1: Με τον Βιτόριο Γκάσμαν και τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν. Δες την, Μπαμπή, θα ζητήσω παραγγελιά και από τον αγαπημένο μου Απόλλωνα το θερινό σινεμά να το προβάλλει κάποια στιγμή στο καλοκαίρι. Είναι αγαπημένη και του Αλέξη Δερματζόγλου. Il Sorpasso. Εκεί λοιπόν ακουγόταν το τραγούδι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. 102 FM, η πόλη ξύπνησε. Νίκο, δεν ξέρω αν έριξες μια ματιά στην τιμή των καυσίμων στο γνωστό σου εκεί το
1: πολύ
0: πρατήλιο.
1: Καλά κάνεις και το λες, γιατί το είχα στοχεύσει και είχα ξεχάσει με την κουβέντα να το αναφέρω. Λοιπόν, Μπάμπη, κάτι δεν πάει καθόλου καλά με την κυκλοφορία και τους ελέγχους των τιμών, διότι στο πρατήριο αυτό η βενζίνη αμόλυβδη έχει μείνει πάνω κάτω, εντάξει, 0,010% πάνω κάτω, δεν έχει σημασία, εκεί στο 18, κάτι 18,88, 18,98. Με το ντίζελ όμως, έχω την αίσθηση ότι δημιουργείται μια τεράστια σχροκέρδεια. Αυτό το ντίζελ που λέγαμε ότι ήταν για αρκετό καιρό στο 15-18 είχε πέσει και με το που άλλαξε το πλαίσιο της επιδότησης έφτασε στο 16,98.
0: Μπράβο.
1: Από το 15-18.
0: Μπράβο, ναι, και εγώ τα βλέπω εκεί στη γειτονιά.
1: Σήμερα ξέρεις πόσο το είδα.
0: Για πες.
1: Από 16,98, 17,98. Ούτε καν 17 να έχει απλά το 17 μπροστά και να είναι 17-18. 17,98.
0: Ναι, φοβερό. Έχει πάρει την ανιούσα πάλι.
1: Γίνεται, ρε παιδιά.
0: Λέγαμε αστειευόμενοι ότι, ρε παιδάκι μου, μόλις τελείωσε ο πόλεμος και σταμάτησε η επιδότηση, εδώ οι τιμές πάλι στο ύψος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στον πόλεμο που λες ότι οι τιμές θα είναι πάνω με την επιδότηση, οι τιμές είναι χαμηλότερα. Και λέγαμε, άντε να γίνει ξανά καμία ανάφλεξη, μήπως πέσουν οι τιμές στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να συμβαίνει μόνο στη χώρα μας.
1: Αλλά η επιδότηση.
0: Σε όλο τον υπόλοιπο
1: παιδιά,
0: κόσμο.
1: Η επιδότηση ήταν 10 λεπτά. Εσείς γιατί τώρα το ανεβάστε 30 λεπτά πάνω. Ούτε έχει ανέβει τόσο.
0: Όχι, όχι, βέβαια. Όχι,
1: η τιμή
0: βέβαια.
1: Με το ξέσπασμα αυτό και φυσικά.
0: Και δεν γίνεται πάντοτε να είναι άλοθη ότι ανεβαίνουν οι τιμές παγκοσμίως. Και όταν πέφτουν, δεν πέφτουν οι δικές μας τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: Άλλωστε, οι τρέλες με τον Τραμπ και τους άλλους Ιρανούς έγιναν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν πρόλαβε χρηματιστηριακά να ανέβει η άτιμη τιμή.
0: Η πολιτική ανάλυση των εξελίξεων στα στενά του ορμού. Οι τρέλες. Ο ένας χειρότερο από τον άλλο. Δεν μπορούσε να βγάλει.
1: Είχε παλιά μια ελληνική ταινία του Ορέστη Λάσκου. Αυτή που ήταν στην Κύπρο. Είχε δύο τίτλους. Διακοπές στην Κύπρο μας. Και το άλλο ήταν γιατί ήταν ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος πάνω στα ντουζένια του. Ο Κυριώρης και οι τρέλες του. Okay. Οι τρέλες του Κυριώρη.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είναι οι τρέλες του Κυρ Ντόναλτ. Ας πούμε, εντάξει.
0: Σε αυτό θα πάμε έτσι καλώς στους φίλους επικαιρότητας. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Ξεκίνα όρμα.
0: Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων που εξαπέλυσε απόψε ο Αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί σειρά περίπου 140 αμερικανικών πληγμάτων το προηγούμενο βράδυ.
1: Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν αμερικανικές επιθέσεις σε περιοχές του νότιου και δυτικού Ιράν, μεταξύ των οποίων το νησί Κέσμ, που είναι ο παράδεισος εκεί της Περσίας του Ιράν, τον Μπαντάρα Μπάς κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στα σύνορα με το Ιράκ. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δέχτηκε επιθέσεις σε δύο νησιά του στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο στάδιο της επιχείρησης αντιπίνων χτυπήθηκε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε αργά το βράδυ επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Άρα, άνοιξε πάλι βέβαια
0: ναι,
1: και
0: φυσικά.
1: Οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Μπαχρέιν και Κατάρ.
0: Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά των Ορμούς παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Αντίθετα, η Αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων.
1: Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η νέα αναζωπήρωση της έντασης επηρέασε άμεσα τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να ενισχύονται πάνω από 4%. Το αμερικανικό πετρέλαιο έφτασε στα 74,49 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 79,21 δολάρια. Και εδώ ακριβώς έρχομαι και λέω, άρα ήταν πριν κάτω από τα 70 δολάρια. Άρα ήταν στην τιμή που το βρήκαμε πριν τον πόλεμο, είχε πέσει μάλιστα και ακόμη πιο κάτω. Και άρα έρχομαι και λέω εγώ ακόμη μια φορά. Πότε πρόλαβαν και την ανέβασαν πέρα τόσο
0: όχι,
1: πολύ.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε πλέον ούτε να κοροϊδευόμαστε ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με drones, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την Μόσχα.
1: Στο μεταξύ, συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών μελών θα εξετάσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
0: Τώρα, επιστρέφοντας στην εσωτερική δημοσιογραφία. Στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton, στο Πάρκο Γουδί, περιορίστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εστάλη μήνυμα 112 λόγω των πυκνών καπνών, ενώ τμήμα της οροφής κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν εκεί όλη τη νύχτα. Έχει καεί βέβαια το κτίριο του Badminton σχεδόν ολοσχέρως.
1: Και είναι τόσο κρίμα. Τόσες εκδηλώσεις γίνονταν εκεί, σε έναν πολύ ωραίο χώρο, και είναι ένα από τα Ολυμπιακά ακίνητα τα οποία δυστυχώς δεν μπορέσαμε.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, ακόμα και ως Ολυμπιακά ακίνητα δεν μπορέσαμε να τα διατηρήσουμε.
1: Ούτε να τα ενσωματώσουμε, ούτε να διατηρήσουμε και να τα διαφυλάξουμε. Και πρόκειται και για μια πολύ ωραία περιοχή, και το αναφέρω, Μπάμπη, γιατί έχω μείνει μια-δυο φορές εκεί σε εκείνο το δασάκι.
0: Τότε στη Δίκη, στη Δίκη.
1: Όχι, αλλά είναι ένας από τους λίγους πνεύμονες πρασίνου εκεί σε εκείνη την περιοχή, το Πάρκο Γουδί. Έχει εκεί πέρα ωραία δέντρα. Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση ότι έχει δέντρα τα οποία δεν καίγονται και εύκολο, όπως οι ευκάλυπτοι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα δάσος από ευκάλυπτους. Και τόσο κρίμα, ρε παιδί.
0: Όχι, αφού δεν μπορούμε, ρε φίλε. Τα εκμεταλλευόμαστε, τα φτιάχνουμε και μετά τα παρατάμε στη μοίρα τους.
1: Λοιπόν,
0: και έχουν αυτή την κατάληξη.
1: Πριν επανέλθουμε στα δικά μας, μια που μιλάμε για φωτιές, στους 13 έχουν ανέλθει νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στην Ισπανία.
0: Μέσα στα αυτοκίνητα τους οι περισσότεροι και εκεί.
1: Ναι, μέσα στα αυτοκίνητα, αυτό δεν το ήξερα. Εκείνο το οποίο είδα είναι κόλαση φωτιάς. Από τη φωτιά εκεί στην Ανδαλουσία, στην Ισπανία, σε μια τόσο ωραία.
0: Τώρα, Νίκο, πρέπει να υπάρχει μια εξέλιξη πολύ κοντά στο Παρίσι σε φωτιά. Φωτιά σε
1: στο δάσος του Φοντένεμπλό.
0: Μπράβο, και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Έλα τώρα και ακούστε, φίλες και φίλοι, την επόμενη είδηση. Ακούστε. Περισσότεροι από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων από την Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό τύπου βαν. Χωρίς να διαθέτει ψυκτικό θάλαμο. Το ξαναλέω. 2 τόνοι γαλακτοκομικά προϊόντα χωρίς ψυκτικό θάλαμο. Μέσω του συνεργειακού σταθμού της Κομωτινής. Και ευτυχώς το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ που συνέλαβαν εκεί τον οδηγό και κατέσχεσαν τα προϊόντα τα οποία και στη συνέχεια καταστράφηκαν. Φαντάζεστε να μην γινόταν έλεγχος και να φτάναν.
1: Να βγαίναν στην αγορά τώρα αυτά. Φαντάζω τώρα με αυτή τη ζέστη. Έτσι, ένα τόσο ευπαθές προϊόν όπως το γάλα. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Επανερχόμαστε στα νότια σύνορά μας. Γεια σου Μαρό. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Κάποτε λέγαμε, θα φύγω, θα πάω. Εγώ προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές, άπειρες. Έτσι, όταν γενικά μου την βαράει με την πραγματικότητα, θα φύγω, θα πάω στη Γάβδο. Τώρα ούτε εκεί δεν μπορείς να πας.
0: Όχι, δεν μπορείς να πας στη Γάβδο, φίλε. Δεν μπορείς να πας. Δεν χωράς εσύ στη Γάβδο.
1: Ναι.
0: Έχουν γεμίσει μάλους. Λοιπόν, στην Ταϊλάνδη συγκλονιστικές εικόνες και τραγικός απολογισμός από μια πυρκαγιά σε μπαρ.
1: Αυτά που μου δείχνες
0: ναι,
1: πριν.
0: Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχουν βίντεο που διακινούνται στο διαδίκτυο που δείχνουν από την είσοδο του μπαρ να βγαίνει με δύναμη φωτιά, λες και κάποιος είναι στημένος εκεί με ένα φλογοβόλο με τέτοια ένταση. Είναι συγκλονιστικό πως αυτή η φωτιά είχε τόσο δύναμη από μέσα από το μαγαζί προς τα έξω. Από τους 63 υπήρξαν και 63 τραυματίες πέρα από τους 27 νεκρούς, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από ό,τι τουλάχιστον διάβασα στις τουαλέτες, πήγαν στο κάτω όροφο και τα λοιπά για να γλιτώσουν το θερμικό φορτίο. Εγκλωβίστηκαν εκεί και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. 27 νεκροί και 63 τραυματίες, εκ των οποίων 22 σε κρίσιμη κατάσταση. Για την πρεμιέρα στις εκτόσεις το είπε νωρίτερα ο Νίκος.
1: Ναι, σήμερα έχουμε λοιπόν πρεμιέρα. Θα διαρκέσουμε μέχρι τέλος Αυγούστου. Προαιρετικά, όπως είπαμε, τα καταστήματα ανοιχτά την Κυριακή που μας έρχεται, 19 του μήνα. Και για πες, Μπάμπη.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Να πούμε τον αριθμό του Viber που μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 6930-078-228. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους μας. Σήμερα θα δώσω μια παραπάνω καλημέρα και στη Θεσσαλία, όπου μαθαίνω όλο και περισσότερο ότι αποκτούμε νέους φίλους.
0: Ναι, και εμένα μου λένε φίλοι ότι μας ακούνε εκεί. Μας ακούνε. Καλημέρα και στο Μάκη το Μουδιώτη.
1: Βέβαια, καλημέρα. Τώρα έτοιμο το είχα, γιατί μας έστειλε ταυτόχρονα τα μηνύματά του. Μάκη, μας ευχαριστούμε για την καθημερινή αγάπη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πώς να σε έχουμε στα όπα-όπα, να μην μας παραπονιέσαι. Εσύ και ο Αργύρης ο Δούμπλατζης.
0: Είμαι, λέει, ο Μάκης σε ηλικία που δεν με νοιάζει πώς βγαίνω στις φωτογραφίες. Μου αρκεί να βγαίνω καλά στους υπέρηχους και τις μαγνητικές.
1: Και στις ακτινογραφίες.
0: Καλό, καλό, Μάκη μου. Έλα, καλό.
1: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους. Σήμερα, λέει, οι δρόμοι είναι δικοί μας. Ρίτσαρντ Χόλεϊ θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Σοφία Σακαλή θα μας βοηθήσει. Tonight the streets are ours. Και πάμε, ένα πολύ όμορφο τραγούδι αφιερωμένο σε όλες και σε όλους.

0: Δεν είναι ένα πολύ ωραίο ξεσηκωτικό τραγούδι, πραγματικά. Πάρα σου πολύ, λέει, πάρα σε, πολύ, σε κάνει να βγεις στους δρόμους, να περπατήσεις, να τραγουδήσεις, να χορέψεις, να κάνεις βόλτες με το αυτοκίνητο, όπου σου επιτρέπει.
1: Να πάρεις το αεροπλάνο, να πάρεις τη Σοφία Τσακαλή και να πας να βρεις το θείο σου, το Ντάσο,
0: στην Καρολίνα.
1: Στην Καρολίνα, που δεν τον έχεις συναντήσει εδώ και πόσα χρόνια, ρε Σοφία. Εδώ και πόσα χρόνια.
0: Ξεχασμένος.
1: Γεια σου, Θεία Τάσο, καλημέρα. Ποιος, καλημέρα με υγεία και
0: κάποιον θες να διαβάσεις τώρα, κάποιον θες να διαβάσεις.
1: Ο Θείος ο Τάσος έστειλε την καλημέρα και τις ευχές του για καλή εβδομάδα.
0: Ωραία. Άντε, σε λίγο θα πάει και για να.
1: Είδες και με την Ryanair τι έγινε, έτσι. Με το.
0: Φαντάσου να σου στη θέση του σερβου.
1: Αυτό σκεφτόμουν, αυτό θα σου έλεγα.
0: Να σε ρουφήξει η μαρμάγκα.
1: Και να σε κρατάει σύζυγος από τα πόδια και από τη μέση.
0: Θα σε κρατάει όμως. Θα σε κρατάει όμως. Εκεί θα φανούν πολλά. Εκεί θα φανούν πολλά.
1: Δεν μπόρεσα να τον κρατήσω.
0: Μήπως.
1: Το ρουφούσε πολύ.
0: Κύριε, μήπως μπορείτε να τον κρατήσετε εσείς, γιατί εμένα τα χέρια μου.
1: Να πω κάτι άλλο όμως, Νίκο. Εγώ έχω ταξιδέψει αρκετές φορές με τα πιτσίρικα στο αεροπλάνο.
0: Παράθυρο δεν σου σπάσε ποτέ.
1: Όχι. Παράθυρο όμως κάθονται, γιατί όλα τα πιτσίρικα θέλουν παράθυρο να κάθονται. Και πολλές φορές με την Μαρία τη σύζυγο έχω αυτή την τέτοια, ότι είναι σφιχτά του μικρού η ζώνη. Με τις υπερβολές. Εάν ήταν πιτσιρίκι που καθόταν εκεί που έσπασε και ήταν χαλαρή η ζώνη, δεν θα μπορούσε να μείνει.
0: Στο διάστημα.
1: Είναι άλλο. Εμείς τώρα, η αλήθεια είναι, επειδή δεν πάμε και στα γυμναστήρια, όλο και μεγαλύτερη πιθανότητα θα έχουμε να σφινώσουμε εκεί στο παράθυρο. Να μην σου πω να σταματήσει και η αποσυμπίεση της καμπίνας εξαιτίας της εφαρμογής μας. Αλλά θέλει, φίλες και φίλοι, μην το ξεχνάμε, να την φοράμε τη ζώνη. Δίνονται οι ενδείξεις ότι τώρα μπορεί, αν χρειαστεί, να την βγάλεις. Γελάει ακόμα. Αλλά πολλές φορές έχουν χαθεί ζωές γιατί δεν φορούσαν τη ζώνη.
0: Εγώ σκέφτομαι με σένα θα είχε εφευρεθεί και τρίτη ένδειξη πάνω που σε για το κάπνισμα για, αυτό, για τη ζώνη. Το παράθυρο μπούκωσε.
1: Ναι, φοπ, μπήκες εκεί, μια χαρά.
0: Πώς έλεγα το παλιά η διαφήμιση, φλόκος.
1: Πού τη θυμήθηκες,
0: με τις σαρδέλες, φλόκος.
1: Πού τη θυμήθηκες, γιατί προχθές ποιος, μια φίλη μου έλεγε, άκου τώρα, μια φίλη.
0: Με τον Άλκη Στέα, ο Άλκη
1: Στέα. Άκουσε με λίγο. Μια φίλη είχε μια κουβέντα με τη μαμά της για το φλόκος και έλεγαν τι είναι το φλόκος, νομίζω σε ένα τηλεπαιχνίδι το είχε, στο οποίο θέλει να γίνει εκατομμυρίουχος. Και λέει η κοπέλα η οποία είχε ασχοληθεί με την ιστιοπλοεία, είναι το πανί εκείνο
0: φλόκος,
1: το οποίο ανοίγουν μπροστά
0: για να επιταχύνει,
1: σαν μπαλόνι να επιταχύνει και τα λοιπά. Και λέει, μα τι είναι αυτά που λες, δε. Φλόκος ήταν οι κονσέρβες με τα θαλασσινά. Γιατί θυμάμαι και την ευρύτητα φλόκος. Φλόκος, φλόκος. Η διαφορά ηλικιακή στις κονσέρβες που βλέπαμε στις διαφημίσεις εμείς και στο πανί για την ιστοπλοεία.
0: Εμείς είμαστε η γενιά που δένει το χθες με το σήμερα και το αύριο.
1: Η μετάβαση. Η μετάβαση,
0: είμαστε αυτή η γενιά, η γενιά γέφυρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα κάνουν γέφυρες. Εκείνο που ξέρω από πληροφορίες είναι ότι θα γίνουν και νέα διόδια. Και εδώ θα έλεγα ότι είναι μια ντροπή αυτό. Δεν ξέρω τι λέει η σύμβαση κλπ. Αλλά με τα παράπονα που έχουν όλοι οι χιλιάδες άνθρωποι που περνάνε τους τελευταίους μήνες την Εγνατία οδό, ειδικά στο κομμάτι που είναι με τις σύραγγες.
1: Πού θα γίνουν, πες μας, ρε φίλε μου, τα διόδια που
0: ξέρεις. Είναι να γίνουν διόδια, όπως λένε οι πληροφορίες μου, στο ύψος της Αλεξάνδρειας, εκεί στην Ιμαθία. Θα έχουμε δηλαδή και πριν τη Βέρεια διόδια, εκτός από τα Μάλγαρα κλπ. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω θα γίνουν εργασίες στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας, Ανατολική Παράκαμψη Βέρειας, όρια με νομό Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης Αλεξάνδρειας ως το κέντρο υγείας στο 5ο χιλιόμετρο και ως την έξοδο Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού στο 61ο χιλιόμετρο. Θα γίνουν λοιπόν ρυθμίσεις κυκλοφοριακές που θα διαρκέσουν ως τις 24 Ιουλίου του 26 σε αυτό το κομμάτι. Στην περιοχή της Ιμαθίας λοιπόν, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αρκετές μέρες, για 2 εβδομάδες, αυτή και την άλλη εβδομάδα, να το έχετε στο νου σας. Επίσης, να θυμάστε αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη, ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε αρκετές περιοχές, κυρίως δασικές, και στη Θεσσαλονίκη εδώ στα Πέριξ, στις δασικές περιοχές Πέριξ Θεσσαλονίκης, αλλά και στο πρώτο και δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, επίσης σε δασικές εκτάσεις, λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα.
1: Σε πορτοκαλί συναγερμό λοιπόν Θεσσαλονίκη, ξαναλέμε Κιλκής και Πέλα, ενώ αυτό δεν σημαίνει ότι για τις περιοχές, για τους γύρω νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας που είναι στο κίτρινο, Ο κίνδυνος είναι προφανώς μικρότερος από το πορτοκαλί που είμαστε εμείς, αλλά υπάρχει επίσης mm-hmm. και στην Κατερίνη θέλει προσοχή.
0: Σχεδόν στο
1: και
0: σύνολο της κεντρικής Μακεδονίας.
1: Μπράβο, θέλει. Παιδιά, σήμερα να έχουμε το νου μας. Μην έχουμε κανέναν 75χρονο να κάνει μπαντιλίκια και να ανάβει φωτιές με την εξάτμιση, ούτε κανέναν να καλέσει φίλους για μπάρμπεκιου δίπλα από το δάσος. Δηλαδή θέλει και εμείς να είμαστε λίγο σε επιφυλακή σήμερα. Είναι μια δύσκολη μέρα. Ας την κάνουμε ευκολότερη για όλους μας.
0: Λοιπόν, the shadow of your smile θα ακούσουμε για αυτά τα δύο λεπτά και μέχρι τώρα.
1: Έχει σκιά το χαμόγελό σου.
0: Μόλις φορές μπορεί να έχει. Εκεί κάτω-κάτω χαμηλά, Σοφία μου, θα το βρεις, θα το τσακώσεις και θα το βάλεις να το απολαύσουμε όλοι μαζί μέχρι του δελτίου ειδήσεων. Γεια σας προς το παρόν.
1: Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Κλιμάκωση της πολεμικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, στα 74 δολάρια το αμερικανικό αργό. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντινγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό χωρίς ψυχτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού της Κομωτινής. Το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γδάβου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνους προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνους που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο καιρός. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά πιθανώς, με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο ο Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισσας, μας ακούτε από το 98,3 στα FM, πρώτη καλημέρα, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή που ακούτε από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μαζί λοιπόν και αυτή την εβδομάδα, μαζί για να δούμε όλα αυτά που μας αποσχολούν, και αλήθεια είναι ότι από την Παρασκευή το βράδυ είχαμε αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη φωτιά που ξέσπασε στην μονάδα ανακύκλωσης, με τον καπνό να βρείτε πάνω από τον ουρανό και να φτάνει χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή. Ευτυχώς, όπως λένε τουλάχιστον οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ότι οι μετρήσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχε επιβάρηση. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε ότι από το βράδυ της Παρασκευής, από το 112, γινόταν έκκληση προς τους πολίτες να κλείσουν τα παράθυρά τους για να μην εισπνέουν όλα αυτά τα μικροσωματίδια που εκτοξεύονταν στην ατμόσφαιρα από την καύση. Μια φωτιά που χρειάστηκε και η επόμενη μέρα με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη, και ακόμη δεν έχει σβήσει, δεν έχει κλείσει εντελώς όπως λέμε, διότι παραμένουν στο σημείο και οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας 5 στον αριθμό, αλλά και σκαπτικά μηχανήματα, γιατί μόνο με επιχωμάτωση θα σβήσει αυτή η φωτιά. Ξέρετε, γιατί είναι τα υλικά αυτά που όσο νερό να ρίξεις και αφρό δεν σβήνουν, χρειάζεται η επιχωμάτωση για να σβήσει αυτή η φωτιά. Όμως δεν ήταν η μόνη, να το πω έτσι, που μας απασχόλησε αυτό το Σαββατοκύριακο. Χτες το απόγευμα είχαμε αυτές τις νεροποντές σε πολλά σημεία της Θεσσαλίας, αλλά και κοπές δέντρων που χρειάστηκε η πυροσβεστική υπηρεσία να πάει στη Φαρκαδόνα, στον Παλαμά, στην Ελασσόνα, και νερό που έριξε ακόμη και στην πόλη της Λάρισσας και ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές. Πάντως κυρίως στον Θεσσαλικό έτσι κάμπο, να το πω, περισσότερο και στα Ημιορεινά και στην Ελασσόνα, εκεί είχαμε και πτώσεις κεραυνών. Και από την πτώση κεραυνού εδώ στην έξοδο προς Ελασσόνα είχαμε εκεί μια φωτιά που ευτυχώς η πυροσβεστική υπηρεσία κινήθηκε άμεσα και έσβησε αυτή τη φωτιά, γιατί ξέρετε ότι κάποιες από τις φωτιές, πέρα από αυτές που μπαίνουν από αμέλεια ή από εμπρισμό ακόμη, γιατί αυτά δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μπήκε από τον κεραυνό και αυτό είχε σε αποτέλεσμα να προκληθεί η φωτιά, γιατί υπάρχει πυκνή βλάστηση, ξερά χόρτα και δεν θέλουν και πολύ για να πάρουν φωτιά. Έτσι λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, γιατί και σήμερα και η Λάρισα και η Μαγνησία είναι στο 3, που σημαίνει είμαστε στο κίτρινο, θέλει μεγάλη προσοχή για να μην συμβαίνουν αυτά τα δυσάρεστα. Όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένο, για να μην λέει κάποιος ότι εγώ προσέχω, όλοι προσέχουμε, αλλά καμιά φορά όμως μία απροσεξία μπορεί να φέρει και να κάνει το κακό. Γι' αυτό καλό είναι, ας είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί, έτσι, να έχουμε το μυαλό μας για να μην βάζουμε σε κίνδυνο ούτε τις περιουσίες, αλλά ούτε τις ανθρώπινες ζωές πάνω απ' όλα, και καταπώνηση όλων αυτών των ανθρώπων που τρέχουν για να σβήσουν μία φωτιά. Κατά τα άλλα, σιγά σιγά μπαίνουμε και στο τέλος αυτού του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, γιατί ξέρουμε πλέον τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης, και αύριο και μεθαύριο στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε τα δύο παιχνίδια, Γαλλία-Ισπανία και το Αργεντινή-Αγγλία. Ποια ομάδα θα περάσει για να πάει στον τελικό, αυτό θα το δούμε, ή ποιες ομάδες θα το δούμε, γιατί υπάρχει και ο μικρός τελικός που θα γίνει το Σάββατο στις 12 τα μεσάνυχτα και 10 η ώρα ευρωπαϊκή ώρα, και για τα ημιτελικά αλλά και για τον μεγάλο τελικό, το βράδυ της Κυριακής, το αντίο σε αυτό το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που πραγματικά πρόσφερε πάρα πολλές συγκινήσεις. Η Αγγλία ξανά πάλι 3-1 στην παράταση, η Αγγλία, με συγχωρείτε, η Αργεντινή, αλλά και η Αγγλία που κατάφερε να κερδίσει την Νορβηγία και να πάρει την πρόκριση. Για να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσουν οι ημιτελικοί.
κάποια ομάδα. Θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε έτσι και στο τέλος της εκπομπής, όπως θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να μεταβούμε και σε κάποιες ορεινές κοινότητες για να γνωρίσουμε πώς είναι τα πράγματα εκεί. Το ξαναλέμε ότι όσοι από εσάς έχετε τη δυνατότητα και μπορείτε να πάτε σε αυτές τις περιοχές τα ορεινά, όταν το θερμόμετρο ανεβαίνει, γιατί και αυτή την εβδομάδα εκεί θα πίνει το θερμόμετρο, την Πέμπτη ίσως να είναι και η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδος, να πάμε στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο εκεί στους 37, 36, ίσως και 38, και φαίνεται ότι έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα. Τώρα να σας πούμε ότι σήμερα η υγρασία τώρα το πρωί είναι στους 45 βαθμούς, 45%. Οι άνεμοι είναι νότιοι, 2 μποφόρ. Έτσι θα παραμείνουν. Το μεσημέρι βέβαια προς το απόγευμα θα γίνουν ανατολικοί και στη συνέχεια προς το βράδυ. Η έντασή τους θα είναι στα 2 μποφόρ, μόνο το βράδυ θα είναι γύρω στα 4 μποφόρ, μετά τις 9 το βράδυ. Και αύριο Τρίτη φαίνεται ότι ανεβαίνει λίγο η υγρασία τις πρωινές ώρες, αλλά σιγά σιγά όμως αρχίζει να υποχωρεί και κυρίως προς τις βραδινές ώρες. Λοιπόν, αυτά και για τον καιρό. Να σας πούμε επίσης και για το εορτολόγιο. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου, οσία Σάρας οσίων ηλιοφώτων. Σάρα και με ένα ρο και με δύο ρο, και ο ηλιοφώτος. Υπάρχει και ένας αστερίσκος στη Σάρα με δύο ρο. Εμείς να ευχηθούμε να είστε πάντα καλά, χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Αλλά το πολυτιμότερο αγαθό, όπως ξέρετε, και το πρώτο είναι η υγεία. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα βρούμε, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό έχει δείξει τουλάχιστον η ζωή και η εμπειρία της ζωής, γιατί μέσα από τη ζωή όλα βγαίνουν. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, όσα προβλήματα και όσες δυσκολίες έχουμε μπροστά μας. Και η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία μας βάζει πολλά δύσκολα, και καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Αλλά το ξαναλέω, μην το βάζουμε κάτω. Πάντα πρέπει να έχουμε έστω και μία μικρή ελπίδα ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Και έτσι είναι, γιατί στο τέλος αυτό θα γίνει. Αλλά από την άλλη τώρα μπορεί να ρωτηθεί κάποιος και να πει, μα γιατί συμβαίνει αυτό, ξέρω εγώ. Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Εμείς πάντως έχουμε πολλές φορές, όπως λέμε, το τιμόνι στα χέρια μας και μπορούμε να οδηγήσουμε και να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην ζωή μας. Δυστυχώς όμως δεν το κάνουμε, με αποτέλεσμα έτσι να καλούμαστε και να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά, για τα οποία δεν έχουμε εμείς την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε, αλλά καλούμαστε όμως να τα αντιμετωπίσουμε εμείς, και αυτό είναι το ζητούμενο. Μου έκανε εντύπωση τώρα περπατώντας το πρωί μετά τη χθεσινή βροχή, έτσι, είδα πάρα πολλούς δρόμους πεταμένα δεξιά και αριστερά, από κυπελάκια, από μπουκάλια, από τραπεζάκια αφημένα στο δρόμο, σε πάρα πολλά παρτεράκια. Ξέρετε ότι εκεί που πάνε τα σκυλιά με τα περιτώματα. Εντάξει, είπαμε ότι όταν θέλουμε μια πόλη, ή δεν έχει σημασία αν είναι πόλη ή χωριό, ο καθένας από την πλευρά του θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον κάποια πράγματα. Μην τα περιμένουμε ούτε από τους δήμους ούτε από την περιφέρεια. Και μου έκανε εντύπωση πηγαίνοντας προχτές για ένα ρεπορτάζ εδώ κοντά στην Φαλάνη, εκεί σε μια χωματερή, τι δεν έχω δει. Δυστυχώς, παρά τις απογορεύσεις, παρά τις πινακίδες που υπάρχουν, φαίνεται ότι κάποιοι δεν συμμορφώνονται. Δεν είναι να μπει πρόστιμο και να τιμωρηθείς για αυτό που κάνεις που είναι παράνομο. Το ζητούμενο είναι να έχεις λίγο κατανόηση και ένα σεβασμό. Υπάρχουν υπηρεσίες, και μάλιστα από ό,τι έχει γίνει τελευταία, ότι σε κάθε ακόμη πολυκατοικία υπάρχει ένα του Δήμου που λέει ποια μέρα μπορεί να βγάζεις τα αδρανή υλικά, ποια μέρα μπορείς να βάλεις τα επιπλά σου τα παλιά που θέλεις να τα αφήσεις.
μπορείς να συνοηθείς με την υπηρεσία και τότε να τα βγάλεις. Όχι, το βγάζω για να φύγει από το σπίτι μου, το αφήνω κάτω. Εκεί όμως το που το αφήνεις, περνάει το ποδήλατο, περνάει ο πεζός που δεν μπορεί να περάσει το πεζόδρομο, θα παράσουν ζώο και ό,τι άλλο θέλεις, θα μαζευτούν σκουπίδια και όλα αυτά. Εντάξει, πώς θα γίνει όμως, πόσοι να είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι θα δουλέψουν για να κάνουν όλα αυτά? Είπαμε, εντάξει, θέλει και λίγο κατανόηση. Για να μην δυσκολεύουμε τα πράγματα ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, έχουμε και άλλα έτσι να συζητήσουμε. Θα δούμε λίγο τι γίνεται και με την αγορά. Σήμερα να σας πούμε ότι ξεκινούν οι εκπτώσεις μέχρι και 31 Αυγούστου. Ένα να θυμάστε, κάντε πρώτα έρευνα αγοράς και μετά κάντε τις όποιες αγορές σας. Τώρα ξέρω ότι δεν υπάρχει χρήμα, είναι δισεύρετο, στα άκρους απαραίτητα θα έλεγα. Όσοι όμως έχετε τη δυνατότητα, καλό είναι να κάνετε μια έρευνα αγοράς. Το συνιστά είναι και οι ίδιοι οι εμποροί, οι υγιείς, έτσι, γιατί κάποιοι πάντα περιμένουν την ευκαιρία. Γι' αυτό λέμε κάνετε μια έρευνα αγοράς, κοιτάξτε τις τιμές, έπρεπε να τις δείτε και λίγο νωρίτερα τις προηγούμενες ημέρες πώς είναι. Και όταν θέλετε να κάνετε μια αγορά, καλό είναι να ξέρετε τουλάχιστον αυτό που αγοράζετε και στην τιμή που το αγοράζετε, έτσι, γιατί είπαμε πολλά συμβαίνουν. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 241-0627-020, 241-0627-021. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας στο inbox του σταθμού πληκτρολογώντας ertlarisas με ένα s@er.gr. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ERT Echo, εκεί όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ERT. Και να σας πούμε επίσης ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Τσολάκης, τις μουσικές επιλογές για τα τραγούδια έχει η Κατερίνα Παπακοσταντίνου και στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Βαγγέλης Μητρούσας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM. Πρώτη καλημέρα. Η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή που ακούτε από Δευτέρα έως Παρασκευή. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των Θεσσαλικών εφημερίδων, οι εφημερίδες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο. Θα ξεκινήσουμε από την Λάρισα, η εφημερίδα Ελευθερία της Δευτέρας. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τον οδικό άξονα που είναι φωνικό σε αδιέξοδο. Καθημερινός εφιάλτης για χιλιάδες οδηγούς στα 45 χιλιόμετρα στο δρόμο Λάρισας Φαρσάλων παραμένει επαρχιωμένος, καθώς η ανακατασκευή του σκοντάφτει για χρόνια σε καθυστερήσεις, χρηματοδοτικά εμπόδια και χαμένες δεσμεύσεις. 45 χιλιόμετρα λοιπόν μετατρέπονται σε καθημερινά σε δοκιμασία για χιλιάδες πολίτες ο δρόμος Λάρισας Φαρσάλων και εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο επικίνδυνους οδικούς άξονες της Θεσσαλίας. Με τα τροχαία να αυξάνονται, τις υποσχέσεις να μένουν ακπλήρωτες για την αναβάθμιση του έργου να παραμένει σε εκκρεμότητα. Ήμουν νιός και γέρασα, λέει, και τώρα μπορεί κάποιος να ρωτηθεί κατά καιρούς, έχετε ακούσει δεσμεύσεις, υποσχέσεις και ότι θα γίνει αυτός ο δρόμος. Και φανταστείτε ότι είναι ένας δρόμος αξίζει, στο Θεσσαλικό κάμπο είναι, δεν είναι ούτε στα βουνά, ούτε έλα. Είπαμε τώρα γιατί το ξέρουν αυτοί που έχουν, όπως λένε, το καρπούζι, έχουν και το μαχαίρι. Σε άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα. Νερό επάρκεια στον κάμπο. Χωρίς προβλήματα η φετινή άρδευση γεμάτη τα μειευτήρες νέο σχεδιασμός για το νερό. Η ακρίβεια φρενάρει τις διακοπές, υψηλό το κόστος για διαμονή φαγητό εξόδου στα παράλια. Ξένοι επισκέπτες ενισχύουν την κίνηση στα καταστήματα. Είναι ένα άλλο θέμα. Κρατούν μικρό καλάθι, ξεκινούν σήμερα οι εκπτώσεις με συγκρατημένες προσδοκίες από την αγορά. Και πάμε σε άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα από την εφημερίδα Ελευθερία. Υποχωρεί η επιβάρηση στον αέρα της Λάρισας, πτωτική η πορεία των νεωρούμενων σωματίδιων μετά τη φωτιά στο Μορφοχώρι. Μία Λαρισαία στη Βουλή των Εφήβων, τρεις ημέρες εμπειρίες και διαλόγου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αναφέρεται για την μαθήτρια του 10ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, Ανδριάνα Μάμαλη. Στην παραλία με τάπερ, καρεκλάκι και ομπρέλα. Έτσι να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, γιατί αυτή είναι η τέτοιο. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι συμφωνεί και ο Δημήτρης, έτσι γινόταν το μπολάκι, έτσι με τους κεφτέδες ή ότι άλλο είχε τότε η οικογένεια. Στην παραλία να πιάσεις και ένα καρανίσκιο, εκεί όπου υπήρχε δυνατότητα ή καμιά ομπρελίτσα και έτσι τη βγάζαμε. Γινόμασταν και στην πλάτη κόκκινη και στο τέτοιο όταν... Γιατί είπαμε η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Ένα άλλο θέμα είναι ο θάνατος των εμποράκων και επίσης αντίστροφη μέτρηση για τα μηχανογραφικά μέχρι την 5η 16 Ιουλίου η υποβολή τους. Ο πολίτης στο επίκεντρο σε Δήμους Νέας Εποχής, Θανάσης Μαμάκος για το ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων. Και πρώτες βοήθειες σε ελουόμενους σε μερική εκδήλωση στα πλατένια της Βελίκας. Και σε άλλα χτυπήματα από την πρώτη σελίδα, πρότυπο η πολιτική προστασία Θεσσαλίας, παράταση για νέους αγρότες, τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Παϊσίου, ο χάρτης των πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιφερειακή Νότια Λάρισας για σήμερα, ο γίγαντας του Έρντμαν στο δεύτερο αρχαίο θέατρο και συνέα αφιερώματα σε Χατζηδάκη. Μωρικών. Και η αθλητική αναφορά, διαφάνεια και επιστροφή της ΑΕΛ στη Super League, στόχος του Ζήση Στυλιανού. Αυτά είναι τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε όμως τώρα να δούμε και την εφημερίδα Κόσμος, η οποία αναφέρει σε 2 χρόνια οι πρώτες κατοικίες, το Σεπτέμβριο οι διαγωνισμοί στο κατάλογο και η Λάρισα. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της κοινωνικής αντιπαροχής. Το θεσμικό πλαίσιο έχει ψηφιστεί και έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τα πρώτα 5 δημόσια ακίνητα σε Λάρισα, στην περιοχή του Αγίου Θωμά, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Πύργο, τα οποία αναμένεται να δημοπρατηθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Πάμε σε άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα από την εφημερίδα Κόσμος. Χαμηλάει η αέρια ρήπανση από τη φωτιά στο Μορφοχώρι. Κέντρο πολιτικής προστασίας, παράδειγμα καλής πρακτικής και στην Αμερική. Με ζούρλο, τέλος του έτους, έτοιμο το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας. Αυτά είναι τα θέματα και από το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Κόσμος. Πάμε να δούμε στην Μαγνησία. Λοιπόν, εδώ να δούμε τώρα ποια είναι τα πρωτοσέλιδα από την Μαγνησία, αν υπάρχει κάποιο δευτεριάτη. Λοιπόν, εδώ να δούμε τώρα ποια είναι τα πρωτοσέλιδα από την Μαγνησία, αν υπάρχει κάποιο.

από τις Θεσσαλικές εφημερίδες. Έτσι λοιπόν καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των Θεσσαλικών εφημερίδων που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο μέχρι αυτή την ώρα.

Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ατλάρισσας. Μας ακούτε από τις 98,3 στα FM, 35 λεπτά μετά τις 7. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί σας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Χθες, για παράδειγμα, πάρα πολλοί κόσμοι στο Σαββατοκύριακο που βρέθηκε στον Κόκκινο Πυλό και όπου πραγματοποιήθηκε ο Φαέθον 2026 με τους αγώνες ορεινού τορξίματος 23 και 14 χιλιόμετρα αντίστοιχα, που έδωσαν την δυνατότητα σε αθλητές από διάφορες περιοχές, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού, για να έρθουν να τρέξουν στο μυθικό βουνό και να απολαύσουν έτσι αυτό την άγρια ομορφιά, την άγρια πανίδα αλλά και χλωρίδα, γιατί όταν ανεβαίνει

πάνω στον Όλυμπο. Η μόνιμη κάτοικη είναι τα αγριοκάτσικα, το προστατευμένο είδος, έτσι, που φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εξοικειωθεί με τους επισκέπτες. Είναι ό,τι πανέμορφο υπάρχει και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σκέφτονται κάποιοι διαφορετικά. Το λέω αυτό γιατί κατά καιρούς έχουν γίνει πάρα πολλά, ξέρουμε και ξέρουν, θα έλεγα, και οι αρμόδιες υπηρεσίες που κάνουν μια προσπάθεια, αλλά δυστυχώς όμως κατά καιρούς υπάρχουν αυτά τα δυσάρεστα περιστατικά. Γιατί πάντα υπάρχουν οι επιτίδιοι. Τώρα να σας πούμε ότι και αυτή την εβδομάδα, αλλά και όσο πλησιάζουμε προς τις 20 Ιουλίου, το προφήτη Ηλία, πάρα πολλές εκδηλώσεις σε πάρα πολλές περιοχές, πανηγυρίζουν περιοχές, όπως επίσης και αυτό το Σάββατο θα έχουμε το Φεστιβάλ Αραδοσίβια 2026 στην Γαλανόβρηση Ελασσόνα, στο 21ο Φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ που φέτος είναι αφιερωμένο στην παγκόσμια ειρήνη και συνοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Ελασσόνας και το Αγροτικό Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι σε αυτό το φεστιβάλ θα υπάρχει μια ομιλία για την παγκόσμια ειρήνη από τον Βασίλη Ζαρζόνη, φιλόλογος και αντιπρόεδρος του Δήμου Ελασσόνας. Παραδοσιακή χορή από το χορευτικό τμήμα του Δικτύου Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την Ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας. Παραδοσιακή χορή από το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Μικρασιατών Ελασσόνας. Παραδοσιακή χορή από το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Μουσική συναυλία με την ορχήστρα του Παντελή Γεγενίδη και ποντικαϊκό γλέντι με τον Θοδωρή Κυριλίδη. Παρουσίαση θα γίνει στις εκδήλωσεις και βέβαια όσοι από εσάς θέλετε να βρεθείτε, είναι η περιοχή μπροστά από το Εθνογραφικό Αγροτικό Μουσείο των Αραδοσιβίων εκεί στη Γαλανόβρηση, στην αυλή του. Η θέα είναι φανταστική και αν υπάρχει και φεγγαράδα φτάνει το μάτι σας μέχρι τις κορυφές του Ολύμπου. Όμως εκδηλώσεις υπάρχουν και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Είναι το θέμα ποιος έχει την δυνατότητα να βρίσκεται σε αυτά τα σημεία και να παίρνει μέρος, γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε μέσα από τα ζητήματα της καθημερινότητας, αυτά που μας απασχολούν, χρειαζόμαστε λίγο χαλάρωση, χρειαζόμαστε λίγο έτσι, όχι να ξεφύγουμε, αλλά στο μέτρο του δυνατού τουλάχιστον, όπως λέμε, να χαλαρώσουμε λίγο και να γεμίσουμε τις μπαταρίες για να μπορούμε να είμαστε πάλι δυνατοί, γιατί είπαμε η καθημερινότητα μας βάζει πολλά εμπόδια. Λοιπόν, και σε λίγο θα κάνουμε αυτή την βόλτα που τη συνηθίζουμε, να πάμε να γνωρίσουμε μια ορεινή κοινότητα. Σε λίγο λοιπόν θα πάμε στην Κρανιά Ολύμπου, κάτω Ολύμπου, γιατί υπάρχει και η Κρανιά Ελασσόνας, η λεγόμενη Ξηροκρανιά.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Αρτιλάρισσας, μας ακούτε από τους 98,3 στα FM. Πρώτη καλημέρα, συνέχεια στην εκπομπή μας. Όπως σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι θα πάμε τώρα να γνωρίσουμε μια ορεινή κοινότητα. Λίγο πολύ όλοι σας μπορεί να την έχετε ακούσει, πολλοί από εσάς μπορεί να την έχετε επισκεφτεί, αλλά αν δεν την έχετε, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι και σε κοντινή απόσταση, αλλά θα γνωρίσετε και κάτι διαφορετικό, και ειδικότερα αυτές τις ημέρες που το θερμόμετρο ανεβαίνει, προσφέρεται, γιατί όπως το χαρακτηρίζουν, είναι το μπαλκόνι του κάτω Ολύμπου. Μιλάμε για την Κρανιά στον κάτω Ολύμπο. Εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τζόλη, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, είναι κάτοικος της περιοχής. Κύριε Τζόλη, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Μητρούσια, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Προς το μεσημέρι που ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα κάτω, αλλά ψηλά όμως έτσι εκεί στην Κρανιά είναι καλύτερα, δεν είναι καλύτερα?
1: Εκεί σαφώς είναι καλύτερα, σαφώς κάτω από τον Πλάτανο, ναι.
0: Έτσι, κάτω από τον Πλάτανο όπως το είπατε, νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχουν τα πλατάνια. Κάτι ξέραν οι παππούδες έτσι που τα βάσανε και μεγαλώνανε, γιατί σου δίνει τη δροσιά. Δώστε μας έτσι λίγο κάποια χαρακτηριστικά, να πούμε καταρχήν σήμερα ποιος είναι ο πληθυσμός, πώς είναι οι κάτοικοι που μένουν χειμώνα, να το πω καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι σίγουρα είναι πολύ περισσότεροι.
1: Ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται, αυξάνεται πολύ. Το χειμώνα θα πούμε ότι είναι καμιά 50 κάτοικοι, σύνολο.
0: 50.
1: Οι οποίοι είναι κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας και δεν θέλησαν να μετακινηθούν στην πόλη. Γιατί η αστιφιλία τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε, όχι μόνο στην Κρανιά, αλλά σε πάρα πολλά χωριά, αυτό το πρόβλημα.
0: Το είπατε πολύ σωστά, αυτό το πρόβλημα, γιατί έτσι ερήμωσαν τα χωριά με την αστιφιλία. Αλλά υπάρχει όμως η δυνατότητα, οι περισσότεροι επέστρεψαν πίσω, ξανά φτιάξαν τα σπίτια τους, και εκεί όπου υπάρχουν οι γονείς, να το πω, δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει αυτή η επιστροφή, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει λίγο, ναι, αυτή τη στιγμή. Να πούμε καλύτερα, κατά την καλοκαιρινή θερινή περίοδο τα σπίτια είναι όλα γεμάτα, είναι ανοιχτά όλα.
0: Είναι ανοιχτά.
1: Δηλαδή ο κόσμος επιστρέφει για να κάνει τις διακοπές του, να περάσει καλύτερα σε ό,τι έχει σχέση με τη δροσιά, τον περίπατο, τη βόλτα στο βουνό, έτσι. Τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που είναι πάρα πολλές το καλοκαίρι. Οπότε επιστρέφουν όλοι και έχουν φτιάξει, έχουν συντηρήσει και τα σπίτια τους.
0: Και τα σπίτια τους. Αυτό λέω, ότι έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν, γιατί όταν θα επιστρέψεις στο χωριό θα το συντηρήσεις από τη στιγμή που θέλεις να μείνεις εκεί, έτσι, το καλοκαίρι. Τώρα θέλω να μου πεις λίγο. Αυτή τη στιγμή η Κρανιά, που όπως είπες ότι είναι ένα τουριστικό θέρετρο, έχει αυτή τη δυνατότητα που προσφέρει τη θέα στον επισκέπτη? Δεν μιλάω για σας που είστε κατάγεστε από εκεί, αλλά ένας ξένος που έρχεται εντυπωσιάζεται από αυτό που βλέπει, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, η Κρανιά είναι ένα από τα 4 χωριά του πρώην Δήμου Κάτω Ολύμπου. Βρίσκεται στο ψηλότερο, έχει το υψηλότερο υψόμετρο από αυτά τα χωριά, είναι στα 650 μέτρα η πλατεία, και βλέπει, ατενίζει όλο τον κάμπο του Δέλτα Πινιού και τη θάλασσα.
0: Και τη θάλασσα.
1: Είναι δηλαδή, όπως το είπατε, ένα
0: μπαλκόνι.
1: Εντάξει, μπορεί να πούμε ότι η θάλασσα δεν είναι τόσο πολύ κοντά, αλλά βέβαια φαίνεται πάρα.
0: Την βλέπεις όμως, την βλέπεις έτσι.
1: Όλος το Θερμαϊκός μέχρι και η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος.
0: Όταν είναι καθαρή η ατμόσφαιρα, έτσι, όταν είναι καθαρή η ατμόσφαιρα.
1: Πολλές φορές και η σκιάθος.
0: Και η σκιάθος. Έχει και αυτή τη δυνατότητα δεξιά, δηλαδή και προς την δεξιά πλευρά, όπως τώρα βλέπει κάποιος από εκεί, από την περιοχή, όπως είπατε, ότι αριστερά μπορεί να δει το Θερμαϊκό, τη Χαλκιδική
1: απέναντι.
0: Ναι, έτσι. Και τη σκιάθο. Ναι. Τώρα να πω ότι το επίνιο έτσι της Κρανιάς είναι η Κουλούρα.
1: Η δημοτική ενότητα,
0: ναι.
1: Τοπική κοινότητα. Τοπική κοινότητα είναι η Κρανιά. Η Κρανιά έχει επίνιο, ναι. Έναν οικισμό ο οποίος βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. Είναι η Κουλούρα. Είναι δίπλα στα Μεσάγκαλα, είναι ακριβώς δίπλα στις εκβολές, πολύ κοντά στις εκβολές του ποταμού Πινιού. Οι κουλουριώτες δηλαδή είναι κρανιώτες.
0: Είναι κρανιώτες. Αυτό, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έτσι, έτσι είναι. Από
1: είναι
0: εκεί η καταγωγή τους.
1: Απλά εγκαταστάθηκαν πριν από. Και δημιούργησαν αυτόν τον οικισμό, γιατί η κουλουρία, είπαμε, είναι οικισμός, δεν είναι κοινότητα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εξαιτίας της ενασχόλησης με την αγροτιά, με τη γεωργία.
0: Με τη γεωργία.
1: Οπότε στην αρχή πηγαίνω, έρχονταν κάθε εβδομάδα στο χωριό, στην Κρανιά, κουλούρα Κρανιά, με τα ζώα.
0: Ναι.
1: Αναγκάστηκαν μετά να φτιάξουν αυτόν τον οικισμό, σπίτια, έναν οικισμό για να είναι πιο κοντά στην εργασία τους.
0: Κοντά στην εργασία τους, έτσι. Άρα λοιπόν αυτός, οι κουλουριώτες όπως είπατε είναι κρανιώτες, έτσι αυτοί που κατάγουν. Ναι. Τώρα δώστε μας λίγο έτσι, γιατί είπατε λίγο νωρίτερα, μπορεί κάποιος να περπατήσει στα μονοπάτια που υπάρχουν, έτσι, και μπορεί να πάει και στα διπλανά χωριά, είτε προς τη Ραψάν, είτε προς τους νέους σπόρους, ακόμη και προς την Καλυπεύκη, έτσι, που είναι από την πίσω πλευρά του, του βουνού. Να πάει και προς την Εγάνη. Είναι τα σημεία που μπορεί κάποιος να περπατήσει εκεί στα, στα μονοπάτια που υπάρχουν.
1: Λοιπόν, ο Κάτω Όλυμπος ευτυχώς είναι ένα πολύ προσβάσιμο βουνό. Πολύ προσβάσιμο. Όπως είπατε, από την Κρανιά και προς τα πάνω υπάρχουν πάρα πολλά μονοπάτια που οδηγούν σε πολύ ωραίους τόπους, έτσι, όπως ας πούμε να πω κάτι, είναι η Λίμνη Κατή, έτσι, είναι η Δέση. Η Δέση είναι ένα οροπέδιο ανάμεσα στη Κρανιά και στην Καλυπεύκη. Mm-hmm. Αλλά και μονοπάτια που οδηγούν όχι μόνο στην Εγάνη και στη Ραψάνη που είναι τα κοντινά χωριά. Μονοπάτι που οδηγεί στον, στον Παλαιό Παντελεήμονα.
0: Στον Παλαιό Παντελεήμονα,
1: Θέλω να πω ότι δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει, του αρέσει η φύση, του αρέσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες αυτές τις διαδρομές για να γεμίσει το χρόνο του και όχι μόνο. Ξέρετε τώρα, σε λίγο είναι και η εποχή της ρίγανης, να μαζέψει ρίγανη.
0: Με προσοχή όμως, έτσι.
1: Σας θυμίζω ότι την επόμενη Παρασκευή στις 14 μηνός είναι η δεύτερη γιορτή ρίγανης στην Κρανιά.
0: Α, υπάρχει και γιορτή ρίγανης. Α, πολύ ωραία.
1: Ναι, η δεύτερη γιορτή ρίγανης.
0: Η δεύτερη, η πρώτη πότε είναι?
1: Έγινε πέρυσι.
0: Έγινε, α, λέτε η δεύτερη, έτσι όπως το είπατε, λέτε, πέρυσι ξεκίνησε δηλαδή η ναι, πρώτη πέρυσι, γιορτή, φέτος είναι η δεύτερη. Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν ο περιπατητής μπορεί να, να ζήσει όλα αυτά που μπορεί να του χαρίσει η φύση στον Κάτω Όλυμπο.
0: Τώρα, μέσα στο χωριό, εγώ έχω διαβάσει και κάτι άλλο, εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε, ότι παλιότερα δεν είναι μόνο η Ραψάνη που είχε πολύ καλό κρασί, αλλά και οι Κρανιώτες βγάζαν πολύ καλό κρασί, γιατί έχει να κάνει με το μικροκλίμα της περιοχής. Τα μπέλια δηλαδή της περιοχής είναι εξαιρετικά.
1: Τα... Επειδή δεν πρέπει να μπούμε σε σύγκριση, έτσι.
0: Όχι, όχι, δεν λέμε σε σύγκριση. Λέμε ότι και. Μα το ξέρουμε και τα φημισμένα είναι και τη Ραψάνης.
1: Ναι. Ο Κάτω Όλυμπος είναι ένας τόπος ο οποίος φωτίζεται πολλές ώρες την ημέρα από τον ήλιο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τα χώματα, τα μέταλλα του χώματος, του εδάφους και ο ήλιος δημιουργούν τις συνθήκες για ένα άριστο κρασί. Όλοι οι κρανιώτες είχαν ένα αμπέλι.
0: Ένα αμπέλι, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Γιατί εγκαταλείφθηκαν αυτά. Είχαν αμπέλι από το οποίο είχαν και υνοποιήσιμο κρασί αλλά και βρόσιμο κρασί, φύλλι. Έτσι. Έφτιαχναν, λοιπόν, έτρωγαν στα φύλλα, έφτιαχναν.
0: Έφτιαχναν το κρασί, το τσίπουρό τους.
1: Και πάντα... Τα ξέρετε, στην άκρη του αμπελιού αυτού υπήρχαν και οι ανάλογες σικές, έτσι.
0: Και απότιστες. Απότιστες, ναι, μπράβο, μάλιστα. Ήταν αυτό που λοιπόν, λέμε ότι είχαν την αυτάρκειά τους, έτσι, τα χωριά, όλα τα ορεινά χωριά, φρόντιζαν οι άνθρωποι να έχουν τον κήπο τους, το αμπέλι τους, την προετοιμασία, γιατί ξέραν ότι ο χειμώνας είναι βαρύς και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν εκείνα τα χρόνια και φρόντιζαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δηλαδή να έχουν αυτά που χρειάζονται, τα απαραίτητα όπως λέμε.
1: Κυρίως, οι εργασίες τους ήταν η υλοτομία, η κτηνοτροφία, η γεωργία δεν υπήρχε εφόσον είναι ορεινό μέρος. Το μόνο που υπήρχε ό,τι έχει σχέση με την γεωργία ήταν το αμπέλι.
0: Το αμπέλι.
1: Τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλες είδους καλλιέργειες. Θα λέγαμε επεκτάθηκαν κάποιοι σε ελαιώνες, σε περιβόλια με κρανιές, έτσι. Γιατί εφόσον λέγεται κρανιά το χωριό σημαίνει
0: ότι έχει...
1: η περιοχή έχει πάρα πολύ καλές κρανιές.
0: Πολύ καλές κρανιές.
1: Δέντρα κρανιές.
0: Δέντρα, κατάλαβα. Και αυτά κάνουν το καλύτερο ποτό, έτσι δεν είναι?
1: Το καλύτερο ποτό.
0: Έτσι, όποιος δεν έχει πει το χειμώνα, είναι το καλύτερο, να το πούμε έτσι, ρόφημα και για πολλά, έτσι, και με πολλά δεξιότητα.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα το κράνο από τη φύση του είναι φάρμακο.
0: Είναι φάρμακο. Έτσι, πολύ σωστά το είπατε. Πολύ σωστά το είπατε. Κάποιοι, όπως είπατε, το καλλιεργούν έτσι και το μαζεύουν και το μεταποιούν.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά κάνουν, ναι. Έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα, θέλω να μας πείτε λίγο. Εκδηλώσεις είπατε ότι γίνονται πάρα πολλές. Μας είπατε για την Παρασκευή θα είναι η δεύτερη γιορτή της Ρίγανης, 17. Έτσι δεν είναι, σωστά το λέω?
1: Ναι.
0: Από πανηγύρι. Το πανηγύρι το μεγάλο πότε γίνεται στην Κρανιά?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πω, δεν έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή δυστυχώς. Να σας πω τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Εκείνο που ξέρω ότι είναι σίγουρο, κάθε χρόνο το Θεσσαλικό Θέατρο έρχεται στο θεατράκι στην Κρανιά, στο χωροστάζι και δίνει την παράστασή του.
0: Άρα υπάρχει θεατράκι έτσι που δίνουν εκεί. Φαντάζομαι γίνονται και άλλες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Να δείτε. Του χώρου που αναψυχεί στο χωριού, το χωροστάσι είναι ένα σημείο στην βόρεια πλευρά του χωριού που αμφιθεατρικά βλέπει όλο τον κάμπο, όλη τη θάλασσα.
0: Θα το επισκεφτούμε λοιπόν σήμερα, γιατί για τηλεοπτικές ανάγκες θα είμαστε εκεί να τα δούμε και από κοντά και να τα αναδείξουμε, αλλά και να τα δει και ο κόσμος, ο οποίος θέλει και αναζητάει πολλές φορές έτσι κοντινούς προορισμούς, γιατί η Κρανιά εύκολα μπορεί κάποιος, έτσι δεν είναι, από την Εθνική Οδό μετά τα Τέμπε, είναι περίπου σε πόσα χιλιόμετρα είναι?
1: 9 χιλιόμετρα προς τα πάνω. Περνάμε από τον Πυργετό και κατευθυνόμαστε προς την Κρανιά.
0: Προς την Κρανιά. Πολύ ωραία.
1: Ολοκληρώσω λίγο το Θεσσαλικό Θέατρο.
0: Ναι.
1: Αλλά και η Κρανιά τιμά το Θεσσαλικό Θέατρο, δίνοντας κάθε χρόνο παράσταση στο χωροστάσι, στο θέατρο, στο θεατράκι, στο χωροστάσι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι και ωραία τώρα έτσι τη νύχτα να παίζουν εκεί, ναι, και να βλέπεις αυτό που είπατε, και αν έχει και φεγγαράδα, είναι ότι καλύτερο να δίνεται μια παράσταση. Προσφέρεται, φαντάζομαι έτσι, γιατί είναι τυχαία, ναι, ότι το Θεσσαλικό Θέατρο βάζει μέσα στον προγραμματισμό του, βάζει την Κρανιά για να δίνει παραστάσεις εκεί.
1: Ναι. Η πρώτη γιορτή είναι, πέρα από τη γιορτή Ρίγανης που είπαμε, έξω από την Κρανιά, πάνω από το χωριό, στα 200 μέτρα υψομετρικά θα έλεγα, είναι το εκκλησάκι, το εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Το πανηγύρι λοιπόν του προφήτη Ηλία, ξέρετε, 20 Ιουλίου, αυτό είναι το πανηγύρι το καλοκαιρινό.
0: Το καλοκαιρινό, έτσι. Οπότε την ερχόμενη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα σε μία εβδομάδα, πανηγυρίζει εκεί η περιοχή και έχετε το πανηγύρι.
1: Το πανηγύρι του χωριού, ο ναός, ο ιερός ναός του χωριού είναι, εμείς το λέμε, οι ταξιάρχες.
0: Ναι.
1: Είναι ο ναός που είναι αφαιρωμένος στο θαύμα του Εγχώνες Γαβρίλ. Οι ταξιάρχες, μια εκπληκτική εκκλησία του 1770 περίπου, πέτρινη εκκλησία, που γιορτάζει και πανηγυρίζει στις 6 Σεπτεμβρίου.
0: 6 Σεπτεμβρίου, πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που πρέπει να μας πείτε, κύριε Τζόλη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, για αυτούς που είναι περιπατητές, τους αρέσει η φύση, για αυτούς που θέλουν να ξεφύγουν λίγο έτσι από την καθημερινότητα και να έχουν αυτή την εικόνα.
1: Για να πω ότι είναι ένα χωριό το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, έτσι, γιατί είπαμε είναι ανοιχτό από τη μία πλευρά, το έχει το βουνό μπροστά, το έχει τον κάμπο, τη θάλασσα, έχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα, πάρα πολύ καλό κλίμα, προσφέρεται για ημερήσεις εκδρομές, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν καταλήματα, τόσα πολλά καταλήματα
0: για μάλλον να μπορεί να μείνει κάποιος, λέτε, εκεί, ας πούμε.
1: Καταλήματα κάποιων ιδιωτών οι οποίοι διαθέτουν τα οικήματά τους, ας πούμε, για ενοικίαση. Θα μπορούσε να είναι και να έχουμε κάποιο ξενοδοχείο, κάτι για να μπορεί να φιλοξενήσει
0: ένα ξενό, να φιλοξενήσει περισσότερους. Αλλά όπως είπατε, υπάρχουν όμως τα καταλήματα, κάποια σπίτια που μπορεί κάποιος να τα νοικιάσει για την περίοδο του καλοκαιριού ή ακόμα και το χειμώνα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Το να βρεθείς και να πιεις το καφεδάκι σου, το τσιμπουράκι σου στην πλατεία του χωριού κάτω από τα πλατάνια, είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Σίγουρα, μια μοναδική εμπειρία για αυτούς που δεν το έχουν κάνει και υπάρχει και συνδυασμός, γιατί δεν είναι μακριά, όπως είπατε, 9 χιλιόμετρα από την Εθνική. Μπορεί κάποιος να πάει να κάνει το μπάνιο του και να γυρίσει εκεί, να πάει να γευματίσει ή να δειπνίσει το βράδυ και να απολαύσει όλα αυτά που μας είπατε και την δροσιά πάνω απ' όλα κάτω από τον πλάτανο.
1: Συνήθως αυτό γίνεται. Οι κάτοικοι το καλοκαίρι κατεβαίνουν για μπάνιο και ανεβαίνουν να απολαύσουν μετά τη δροσιά και τον ύπνο τον ευχάριστο στο χωριό.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε που μας μεταφέρατε έστω και νοερά, έτσι μας δροσίσατε πρωί-πρωί. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά και καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, έτσι.
0: Ήταν ο Δημήτρης Τζόλης, εκπαιδευτικός από την Κρανιά. Εμείς ένα τραγούδι και στις 8 θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε ειδήσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η διεθνής ναυσιπλοεία παραμένει ανοιχτή, οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και η εμπορική κίνηση στην περιοχή ήδη μειώνεται αισθητά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η Αμερικανική Διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα 80 δολάρια, στα 74 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ο Πρωθυπουργός στις 12.30 το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Τραγωδία. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παραλέει, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αθλιό καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας, μας ακούτε από τους 98,3 στα FM. Πρώτη καλημέρα, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε νέα συνεδρίαση για τη δίκη των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Να πούμε λοιπόν ότι στην τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη Τετάρτη ολοκλήρωσαν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους δια των συρηγόρων τους 6 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας την 28η Φεβρουαρίου του 2023 και ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήρησης Κυκλοφορίας Κεντρικής Καινοτομίας Ελλάδος. Υπενθυμίζεται στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα, πρώην και νυν στελέχη οργανισμών, από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου κατά την εφταετία 2016-2023, για τις ενέργειες που έγιναν στο σιδηρωτικό σταθμό Λάρισας πριν τη σύγκρουση των τρένων. Κατηγορούνται τρεις σταθμάρχες και ο υπροστάμενος επιθεώρησης. 11 στελέχη από την ΟΣΕ, υπάλληλοι, πρώην πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και προϊστάμενοι τμήματων κατηγορούνται για μια σειρά πράξεων και παραλήψεων που αφορούν κατά περίπτωση την μετάταξη του σταθμάρχη, την μη επιδιόρθωση βλαβών στο επίδικο τμήμα της συνδρομικής γραμμής Λάρισα Νέοι Πόροι, στον μη ορισμό δεύτερου εμπειρότερου σταθμάρχη για την νυχτερινή βάρδια και στη μη επιβολή εγκυκλίου βραδυπορίας. Από την ΕργοΣΕ κατηγορούνται 16 στελέχη, μηχανικοί, πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης 717 που αφορά την εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο συνδρομικό δίκτυο. 2 στελέχη της Hellenic Train, ο τότε διευθύνων σύμβουλος και τεχνικός διευθύντης, κατηγορούνται για παραλήψεις σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας στις αμαξοστοιχίες. 2 μη πολιτικά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και η πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κατηγορούνται για ζητήματα που αφορούν την εποπτεία και την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Με εξαίρεση τα 2 στελέχη της Hellenic Train και μία υπάλληλο του ΟΣΕ, οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κακουργηματική περίπτωση της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθριξη. Στην τελευταία συνεδρίαση, πρώτο στόχο τοποθετήθηκε ο συνήγορος του σταθμάρχη, επισημένοντας το στοιχείο του δόλου και της ενσυνείδητης αμέλειας. Τόνισε πως στην περίπτωση του σταθμάρχη δεν συντρέχει η περίπτωση δόλου για την διατάραξη της συγκοινωνίας, καθώς ακόμα και αν είχε αποδειχτεί τον κίνδυνο, πίστευε πως δεν θα είχε επέλθει το αποτέλεσμα, καθώς μεσολαβούσαν και άλλοι παράγοντες αποτροπής του κινδύνου, όπως ο μηχανοδηγός της υπερβατικής αμαξοστοιχίας που είχε τη δυνατότητα να κινητοποιήσει το τρένο μόλις διαπίστωνε ότι κινούνταν στη γραμμή καθόδου αντί για τη γραμμή ανόδου. Παράλληλα, επισήμανε το καθεστώς μέσα στο οποίο εργαζόταν ο σταθμάρχης, δηλαδή μόνος του σε ένα κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, χωρίς εμπειρία και με την αποσία συστημάτων ασφαλείας. Ο συνήγορος του επιθεωρητή τόνισε πως ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες ως αβάσιμες, αναλυθείς και ανυπόστατες, επισημένοντας τα έγγραφα και τις επιστολές που είχε στείλει, προειδοποιώντας για τα κενά στα συστήματα ασφαλείας και την υποστελέχωση στον σιδηρόδρομο. Επίσης, ανέφερε την ευθύνη του κατηγορούμενου σταθμάρχη της απογευματινής βάρδιας, ο οποίος έφυγε νωρίτερα από το πόστο του και δεν βοήθησε τον σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας στη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Και να σημειωθεί πως ο συνήγορος του επιθεωρητή υπέβαλε αίτημα για προδικαστική ερώτηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το αν είναι συμβατός με το ενωσιακό δίκαιο ο διαχωρισμός της δικογραφίας για το ίδιο ιστορικό συμβάν, καθώς και η Σύμβαση 717 που αποτελεί επίσης αντικείμενο διερεύνησης από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα και η συνέχεια σήμερα, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι αύριο λόγω της απουσίας της αντιπροέδρου της έδρας θα υπάρχει διακοπή στη δίκη, θα συνεχιστεί όμως την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

0: Πάμε όμως να δούμε λίγο τι γίνεται στην αγορά των τυροκομικών με τα ζητήματα που αφορούν τους τυροκόμους αλλά και τους κτηνοτρόφους με όλα αυτά που συμβαίνουν λόγω της ευλογιάς. Και εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Τυροκόμων, τον κύριο Νίκο Τάχα, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της φωνικής γραμμής. Κύριε Τάχα, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, ας λέμε, με αυτά τα οποία συμβαίνουν γενικότερα στη χώρα, αλλά και ειδικότερα στον κλάδο τον δικό μας.
0: Στο δικό σας τον κλάδο ακριβώς, ο οποίος βάλετε, θα έλεγα, έτσι, γιατί και εσείς κάνατε το δικό σας αγώνα προκειμένου να συγκεντρώσετε αυτό το γάλα που υπάρχει. Έχει μειωθεί τώρα το γάλα ή παραμένει στα ίδια επίπεδα λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου?
1: Περιμένουμε την επικαιροποίηση των στοιχείων. Πάντως η εκτίμηση είναι ότι το γάλα σε παραγόμενη ποσότητα θα κινηθεί περί το 7% μείον σε σύγκριση με το 2025. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Σημαίνει και λιγότερη παραγόμενη ποσότητα, λιγότερες εξαγωγές λόγω έλλειψης πρώτης ύλης.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν θα υπάρχει μία μείωση, λέτε, αλλά περιμένετε να επιβεβαιωθεί, έτσι, αυτό από...
1: Τα στοιχεία μήνα-μήνα μέχρι τώρα δείχνουν, ναι, ότι όντως υπάρχει μία μείωση η οποία θα κινηθεί γύρω στο 7-8% στο τέλος της χρονιάς.
0: Για την νέα περίοδο είναι πολύ νωρίς να πούμε, έτσι, πώς εσείς αφού γκράζεστε, πώς βλέπετε τα πράγματα να οδηγούνται?
1: Κοιτάξτε, αν μη τι άλλο, τώρα τα κρούσματα ευλογιάς είναι, δεν θα έλεγα σε μηδενικό σημείο, αλλά σαφώς είναι πολύ λιγότερα από ότι την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Έχει φρενάρει, ας πούμε, το νόσημα. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Απ' την άλλη όμως, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να οδηγηθούμε σε μηδενικά κρούσματα και να υπάρξει ένα σχέδιο ανασύστασης κοπαδιών. Αυτό είναι το πιο βασικό, έτσι ώστε να ανακτήσουμε την χαμένη παραγόμενη ποσότητα και, γιατί όχι, να αυξηθεί και η παραγόμενη ποσότητα σε πρώτη ύλη.
0: Αυτό που περιμένουν και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, έτσι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό που λέτε ότι με την ανασύσταση του κοπαδιού, γιατί τώρα δεν μπορούν να το κάνουν όσοι τουλάχιστον έχασαν τα ζώα τους λόγω ευλογιάς?
1: Δεν μπορούν να το κάνουν. Ακόμη και παραγωγοί οι οποίοι είναι οι μονάδες σε λειτουργία δεν μπορούν να φέρουν ζώα ή να φτιάξουν καινούργια ζώα. Γιατί πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος της ευλογιάς.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στον κτηνοτροφικό κλάδο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, διαβάζουμε ότι υπήρξε μια αύξηση ό,τι αφορά τα τυροκομικά προϊόντα. Εσείς τι λέτε, που εσείς παρασκευάζετε, έτσι, αυτά τα προϊόντα? Υπάρχει αυτή η αύξηση στον καταναλωτή και η συνέχεια ποια θα είναι των τιμών? Υπάρχει η περίπτωση να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, να αυξηθούν? Αυτό θα έχει να κάνει και με την πρώτη ύλη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι στο χέρι των τυροκόμων. Εδώ πέρα λειτουργεί πλήρως ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Από τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση από τα τυροκομεία για να αγοράσουν πρώτη ύλη, γάλα δηλαδή, ναι, αυτό πιέζει τις τιμές των κτηνοτρόφων να πληρωθούν ακριβότερα φέτος σε σύγκριση με πέρυσι. Βέβαια, όλο αυτό οδηγεί και σε αύξηση των τελικών προϊόντων. Οπότε θα αναμένουμε κάποιες ανατιμήσεις. Δεν είμαστε σε θέση ακόμη να πούμε τι ύψος ανατιμήσεων θα είναι αυτές, αλλά όπως κινούνται τα πράγματα, οι καταναλωτές όλοι μας πρέπει να περιμένουμε ανατιμήσεις στα προϊόντα τα οποία παράγονται από εγωπρόβιο γάλα.
0: Ναι, σωστά, πώς το λέτε. Οι δικές σας τώρα οι εξαγωγές της φέτας πώς είναι? Γιατί κατά ψέματα αυτές οι εξαγωγές έτσι δίνουν και την αναζήτηση της πρώτης ύλης από την πλευρά των γαλακτοβιομηχανιών και των τυροκόμων.
1: Μην ξεχνάμε ότι το 70-80% της παραγόμενης φέτας εξάγεται πλέον, οπότε όλη η αγορά διαμορφώνεται με βάση τις εξαγωγές. Με την φτωχοποίηση η οποία έχει γίνει στον Έλληνα καταναλωτή, οι Έλληνες όλο και λιγότερο αγοράζουν φέτα. Αυτό το οποίο παρατηρούμε στις εξαγωγές είναι ότι υπάρχει μια δυναμική. Βέβαια, τώρα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι δεν έχουμε παραγόμενο προϊόν λόγω της έλλειψης της πρώτης ύλης. Αντιλαμβάνεστε, όσο υπάρχει ισχυρή ζήτηση απ' έξω, γιατί οι αγορές έχουν διευρυνθεί, έχει γίνει μια συνολική καλή δουλειά από όλους, θα έλεγα μηδενός εξαιρουμένο, είτε είναι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, είτε είναι μικρά τυροκομεία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο καθένας από την πλευρά του, έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια αυτό το προϊόν το οποίο λέγεται φέτα να εξάγεται σε πάρα πάρα πολλές χώρες. Αυτή η ισχυρή ζήτηση όμως πιέζει τα τυροκομεία στην έβρεση πρώτης
0: ύλης.
1: Και αυτό οδηγεί στην αύξηση των τιμών των παραγωγών του γάλακτος, το οποίο προσφέρουν οι παραγωγοί εννοώ.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μας πείτε λίγο σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, γιατί διαβάζουμε τελευταία έχει γίνει και μια υπερώτηση και από εδώ από τοπικό βουλευτή που έλεγε ότι κάποιες γαλακτοβιομηχανίες ότι εξακολουθούν να φέρουν γάλα από το εξωτερικό χωρίς αυτό να το εμφανίζουν ως ελληνικό και μάλιστα και από την Κρήτη ακόμη ότι δεν προβλέπεται για να γίνει η φέτα, ότι αν φέρνεις γάλα από την Κρήτη δεν έχει την έγκριση ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή της φέτας ΠΟΠ. Ισχύει αυτό?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έχει δημοσιευτεί προ-15 μέρου σε μια ιστοσελίδα η πληροφορία ότι κάποιες γαλακτοβιομηχανίες της Θεσσαλίας φέρνουν γάλα και το οποίο το χρησιμοποιούν, φέρνουν γάλα από περιοχές μη ΠΟΠ και το οποίο το χρησιμοποιούν στην παραγωγή φέτας. Αυτό το οποίο ζητήθηκε από την Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας προ 10 ημερών προς την συγκεκριμένη δημοσιογραφική ομάδα,
0: ναι,
1: ήταν τρία πράγματα. Το όνομα του καταγγέλλοντος. Ένα. Ποιος είναι ο καταγγελόμενος, ποιοι είναι οι καταγγελόμενοι με ονοματεπώνυμο και αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία στοιχειοθετούν αυτή την καταγγελία. Η ενημέρωση αυτή προς το συγκεκριμένο site έχει γίνει εγγράφως. Ούτε μία απάντηση λάβαμε από το συγκεκριμένο site και εμείς σαν διεπαγγελματικοί το βάλαμε αυτό το θέμα εγγράφως έτσι ώστε όταν γίνεται μία καταγγελία να υπάρχει ονοματεπώνυμο και να μην ανοίγουμε τον ανεμιστήρα και να πετάμε λάσπρος παντού. Γιατί αυτό διακυβεύει την αξιοπιστία του παραγόμενου προϊόντος.
0: Σωστά.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη αναμένουμε, αλλά αν δεν δοθεί σαφή οδηγία και σαφή απάντηση ποιος είναι ο καταγγέλων, ποιοι είναι οι καταγγελόμενοι και ποια στοιχεία στοιχειοθετούν αυτήν την καταγγελία, νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι να κινηθούμε νομικά
0: εναντίον
1: του site. Γιατί δεν μπορεί ο κάθε ένας να βγαίνει και να δυσφημεί το προϊόν. Μην ξεχνάτε ότι πίσω από αυτό το προϊόν κρύβεται αγώνας κτηνοτρόφων, τυροκόμων και ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει ότι αυτό το οποίο πληρώνει είναι η πραγματική φέτα.
0: Σωστά. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο και όπως λέτε ότι να ξέρει ότι αυτό που αγοράζει στο σούπερ μάρκετ ή στο κατάστημα που θα πάει να το αγοράσει να ξέρει ότι είναι αυτό που αναγράφει πάνω και έχει χρησιμοποιηθεί το γάλα που προβλέπεται όπως προβλέπει ο κώδικας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Από την πλευρά μας, από την πλευρά των μεταποιητών και των κτηνοτρόφων, σαν η επαγγελματική οργάνωση φέτας, τίποτα δεν θα μένει αναπάντητο. Όλα θα απαντούνται και θα πρέπει να είναι σαφή η απάντηση και η καταγγελία. Οτιδήποτε άλλο αφήνει υπονοούμενα στον αέρα θα οδηγείται στη δικαιοσύνη από εδώ και πέρα. Είναι σαφή η θέση της διεπαγγελματικής.
0: Πολύ σωστά και έτσι πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία δεν μπορείς να λες ότι γίνεται το ένα ή γίνεται το άλλο.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο γιατί ξέρω και εσείς είστε σε λίγο να πετάξετε να πάτε σε ποια χώρα, για πού προορίζεστε?
1: Στην Ισπανία, ναι, είμαι.
0: Ισπανία.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον εκεί η Ισπανία σε ό,τι αφορά τα δικά μας τα προϊόντα?
1: Είναι αυτό το οποίο προανέφερα, ότι έχει γίνει μια συστηματική δουλειά τα τελευταία χρόνια, η οποία οδηγεί σε κάθε χρόνο σε αύξηση εξαγωγών. Αυτό είναι μόνο θετικό στοιχείο, παρόλο την κρίση που περνάει ο κλάδος, παρόλο την κρίση την οποία έχει περάσει η χώρα κατά τα προηγούμενα χρόνια, παράγουμε ποιοτικά προϊόντα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουμε είναι η ποιοτική πρώτη ύλη. Αυτό μας οδηγεί σε ποιοτικά προϊόντα, αρκεί να επικοινωνούμε σωστά στον ξένο ή Έλληνα καταναλωτή αυτό το οποίο τρώει, σε τι διαφέρει με τα παραγόμενα δικά τους προϊόντα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον χώρα η οποία δεν έχει ενδιαφέρον για την ελληνική φέτα, από τη στιγμή που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε στον ξένο καταναλωτή να καταλάβει πραγματικά τις διαφορές και να γευτεί την πραγματική ελληνική φέτα.
0: Το ίδιο το προϊόν όταν είναι φτιαγμένο έτσι όπως υπάρχουν οι προδιαγραφές, νομίζω ότι του δίνει αυτή τη δυνατότητα, έτσι δεν είναι, σε όποιον τη δοκιμάζει, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος.
1: Έτσι ακριβώς, εμείς οφείλουμε από την πλευρά μας να ακολουθούμε τους κανόνες τους οποίους διέπει η παραγωγή της φέτας POP.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή να κάνουμε μόνο τα βασικά.
0: Ένα τελευταίο θα σας ρωτήσω, κύριε Τάχα, να μας πείτε λίγο για αυτή τη συνάντηση που είχατε, γιατί το θέμα των υποπροϊόντων, να το πω έτσι γάλακτος, το τυρόγαλο, ξέρουμε έτσι τα προηγούμενα χρόνια τη δυσκολία που αντιμετώπιζαν πολλές τυροκομικές μονάδες, όμως τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί και η συνάντηση που είχατε πριν από λίγες ημέρες με την περιφέρεια προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε.
1: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω από την πλευρά μας την περιφέρεια, η οποία με δική της πρωτοβουλία και με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης μας κάλεσε τους μεταποιητές, τους τυροκόμους στην περιφέρεια να κάνουμε μια συνολική συζήτηση πώς αντιμετωπίζεται το απόγαλο, το οποίο για εμάς είναι ένα πρόβλημα στην παραγωγή, αλλά για κάποιους άλλους, όπως είναι τα βιοαέρια, αποτελούν πρώτη ύλη. Νομίζω ότι σίγουρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν 5 χρόνια. Βέβαια με την κουβέντα η οποία έγινε προ 20 ημερών και με τις υποδείξεις των υπηρεσιών θα μας οδηγήσει να είμαστε ακόμη καλύτερα τα επόμενα χρόνια και να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των αποβλήτων μας. Αυτό είναι το κύριο μέλημα. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα όταν είμαστε σε κουβέντα όλοι μαζί για κοινά προβλήματα μαζί με την περιφέρεια. Σίγουρα είμαστε πιο δυνατοί να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση και πάντοτε με σκοπό να είμαστε όσο το δυνατόν να είμαστε συνομοί.
0: Πολύ σωστά το είπατε, όταν είστε όλοι μαζί και κάθεστε στο τραπέζι, τότε μπορείτε να βρείτε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Έτσι, αυτό συμβαίνει σε όλους τους κλάδους, όχι μόνο στο δικό σας τον κλάδο.
1: Έτσι ακριβώς, και είναι πάρα πολύ βασικό που η περιφέρεια είναι τόσο κοντά μας. Αυτό έχει και εμείς έχουμε να κερδίσουμε από τη στάση της περιφέρειας, αλλά και η περιφέρεια το να ακούει τα προβλήματά μας είναι το δυνατόν καλύτερο, γιατί μπορεί να δώσει μία λύση συνολική.
0: Και να συμβάλλει έτσι σε αυτό στη λειτουργία και των επιχειρήσεων, έτσι οι επιχειρήσεις οι οποίες, όπως το ξέρουμε όλοι και για το δικό σας, έτσι, αυτά που παράγετε εσείς οι τυροκόμοι, είναι εξαγώγημα τα περισσότερα προϊόντα και φέρουν και συνάλλαγμα στην περιοχή και ενισχύουν και την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάχα, να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Σφοδρή κακοκαιρία με έντονη βροχόπτωση και πτώσεις κεραυνών σημειώθηκαν χθες το απόγευμα σε πάρα πολλές περιοχές της Θεσσαλίας. Στην Φαρκαδόνα, ζημιές προκλήθηκαν σε καλλιέργειες αλλά και σε ποιμνιοστάσια, ενώ η πυρκή κλήθηκε για την κοπή δέντρων, όπως επίσης στον Παλαμά αλλά και στην Ελασσόν. Υψηλός παραμένει και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας. Από χτες διάφοροι δήμοι έχουν ανακοινώσεις για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές Νατούρα, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλλες. Για τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στη μεσαία κατηγορία. Για σταδιακή αποκλιμάκωση της σημαντικής συγκεντρώσης αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Λάρισας κάνει λόγο η περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χτες το απόγευμα, σημειώνεται ότι παρά τη μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις που προκλήθηκε από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωση στο μορφοχώρο Λάρισας, οι τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία. Με τη διατύπωση αυτοτελών ισχυρισμών και αιτήματα από την πλευρά των συνηγόρων, η περάσπιση συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακοκαιρημάτων Λάρισας στη δίκη για τη συνδρομική τραγωδία των Τεμπών. Στη σύλληψη ενός 49χρονου ημεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμενορχείου Βόλου σε συνεργασία με στελέχη του Λιμενορχείου Κύμης. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Κύμης, όπου ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών υπέδειξε την ύπαρξη ύποπτων ουσιών στο όχημα του 49χρονου. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες ποσότητες ναρκωτικών. 55χρονος συνελήφθη στα Τρίκαλα για επίθεση εξύβριση κατά αστυνομικών. Ο συλληφθής κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου έβγαλε κλοπ κατά ενστόλων της όπια. Στο Θέσσαλη Πας εντάσσεται και ο Δήμος Μετεώρων. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης τουρισμού θα έχουν όφελος 200 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας για την διαμονή και την διατροφή τους στην περιοχή του Δήμου Μετεώρων.

πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα για τις στερνές εκπτώσεις σε όλη την Θεσσαλία. Οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι καλούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αυστηρά την νομοθεσία για τις αναγραφόμενες τιμές. Επίσης, οι περισσότεροι εμπορικοί σύλλογοι της Θεσσαλίας προτείνουν στα καταστήματα μέλη τους να παραμείνουν κλειστά την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Μία ξεχωριστή εκδήλωση που συνδύασε την εκκλησιαστική παράδοση με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στη Σταγιά Τεσπηλίου. Το αντάμωμα στο χωριό πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο τον Άγιο Σεραφείμ, με επίσκοπο Φαναρίου Καρδίτσας, ο οποίος συνδέεται με την ιστορική παράδοση των Σταγιατών. Στην αρχιερατική θεία λειτουργία ιερούργησε ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος. Τέλος, ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και αυτό το Σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα στις παράκτες περιοχές της Θεσσαλίας. Στις παραλίες του Πηλίου και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας, καθώς και στα παράλια του νομού Λάρισας, βρέθηκε πλήθος κόσμου για να απολαύσει τη θάλασσα εν μέσω θέρους. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

0: Ήταν 13 Ιουλίου του 1985, 12 το μεσημέρι στο Λονδίνο και 7 το πρωί στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όταν ξεκινούσε το Live Aid, η διπλή φιλανθρωπική συναυλία που οργάνωσε ο Bob Geldof με τον Minch Yure, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανακούφιση του πληθυσμού της Αιθιοπίας από τον λοιμό. Οι συναυλίες διεξάγονται ταυτόχρονα στο στάδιο Wembley του Λονδίνου και στο στάδιο JFK της Φιλανδέλφειας. Περίπου 72.000 θεατές βρίσκονται στο Wembley και 90.000 αντίστοιχα στο JFK. Υπολογίζεται επίσης ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη συναυλία από την τηλεόραση σε 150 διαφορετικές χώρες. Η Status Quo ήταν εκείνη που άνοιξαν τη συναυλία τραγουδώντας τη σκηνή του Λονδίνου που ακούσαμε. Το Ronky Call Over the World για τις επόμενες 16 ώρες περίπου, περισσότερα από 70 δημοφιλείς καλλιτέχνες θα βρεθούν πάνω στις δύο μουσικές σκηνές. Το Live Aid συγκέντρωσε 127 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές για το λοιμό της Αιθιοπίας. Παράλληλα, δημοσιότητα που πήρε το γεγονός οδήγησε πολλές δυτικές κυβερνήσεις να κινητοποιηθούν και να αποστείλουν άμεσα τα πλεονάσματά τους σε σιτηρά για να τερματιστεί η πείνα. Αυτό είναι το τραγούδι της ημέρας. Οι επιλογές είναι από την Κατερίνα Παπακοσταντίνου.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Αρτιλάρισσας. Μας ακούτε από το 98,3 στα FM αλλά και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Ήρθε η ώρα για να μιλήσουμε και αθλητικά, να συζητήσουμε για το Μουντιάλ αλλά και τα νέα από την περιοχή της Θεσσαλίας με τις ομάδες της Θεσσαλικής του ποδοσφαίρου να προετοιμάζονται. Άλλες συνεχίζουν την προετοιμασία. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Μιχάλη Τσιόγα, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη φωνικής γραμμής. Κύριε Τσιόγα, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι μαζί και υγεία πάνω απ' όλα, έτσι, γιατί αυτό είναι το πολυτιμότερο αγαθό.
1: Το πολυτιμότερο αγαθό, ξέρετε, μπορεί να λέμε πολλές φορές από συνήθεια με υγεία, αλλά χωρίς υγεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, ειδικά τώρα και οι πιο ηλικιωμένοι με τις ζέστες θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ.
0: Έτσι, έτσι είναι όπως το λέτε, θέλει προσοχή. Θέλω λίγο να πάμε λίγο ποδοσφαιρικά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το Μουντιάλ έχει ανεβάσει το θερμόμετρο στα ύψη με την έννοια ότι βλέπουμε και καλά παιχνίδια. Ξέρουμε τώρα τις τέσσερις ομάδες αυτές οι οποίες θα παίξουν στα ημιτελικά, τα ζευγάρια, και αυτά τα παιχνίδια είναι αύριο η Γαλλία με την Ισπανία, μία από τις δύο ομάδες θα πάει στον τελικό, και το άλλο ζευγάρι είναι Αγγλία και Αργεντινή, που και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Αύριο στις 10 η ώρα, ευρωπαϊκή ώρα, είναι το παιχνίδι της Γαλλίας με την Ισπανία, και την Τετάρτη την ίδια ώρα το Αγγλία Αργεντινή. Και θα δούμε πώς θα πάνε τώρα, ποιοι θα πάνε στο μικρό τελικό. Εδώ μόνο να πω ότι ο μικρός τελικός δεν θα γίνει σε ευρωπαϊκή ώρα, θα γίνει το Σάββατο τα μεσάνυχτα στις 12 η ώρα, ενώ ο τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 10 η ώρα. Ο λόγος σε εσάς, γιατί θέλω να μας πείτε, παρακολουθείτε κι εσείς, και ποια είναι η δική σας η διαπίστωση, γιατί έχει μεγαλύτερη βαρύτητα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Βλέπουμε ένα από τα πιο ωραία μουντιάλ. Αν και εμένα, επειδή ήμουν μικρός, μου είχε μείνει καραγμένο το Μουντιάλ του 78 στην μνήμη και το 82, τότε με την Αργεντινή, με την Ιταλία του Παύλο Ρώση. Αλλά φέτος βλέπουμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Αν θα μπορούσα κάπου να εστιάσω και να πω, είναι ότι γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια. Φυσικά το ποδόσφαιρο είναι μια πολύ μεγάλη μπίζνα. Διαφημίσεις, οι ποδοσφαιριστές κουράζονται πάρα πολύ, αλλά από τη μία πλευρά όμως φέρνουν τα χρήματα στις εταιρείες, έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως βλέπετε πόσο πολύ έχουν ξεφύγει και τα ποσά στους
0: ποδοσφαιριστές.
1: Αυτοί τα φέρνουν, αυτοί πρέπει να τα παίρνουν.
0: Σωστό, έτσι. Μα αυτοί τα φέρνουν πολύ σωστά, το είπατε, αυτοί πρέπει να τα πάρουν κιόλας.
1: Μα ο κόσμος για αυτούς πάει, δεν πάει να δει, ας πούμε, τους προέδρους και τα λοιπά. Οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι ηθοποιοί οι οποίοι είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δίνουν την παράσταση. Αυτούς χειροκροτάνε. Γίνεται ένα μουντιάλ, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό.
0: Αυτό που το αποδίδεται ότι αυτό είναι από τα καλύτερα, έτσι, μουντιάλ, έχει να κάνει με την ποιότητα των ποδοσφαιριστών? Τι είναι αυτό που εσείς λέτε?
1: Είναι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, όπως είπατε. Πλέον τώρα οι ποδοσφαιριστές, το ποδόσφαιρο εξελίσσεται πάρα πολύ. Υπάρχει μεγαλύτερη ιατρική περίθαλψη, υπάρχει μεγαλύτερη, θα έλεγα, τακτική μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι ποδοσφαιριστές είναι, ας μου επιτραπεί έκφραση, τα πολύ μεγάλα ονόματα, οι πολύ μεγάλοι αρτίστες, οι πολύ μεγάλες φίρμες βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έτσι, βλέπουμε ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μέση, ο οποίος είναι σε ηλικία, ας πούμε, 39 χρονών και οδηγεί την Αργεντινή στα ημιτελικά και ίσως και στον τελικό.
0: Το πιστεύετε αυτό τώρα για τον τελικό, να δούμε ξανά αυτό που είδαμε το 22 στο Κατάρ, δηλαδή Γαλλία-Αργεντινή, Αργεντινή-Γαλλία?
1: Αν με ρωτάτε, βλέπω όμως ότι η Αγγλία, ναι, πρώτη φορά τη βλέπω τόσο σοβαρή.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, πολλοί ποδοσφαιριστές, με κορυφαίο, θα έλεγα, του Χάρι Κέιν και τον Μπέλιγχαμ. Ποδοσφαιριστές πολύ μεγάλη κλάση.
0: Αυτοί οι δύο, όπως το είπατε τώρα, κάνουν και τη διαφορά στην Αγγλία, έτσι, γιατί...
1: Όπως και τη διαφορά στη Γαλλία κάνει ο Εμπαπέ, ο Λίσε και ο Ντεμπελέ. Μιλάμε ότι είναι οι τρεις κορυφαίοι, κατά την προσωπική μου άποψη, αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές είναι, δηλαδή, στη Ρεάλ ο Εμπαπέ, στην Μπαρτσελόνα ο Ντεμπελέ, στην Μπάγκερν ο Λίσε. Βλέπετε, οι σύλλογοι που παίζουν είναι στους κορυφαίους συλλόγους του κόσμου. Και αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και χαίρομαι γι' αυτό είναι ότι οι ποδοσφαιριστές είναι άψογοι, δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, είναι επαγγελματίες. Το θέμα είναι καταπληκτικό. Ένα άλλο πολύ μεγάλο, θα έλεγα, που πρέπει να σταθούμε σε ένα σημείο, είναι ότι τα γήπεδα είναι γεμάτα και ξέρετε, όταν πηγαίνεις στο θέατρο και βλέπεις αν είναι η αίθουσα, ας πούμε, 700-800 άτομα και έχει μέσα, ας πούμε, 200 άτομα, ακόμα και ο ηθοποιός, έτσι, δεν θα δώσει ίσως την καλύτερη παράσταση. Εδώ τα γήπεδα είναι γεμάτα από κόσμο, βλέπετε, 60, 70, 50, είναι όλα τα γήπεδα.
0: Έτσι, αυτό που λέτε και παίζει ρόλο, έτσι είναι, και εσείς όταν παίζετε έτσι δεν είναι, όταν το γήπεδο ήταν γεμάτο ήταν ακριβώς ένα κίνητρο επιπλέον για σας.
1: Ακριβώς, γιατί όταν το γήπεδο είναι γεμάτο υπάρχει παλμός, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχουν ζητοκραπιές, υπάρχει η πίεση από τον κόσμο στον ποδοσφαιριστή. Άρα καταλαβαίνετε ότι το ποδοσφαιριστής δίνει το καλύτερό του εαυτό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό για τους διοργανωτές, που όλα τα γήπεδα είναι γεμάτα.
0: Νομίζω αυτά πολύ σωστά, έτσι όπως τα επισημάνατε, και έτσι φαίνεται ότι είναι τα πράγματα. Θα περιμένουμε λοιπόν αύριο το βράδυ τώρα να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Γαλλία ή η Ισπανία, να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό, και στο άλλο ζευγάρι την Τετάρτη στις 10 η ώρα την Αγγλία ή την Αργεντινή να παίρνουν το άλλο εισιτήριο για τον τελικό, και οι τιμένοι, θα έλεγα, από αυτά τα δύο παιχνίδια θα πάνε στο μικρό τελικό που είναι το Σάββατο το βράδυ στις 12 η ώρα.
1: Είναι πολύ με παιχνίδια τα οποία είναι ανάμεσα σε τέσσερις από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου. Αν εξαιρέσουμε ότι ήταν η αρνητική αυτή η Γερμανία και η Βραζιλία, για αυτές τις ομάδες εγώ από την αρχή πίστευα ότι θα προχωρήσουν πάρα πολύ. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο σε τι μέρα θα βρεθούν οι κορυφαίοι, οι βεντέτες, ας πούμε, της ομάδας. Και από την άλλη πλευρά, ξέρετε, και ο παράγον τύχη πολλές φορές μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς δοκάρει και μέσα, καταλαβαίνετε, έτσι, Θεός, δοκάρει και έξω.
0: Είναι αυτό που λέτε, έτσι είναι. Και η τύχη, πολλές φορές η τύχη πάει με τον δυνατό, αλλά καμιά φορά όμως και τα outsider έτσι μπορούν να κάνουν την έκπληξη.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν νομίζω ότι θα διοικηθεί κάποιος τώρα με το VAR, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι καταπληκτικά παιχνίδια, θεωρώ. Θα υπάρξει πάρα πολύ τακτική μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα υπάρξει, θα έλεγα, πολύ πίεση. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, για κάθε ποδοσφαιριστή, η οποία όλοι αυτοί είναι ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η κατάκτηση του κυπέλλου. Όλοι θα γυρίσουν στις χώρες τους σαν ήρωες. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι παιχνίδια τα οποία θα είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλά, φανταστικά.
0: Ωραία. Όσοι λοιπόν, έτσι να μην χάσουμε αυτά τα παιχνίδια, γιατί αξίζει, όπως το είπατε, κύριε Ζιώκα, να τα δούμε. Τώρα θέλω να έρθω λίγο και στα δικά μας εδώ. Ξεκινήσανε την προετοιμασία τους οι ομάδες που αγωνίζονται στην Super League. Περιμένουμε να δούμε τι θα προβλέπει η προκήρυξη, γιατί την Πέμπτη έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος για το νέο πρωτάθλημα. Από την άλλη, στην ΑΕΛ, αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε και να μας δώσετε ένα στίγμα σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Super League στη μεγάλη κατηγορία. Πιστεύετε ότι θα είναι εξίσου έτσι ενδιαφέρον όπως και αυτό που τελείωσε τον περασμένο Μάιο?
1: Νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο δυνατό το φετινό πρωτάθλημα, γιατί βλέπω ότι ενισχύονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, βλέπω ότι πρώτη φορά υπάρχει, θα έλεγα, σωστός προγραμματισμός. Όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν γινότανε, αλλά βλέπω φέτος ότι έχει συμπληρώσει, ας πούμε, το 80% του ρόστερ με καλές μεταγραφικές κινήσεις. Η ΑΕΚ, η οποία είναι πρωταθλήτρια, έτσι, και αυτή ενισχύεται. Ο ΠΑΟΚ και αυτός ενισχύεται. Νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα είναι πάρα πολύ δυνατός, γιατί έτσι το αξίζει, όπως και όλες οι άλλες ομάδες. Αν κάπου θα μπορούσα, όχι να έχω ένσταση, δεν ξέρω κατά πόσο τα play-off ή τα play-out σε ένα πρωτάθλημα θα μπορούσε ίσως να γίνει ένα πρωτάθλημα με δύο με ακόμη μεγαλύτερο, με δύο ακόμη ομάδες, και ο πρώτος να είναι ο πρώτος και οι τελευταίοι να είναι τελευταίοι.
0: Να υπάρχει αύξηση των ομάδων, λέτε, έτσι, αυτό που περιμένουμε.
1: Να υπάρξει μια αύξηση των ομάδων, αλλά να μην υπάρχουν στο τέλος. Δηλαδή, ο πρωταθλητής
0: με την κανονική διάρκεια, δηλαδή, να ανακήρυξει την πρωτάθλημα.
1: Με την κανονική διάρκεια, ναι, με την κανονική διάρκεια, να είναι πρωταθλητής. Αλλά εντάξει, τώρα ίσως είναι και...
0: Τα τηλεοπτικά είναι, γιατί αυτά δίνουν τα χρήματα και νομίζω το ξέρετε ότι αυτό είναι...
1: Εντάξει, δεν ήθελα να το πω αυτό ακριβώς. Εντάξει, όταν παραδείγματο χάρη τα έσοδα από εκεί είναι πάρα πολλά. Εντάξει, αλλά εντάξει, βλέπετε τώρα παραδείγματο χάρη στην Αγγλία, έτσι, πώς είναι εδώ. Με τη Γερμανία. Θα πρέπει να υπάρχουν όμως ομάδες δυνατές, ομάδες οι οποίες να έχουν στόχους. Όπως είπα και πριν, δηλαδή δεν γίνεται τόσα χρόνια ο Ηρακλής, αυτή η μεγάλη ομάδα, να λείπει από το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως δεν είναι δυνατόν να λείπει και η Λάρισα. Έτσι, από...
0: έτσι. Τώρα θέλω να πείτε, το είπατε εσείς, εδώ η ΑΕΛ άλλαξε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πώς βλέπετε όλη αυτή την αλλαγή και τι περιμένουμε να δούμε, τι λέτε εσείς?
1: Ακούστε, δεν μου άρεσε να λέω πολλά λόγια, ούτε να προδικάζουμε πράγματα. Η ευχή είναι να οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει τις τύχες αυτής της πολύ μεγάλης ομάδας του ελληνικού ποδοσφαίρου, της ΑΕΛ, της αγαπημένης μας ΑΕΛ, να υπάρξει σοβαρότητα, να υπάρξει οργάνωση, να υπάρχουν αλήθειες στον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι κριτής και ο κόσμος της Λάρισας είναι, αγαπάει παθολογικά την ομάδα. Είναι δίκαιος κριτής. Αν θα δει κάτι σοβαρό, δεν υπάρχει περίπτωση, μια σοβαρή προσπάθεια, δεν υπάρχει περίπτωση να τη στηρίξει. Και πού το στηρίζω αυτό που λέω? Γιατί ήμουνα σχεδόν στα περισσότερα παιχνίδια της ΑΕΛ φέτος, είδατε στις τελευταίες αγωνιστικές και είχε μέσα αυτό και 10.000 κόσμο. Κάτι έτσι πρωτόγνωρο αυτό. Άρα η ομάδα θα πρέπει να... και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει τις τύχες της ομάδας στα χέρια τους να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα, να πούνε αλήθειες στον κόσμο, να στηρίξουν ο κόσμος, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, έτσι, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι Λαρισαίος ο επιχειρηματίας ο οποίος έχει πάρει την ομάδα, τις τύχες της ομάδας στα χέρια του, και νομίζω ότι με σύνεση, λογική και υπομονή να φτάσει πραγματικά η ΑΕΛ εκεί που της αξίζει και να μην γίνεται ασανσέρ. Όπως πέρυσι στην αρχή του πρωταθλήματος είχα πει κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος να έχει υπομονή και να είναι η φετινή χρονιά, δηλαδή η περσινή, μια χρονιά για την ομάδα της ΑΕΛ καθιέρωσης στο πρωτάθλημα της Super League. Και βλέπετε ότι πώς μέσα σε λίγους μήνες πώς εξελίχθηκε.
0: Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι. Έχασε την ώρα. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε. Επειδή εσείς έχετε αναλάβει τον Απόλλωνο Λάρισα στην τεχνική ηγεσία, σε αυτή την ΑΕΛ με τη νέα ιδιοκτησία υπάρχουν προπονητές εδώ από την περιοχή που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ΑΕΛ, την τεχνική ηγεσία και να την οδηγήσουν στη μεγάλη κατηγορία?
1: Ακούστε να σας πω, και αυτό το κρίνει ο κόσμος, το κρίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει και προπονητές τα διαπιστευτήριά τους τόσα χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου και γενικά του ελληνικού ποδοσφαίρου και στο ποδόσφαιρο της Θεσσαλίας. Αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι να υπάρχει σοβαρότητα, να υπάρχει διάθεση και όρεξη για δουλειά, και θα πρέπει κάποτε, γιατί αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της ΑΕΛ και για όλες τις ομάδες, να δοθεί πάρα πολύ μεγάλη, προσέξτε, πολύ μεγάλη...
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Ζιώκα.
1: Να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, στα ταλέντα.
0: Αυτό κρατάμε που λέτε, ότι γιατί το ακούμε, αλλά να γίνεται στην πράξη. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Ζόγας, εδώ στο τέλος της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε σε λίγο, τη σκητάλη παίρνει πολιτικό ημερολόγιο με τη Μάνια Γκουσάρη. Ο Δημήτρης Σολάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Κατερίνα Κωνσταντίνου επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Βαγγέλης Μητρούσης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Εμείς θα ξαναπούμε την Τετάρτη. Αύριο τη σκητάλη θα πάρει η Μάνια Γκουσάρη.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη στη Βρετανία, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των πλήγματων χρησιμοποιήθηκαν έξυπνα πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και για πρώτη φορά ντρόνους αυτοκτονίας τόσο από τον αέρα όσο και από τη θάλασσα. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν από το νέο σφοδρό κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Η φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistics στο Θριάσιο πεδίο, ενώ θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας λεωφόρου Σχιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Επίσης, το έργο έχει στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, καθώς θα είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός και σε Αττική καθώς και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τραγικός απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο καιρός. Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μπουφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες, στους ακροατές μας, στις αρτλάρισσες. Η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο ανταυτού, αν και χρησιμοποιείται στις τελευταίες ώρες του ανταυτού, και για μια άλλη και περίπτωση. Λοιπόν, εγώ αντί του Άρη ψύχα στην εκπομπή σήμερα, μετά από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Δημητριάδης στο Θανάση Λάλα, χρησιμοποιήθηκε πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό το ανταυτού. Ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε στον κύριο Λάλα ότι εγώ έφαγα τη σφαίρα για να μείνει το αφεντικό, να σωθεί το αφεντικό. Μια δήλωση που έκανε αίσθηση και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως όλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:13, θα δύσει στις 8:48. Άρχισε μικρή ημέρα, να το καταλάβατε. Δεν το καταλάβατε, γιατί είναι ένα-δυο λεπτά σε σχέση με λίγες μέρες πριν, αλλά συμβαίνει σιγά-σιγά. Ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει τον ήχο μας, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Ertlarisas@papakert.gr είναι το email του σταθμού, 241-0627 το τηλέφωνό μας. Μας ακούτε από το 98,3 στα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά από το ΕΡΤΑΕΚΟ επιλέγοντας τον περιφερειακό σταθμό της Λάρισας. Λάβαμε και ένα 112 εκεί αργάμιση την Παρασκευή από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης κοντά στο Μορφοχώρι. Πυκνή καπνή, με έντονη μυρωδιά για όποιον ήταν και πιο κοντά εκεί. Ορατή, λέει, ήταν η καπνή από μεγάλη απόσταση. Εγώ τώρα δεν τους είδαμε στην πόλη, αλλά ενδεχομένως όσοι έτσι βγήκατε σε ένα σημείο της πόλης που να έχει ορατότητα, ενδεχομένως να το είδατε. Λάβαμε 112 για να κλείσουμε τα παράθυρα λόγω των καπνών από την φωτιά αυτή, στην οποία όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν και κατάφεραν εν τέλει μετά από αρκετές ώρες να την περιορίσουν και να την ελέγξουν.

Στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λάρισα, 70% υγρασία. Νομίζω ότι χθες το βράδυ αυτή η βροχή δεν λειτουργήσε και τόσο ευεργετικά, μάλλον αντίστροφα συνέβη, καθώς από την φοβερή ζέστη που είχε απορροφήσει όλο το τσιμέντο στην πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο υδράργυρος έφτασε κοντά στους 37 βαθμούς το μεσημέρι χθες της Κυριακής, οπότε ήρθε η βροχή η βραδινή και απλά έκανε την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Εγώ τουλάχιστον αυτό αισθάνθηκα και με όσους μίλησα πρόλαβα σήμερα το ίδιο μου είπαν. Στους 35 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, θα έχει κάποια σύννεφα, στους 35 και αύριο η μέγιστη, στους 38 και 39 Τετάρτη και Πέμπτη. Έτσι υψηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων σήμερα.

συνεχίζεται σήμερα στο τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Στην τελευταία συνεδρία στην προηγούμενη Τετάρτη ολοκλήρωσαν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους δια των συνηγόρων τους 6 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, όπως επίσης και ο τότε προϊστάμενος επιθεώρησης της Λάρισας εδώ της αντίστοιχης υπηρεσίας υποστήριξης κυκλοφορίας.

ακούσαμε και στους τίτλους ειδήσεων του Earth News Radio για την υπόθεση της Μαρφίν, ότι συνελήφθη στη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό. Κρατείται από τις Βρετανικές αρχές, αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα η γυναίκα, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον, είναι μητέρα 2 παιδιών και δηλώνει αθώα και πως είχε ενημερώσει τις αρχές πως είναι στη διάθεσή τους.

Τώρα στη Μέση Ανατολή παραμένει στο κόκκινο η ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα σήμερα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Οι εχθροπραξίες αναζωπηρώνονται γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Χώρες του κόλπου βρέθηκαν και πάλι στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία.

Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτές οι εξελίξεις θέτουν υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία που υποτίθεται ότι είχε επιτευχθεί μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης. Αλλά τώρα βλέπουμε και πάλι τις εχθροπραξίες να είναι στο κόκκινο. Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σημείωσαν άνοδο, άνω του 3,5% λέει, με το άνοιγμα των συναλλαγών σήμερα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας και ως ότου σταματήσουν οι αμερικανικές παρεμβάσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά, η κυκλοφορία συνεχίζεται.

τελευταία δημοσκόπηση που έγινε από την εταιρεία Pulse δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Έγινε την Παρασκευή. Παρασκευή δημοσιεύθηκε. Δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με 26%. Στη δεύτερη θέση είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το Αλέξη Τσίπρα με 15% και ακολουθεί το Πασόκ με 11%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 7,5%, η ελληνική λύση 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6%, η πλεύση ελευθερίας 4,5%, η φωνή λογικής 3%, μέρα 25% 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1%, κόμμα Νίκη 1%, αποχή Λευκό Άκυρο 1,5% και αναποφάσιστη στο 11%. Στο σενάριο κατανομής αναποφάσιστων στη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την Ελλάς να υπολείπεται 13 μονάδες και να είναι στο ποσοστό 17%. Το Πασόκ στο 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κουκουέ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25% 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1%, όπως και η Νίκη 1%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε για τον Sky και έγινε από τις 3 ως τις 7 Ιουλίου. Δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες κινήθηκε σε ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θεμάτων, με έμφαση σε εξελίξεις γύρω την υπόθεση της Μαρφίν, τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, την οικονομία, την οδική ασφάλεια, τις δημόσιες υποδομές και την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την ανάρτησή του αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις δολοφονίες που συνδέονται με τον εμπρισμό της Μαρφίν. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στην πρόσφατη κηδεία της Βάγιας Νέστορα, όσο και στη σύλληψη των υπόπτων μια μέρα αργότερα, την οποία χαρακτήρισε ως ένα καθοριστικό βήμα για την απόδοση δικαιοσύνης. Είπε, με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, της οικογένειας και του συναδέλφους τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Το λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη. Για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ έγραψε, όπου εκεί συζητήθηκαν όλες οι κρίσιμες γεωπολιτικές προκλήσεις της περίοδου μας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Ελλάδα παραμένει ένα σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος χωρίς να υποχωρεί από τις εθνικές της θέσεις. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι η χώρα μας αποτελεί έναν συνεπή σύμμαχο που τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις και συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογική ασφάλεια. Η έγκαιρη επίτευξη του στόχου για τις αμυντικές δαπάνες ήδη από το 2026 στο 3,5% του ΑΕΠ και το μεγαλύτερο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων των τελευταίων δεκαετιών ύψους 28 δις είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι επενδύουμε στην ασφάλεια της πατρίδας μας ώστε η Ελλάδα να παραμένει ισχυρή και ασφαλή σε μια ιδιαίτερα απαιτητική γεωπολιτική συγκυρία. Στις παρεμβάσεις μου κατέστησα σαφές ότι η ισχύς μιας αμυντικής συμμαχίας δεν μετριέται μόνο με εξοπλισμούς, αλλά και με το σεβασμό των αρχών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε, και η συνοχή της κρίνεται και από τις σχέσεις καλής γειτονίας. Σχέσεις που η πατρίδα μας επιδιώκει σταθερά με όλες τις χώρες περιοχής, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάσους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει σχέσεις δύο γειτονικών χώρων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού και η σύγκρουση με το Ιράν έχουν ήδη προκαλέσει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος των καυσίμων. Όπως κάναμε σε κάθε προηγούμενη κρίση, έτσι και τώρα δεν μένουμε παρατηρητές όταν εξωγενείς ανατιμήσεις πιέζουν τα εισοδήματα. Σε συνεργασία λοιπόν με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, προχωρούμε σε μια νέα πρωτοβουλία, ώστε ως το τέλος του Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, γράψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ακόμα μια παρέμβαση που συμπληρώνει τα μέτρα που έχουμε ήδη λάβει, όπως το Fuel Pass και η στήριξη στον diesel, με ένα σταθερό στόχο να απορροφούμε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος των διεθνών ανατιμήσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην παραλαβή του πρώτου από τα 25 σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς,

μίλησε για το νέο ελληνικό μικροδορυφόρο Hyperior GR1, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη, ανεβάζοντας τους ελληνικούς μικροδορυφόρους σε τροχιά στους 18. Στο πλαίσιο, λέει, σχεδιασμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση των διαστημικών δυνατοτήτων της χώρας. Αναφέρθηκε σε δύο ρυθμίσεις, στις οποίες... Αναφέρθηκε σε δύο ρυθμίσεις, στις οποίες...

αδικίες. Προετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γράφει ο Πρωθυπουργός, το νέο κώδικα ως το τέλος του έτους. Λοιπόν, αναφέρει κι άλλο ο Πρωθυπουργός. Σας αναφέραμε έτσι κάποια από τα σημεία στα οποία αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Δημήτρη Τσολάκη, διαφημίσεις και δελτίο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Σφοδρή κακοκαιρία με έντονη βροχόπτωση και πτώσεις κεραυνών σημειώθηκαν χθες το απόγευμα σε περιοχές της Θεσσαλίας. Στη Φαρκαδόνα χρειάστηκε η επέμβαση περιοριστικής υπηρεσίας για κοπή δέντρων, αλλά και ζημίες προκλήθηκαν σε επιμνιοστάσια. Στον Παλαμά επίσης, αλλά και στην Ελασσόνα. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας. Από χτες διάφοροι δήμοι έχουν ανακοινώσει για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές Νατούρα, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Για τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στη μεσαία κατηγορία. Για σταδιακή αποκλιμάκωση στις σημαντικές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Λάρισας κάνει λόγο η περιφέρεια Θεσσαλίας. Ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το απόγευμα σημειώνει ότι παρά τη μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις που προκλήθηκε από την πυρκαγιά που εγκεντρώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλου στο μορφοχώρι Λάρισας, οι τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία. Με τη διατύπωση αυτοτελών ισχυρισμών και αιτήματα από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακοργημάτων Λάρισας η δίκη για τη συνδρομική τραγωδία των Τεμπών. Στη σύλληψη ενός 49χρονου μεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου σε συνεργασία με στελέχη του Λιμεναρχείου Κύμης. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Κύμης, όπου ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών υπέδειξε την ύπαρξη ύποπτων ουσιών στο όχημα του 49χρονου. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες ποσότητες ναρκωτικών. 55χρονος συλλήφθη στα Τρίκαλα για επίθεση και εξύβριση κατά αστυνομικών. Ο συλληφτής κατά τη διάρκεια του τυπικού ελέγχου έβγαλε κλοπ κατά ενστόλων της όπια. Στο Θέσσαλη Πας εντάσσεται και ο Δήμος Μετεώρων. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης τουρισμού θα έχουν όφελος 200 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας για την διαμονή και τη διατροφή τους στην περιοχή του Δήμου Μετεώρων. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα για τις θερινές εκπτώσεις σε όλη την Θεσσαλία. Οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι καλούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αυστηρά την νομοθεσία για τις αναγραφόμενες τιμές. Επίσης, οι περισσότεροι εμπορικοί σύλλογοι της Θεσσαλίας προτείνουν στα καταστήματα μέλη τους να παραμείνουν κλειστά την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Μία ξεχωριστή εκδήλωση που συνδύασε την εκκλησιαστική παράδοση με την πολιτική κληρονομιά του τόπου πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στις Σταγιάτες.

Λίου. Το αντάμα στο χωριό πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο τον Άγιο Σεραφείμ, επίσκοπο Φαναρίου Καρδίτσας, ο οποίος συνδέεται με την ιστορική παράδοση των Σταγιατών. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και αυτό το Σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα στις παράκτες περιοχές της Θεσσαλίας, στις παραλίες του Πηλίου και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας, καθώς και στα παράλια του Ρωμουλάρισσας βρέθηκε πλήθος κόσμου για να απολαύσει την θάλασσα εν μέσω θέρους. Ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

0: back to you.
1: Πίσω στο δεύτερο μέρος εδώ της εκπομπής, στο πολιτικό ημερολόγιο, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία διαβάζουμε σήμερα: ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός νονός του Κόπολα. Είπε: έφεγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη. Αναφέρεται βέβαια στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Θανάση Λάλα. Και όπως σας είπα, συζητήθηκε πολύ και σχολιάστηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ιδιωτική πολεοδόμηση, ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τη συμμετοποίηση των μικρών νησιών. Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων μεγαλώνει τις ανησυχίες. Φιάσκο εν όψη, ένα ανώνυμο email δεν αρκεί για την παραπομπή. Φοβερές σκηνές, ρεσάλτο Πολάκη για την κατάληψη του ΣΥΡΙΖΑ. Σε πλήρη εξέλιξη η μάχη για τα ασημικά της Κουμουνδούρου.

Στον ελεύθερο τύπο διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Έγκλημα στη Μαρφίνη, 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση. Οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026. Το σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της ελληνικής αστυνομίας. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Στο κόκκινο ξανά η πολεμική ένταση ΗΠΑ-Ιράν. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα, στο μικροσκόπιο δύο κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Το τηλέφωνο που πέταξε ο 29χρονος που συνελήφθη. Το βίντεο που δείχνει το ζευγάρι της τρομοκρατικής επίθεσης.

Στην εφημερίδα Τα Νέα, που διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές, ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Εκτίμηση βάσεων για τις 4 δημοφιλείς σχολές, στο πρώτο πεδίο της νομικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 17.850 μόρια. Στο δεύτερο πεδίο, οι αρχιτεκτόνων του Μετσόβιου, 21.080. Στο τρίτο πεδίο, η ιατρική του Καποδιστριακού, 18.830. Και στο τέταρτο πεδίο, διοίκηση επιστήμης ΟΠΑ, είναι το... η παλιά ΣΟΕ, 18.305 μόρια. Ξαναλέμε, είναι εκτίμηση των βάσεων με βάση τις δηλώσεις που έκαναν στα μηχανογραφικά υποψήφοι. Διαβάζουμε επίσης το πρώτο σέλιδο των νέων. Ανοίγουν φάκελοι, με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν. Ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες, που επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Αναφέρεται βέβαια σε λογισμικό, το οποίο έχει πρόσφατα στα χέρια του το ελληνικό FBI και έχει να κάνει και με AI, τεχνητή νοημοσύνη, με βάση το οποίο λογισμικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους κατηγορούμενους μέσω βιομετρικών στοιχείων. Προσάυξηση 3,5 με 4 ευρώ τα τιμολόγια στο νερό, τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η Σφαίρα και η έμεση παραδοχή Δημητριάδη για τις υποκλοπές. ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση εμφύλη και στο βάθος Πολάκης. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις βουλευτών.

στην εφημερίδα Εστία. Το αφεντικό εντός εισαγωγικών απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα.

Ο Μανώλης Κοτάκης στην εφημερίδα Εστία παραθέτει έτσι αποσπάσματα από αυτή την συνέντευξη, η οποία, όπως σας είπα, προκάλεσε αρκετές συζητήσεις και αίσθηση. Μεταξύ όσων είπε ο κύριος Δημητριάδης, η λύση του δημογραφικού δεν είναι μόνο οι γεννήσεις, μέρος της λύσης είναι και οι φερτοί νέοι μετανάστες, αλλά με ρέγουλα. Σέβομαι και θαυμάζω τον μουσουλμανικό πολιτισμό, αλλά χρειαζόμαστε μουσουλμάνους μετανάστες με ποσόστοση. Το βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταργηθεί, πρέπει να λαμβάνονται άμεσα αποφάσεις. Άλλο σημείο της συνέντευξης του κύριου Δημητριάδη. Η στέγη είναι πιο σημαντικό πρόβλημα από το σούπερ μάρκετ, πρέπει να το λύσουμε. Κάτω από το κέλυφος της ιδεολογίας όλα τα προβλήματα είναι κοινά. Δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες. Είναι τιμή μου να είμαι μακιαβελικός, γιατί θέλω το καλό της πατρίδας. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, έπρεπε να αφήσουμε τα προσωπικά με το Σαμαρά και τη Λατινοπούλου και να ενωθούμε. Αν τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι καλά, υπάρχει κίνδυνος της διάσπασης. Έφαγα τη σφαίρα για να μείνω, να μείνει το αφεντικό στην εξουσία. Ο Ανδρουλάκης έχει ως στρατηγική να μας βάλει φυλακή, πώς να συνεργαστεί ο ένα με τον τρία μετά τις εκλογές, όταν ο τρία ζητά να μπει φυλακή ο ένα. Είναι, όπως σας ξαναλέω, αποσπάσματα από τη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης, τον Θανάση Λάλα. Δεν θα μιλήσω ποτέ για τις υποκλοπές, θα τα πάρω όλα στον τάφο μου. Λοιπόν, σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδο της Εστίας, με πλαστούς τίτλους αρπάζουν τις περιουσίες των Ελλήνων στην Αλβανία. Πρωταθλήτρια στη φορολόγηση της εργασίας και στους έμεσους φόρους, η Ελλάς. Πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα των συντακτών σήμερα. Έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ στρατιωτικής δαπάνης της Ελλάδας το 2026. Εφόπλου ανάπτυξη στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Σε μεγάλη απειλή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύεται η τρομερή επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης. Αποκάλυψη υπόθεση Μαρφίν. Τι λέει το ανώνυμο email για μικρά παιδιά. Τρίτη φορά ισχυρίζεται ότι ξεχνιάζει την επίθεση η ελληνική αστυνομία. Είπα Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Αντί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, είπα, κατάφεραν να τα σφραγίσουν και να ανατινάξουν την ειρηνευτική συμφωνία.

Συνέντευξη έδωσε πριν από λίγη ώρα στον Κώστα Παπαχλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα στο Earth News ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε βέβαια στην επόμενη μέρα του κόμματος μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Το βασικό ζητούμενο δεν είναι η εκλογική κάθοδος, αλλά η πολιτική ανασυγκρότηση και η επανασύνδεση με την κοινωνία, είπε ο Χρήστος Γιαννούλης. Ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει μια πρωτόγνωρη περίοδο εσωστρέφειας, με την παρέτηση Φάμελου να αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Το μείζον δεν είναι αν θα υπάρξει ψηφοδέλτιο σε επόμενες εκλογές, αλλά αν το κόμμα μπορεί να ανακτήσει την αξιοπιστία του, να βρει ξανά το ακροτήριό του, το ακροατήριό του και να εκφράσει τους πολίτες που στήριξε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Γιαννούλης επανέλαβε ότι παραμένει υπέρ της συμπαράταξης των προοδευτικών δυνάμεων εν ώψη των εκλογών του 2027, εκτιμώντας ότι μόνο μέσα από συνεργασίες μπορεί να δημορφωθεί μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τις συνεργασίες δεν έχει κλείσει και θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές εξελίξεις και τη συγκυρία. Τώρα, αναφερόμενος στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι η εκλογή νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας αποτελεί άμεση προτεραιότητα, ενώ η εκλογή προέδρου του κόμματος θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο, όπως προβλέπει το καταστατικό, μέσω της βάσης των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ. Για τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας τόνισε ότι η επικεφαλής της έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για ζητήματα σύνθεσης και λειτουργίας, σημειώνοντας πως οι σχετικές αποφάσεις δεν μπορούν να επιβάλλονται από άλλα κομματικά όργανα. Άσκησε κριτική επίσης στην περίοδο της ηγεσίας του Στέφανου Κασελάκη, υποστήριξε ότι εκείνο το διάστημα το κόμμα λειτουργήσε με ανορθόδοξο τρόπο, γεγονός που οδήγησε σε βαθιά κρίση και αποχωρήσει τελεχών. Η προσπάθεια των τελευταίων μηνών ήταν να αποκατασταθεί μια στοιχειώδη σοβαρότητα στη λειτουργία του κόμματος. Αυτά έτσι για να δώσουμε ένα στίγμα το τι συμβαίνει στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά αύξηση του πληθυσμού της. Ωστόσο, η εικόνα αυτή στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη μετανάστευση, καθώς οι θάνατοι εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις γεννήσεις. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις πιο δυσίωνες δημογραφικές προοπτικές, με τις προβολές της Eurostat να δείχνουν ότι ο πληθυσμός της μπορεί να μειωθεί κατά σχεδόν 30% ως το τέλος του αιώνα. Σύμφωνα λοιπόν με τη Eurostat, την 1η Ιανουαρίου του 2026, ο πληθυσμός Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμήθηκε στα 452 εκατομμύρια κατοίκους, αυξημένος κατά 706.000 άτομα σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου του 2025. Πρόκειται για την 5η διαδοχική χρονιά αύξησης, μετά τη μοναδική υποχώρηση που καταγράφηκε το 2021 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID. Παρά την αύξηση, η φυσική μεταβολή του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αρνητική. Από το 2012 και μετά οι θάνατοι υπερβαίνουν σταθερά τις γεννήσεις, με αποτέλεσμα η πληθυσμιακή ανάπτυξη να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη θετική καθαρή μετανάστευση. Χωρίς τις μεταναστευτικές ροές, ο πληθυσμός της Ένωσης θα ακολουθούσε καθοδική πορεία.

Γερμανία παραμένει το πολυπληθέστερο κράτος μέλος με 83,5 εκατομμύρια κατοίκους, αντιπροσωπεύοντας το 18,5% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθούν η Γαλλία με 15,3%, η Ιταλία με 13%, η Ισπανία με 11%, η Πολωνία με 8%. Οι πέντε αυτές χώρες συγκεντρώνουν σχεδόν τα 2 τρίτα του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Μάλτα με περίπου 600.000 κατοίκους. Τώρα για την Ελλάδα τα στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, αφού σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές προβολές ο πληθυσμός της χώρας αναμένεται να μειωθεί από 10,37 εκατομμύρια κατοίκους σήμερα σε μόλις 7,24 το 2100. Δημογραφικό είναι ένα ζήτημα βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, που συνδέεται άμεσα με την κατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς η συρρήκνωση και η γύρανση του πληθυσμού επηρεάζουν άμεσα την αγορά εργασίας, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, τις δαπάνες υγείας και συνολικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Λοιπόν, θα είχαμε κι άλλα να λέγαμε, αν είχαμε περισσότερο χρόνο, δεν πειράζει. Τα υπόλοιπα στην επόμενη εκπομπή μας, στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο η ΕΡΤ Λάρισας με την ΕΡΤ Βόλου, σε λίγα λεπτά, αφού ακούσουμε ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio. Για χαρά σε όλους, να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μη θεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο mail. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεβίλη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα $79 το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεζότα, κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
1: Ο καιρός.
0: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στα πελάγη, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ξεκινάμε τώρα μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί σας για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, τη Δώρα την έχουμε σε άδεια, τη Δώρα τη Μήτρα. Για οτιδήποτε όμως προκύπτει από την Καρδίτσα θα σας ενημερώνουμε κυρίες και κύριοι. Τον Αλέξανδρο Τροζαούτσα από το στούντιό μας στα Τρίκαλα και Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Βεβαίως ο Δημήτρης Τσολάκης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, πολύτιμος συνεργάτης, και η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα και στο τεχνικό μας το Βόλο. Τι μπόρα ήταν αυτή η χθεσινή, με βρήκε στο δρόμο εμένα. Εκεί πάντως που λέγαμε υψηλές θερμοκρασίες και τα λοιπά, που επικράτησαν υψηλές θερμοκρασίες, η υψηλότερη ήταν στην Καρδίτσα, 39,2. Ναι, νομίζω 39,2. Αλλά και εδώ στη Λάρισα, δέντρα, πλατανούλια, 38,8. Στην πόλη έφτασε τους 37,5 βαθμούς περίπου. Λοιπόν, εκεί γύρω στις 9 άνοιξαν οι ουρανοί στην κυριολεξία. Μπόρα. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές με χαλάζια και τέτοια πράγματα, έτσι. Θα ρωτήσουμε την Ελένη σε λίγο να μας πει τι λένε οι μετεωρολόγοι. Ακούω για καύσωνα, για, ξέρω εγώ, καύσωνα, για σαραντάρια, έτσι, για τέτοιες θερμοκρασίες. Να πω ότι σήμερα επίσης είμαστε σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, επίπεδο 3, όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι οι περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας, Ποράδων και Λάρισας, εκτός από τις περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας. Λοιπόν, και για να έρθουμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας, να ξεκινήσουμε έτσι δίνοντας το στίγμα της διεθνούς και εθνικής επικαιρότητας. Εξελίξεις βλέπω στην υπόθεση της, όχι βλέπω, είδαμε, στην υπόθεση της Μαρφίν. Ο ψηλός, γόνος εύπορης οικογένειας που σπάει την Τζαμαρία, η 46χρονη που ζει στη Βρετανία, ο 42χρονος εναεριστής είναι οι συλληφθέντες. Τα στοιχεία πάντως που προκύπτουν για αυτούς δημιουργούν νέα δεδομένα και ίσως οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και του τέταρτου υπόπτου που έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Έχασε τη μάχη, κυρίες και κύριοι, ο 20χρονος, ο οποίος πυροβολήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ μετά το θάνατο του 20χρονου το κατηγορητήριο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία. Το παιδί είχε διαγνωστεί με αυτισμό 89% και όπως υποστηρίζει η οικογένειά του, πιθανότατα πανικοβλήθηκε, γι' αυτό και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της βαλιστικής έρευνας να δουν από ποιο όπλο ήρθε ο θανάσιμος πυροβολισμός. Πάντως οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβολούσαν στον αέρα. Στο κεφάλι το βρήκε το παλικαράκι.

0: πολιτική επικαιρότητα σε προεκλογικούς ρυθμούς. Τουλάχιστον τα κόμματα σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται. Δεν ξέρω για τους πολίτες. Το έλεγα και την άλλη φορά ότι οι πολίτες αυτό το οποίο κοιτάζουν είναι πόσο αντέχει η τσέπη να ανταποκριθούν τώρα στις υποχρεώσεις και να μπορέσουν να πάρουν και μια ανάσα μέσα στο καλοκαίρι. Πάντως ήδη ξεκίνησαν τα ρεπορτάζ για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το καλάθι του Πρωθυπουργού. Ένα καλάθι το οποίο λέει το ρεπορτάζ ότι θα είναι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, με μέτρα για αυτοαποσχολούμενους, οικονομικά ευάλωτους, για επιχειρήσεις, για συντάξεις, μισθούς και φόρους. Τώρα στην τοπική επικαιρότητα, τι να σας πω, είχαμε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο καυτό. Μία που χτύπησε το 112 και μία που βρεθήκαμε στην πυρκαγιά στο Ομορφοχώρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μεγάλη καταστροφή. Όλη τη νύχτα μάχη προκειμένου να καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά στο χώρο της επιχείρησης ανακύκλωσης και να μην επεκταθεί αυτή τόσο προς το Ομορφοχώρι που ήταν 500 μέτρα από το σημείο, αλλά και προς τις γειτονικές επιχειρήσεις. Κόσμος, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, εργαζόμενοι που ήταν εκεί με την ψυχή στο στόμα και την απειλή να υπάρχει το φόβο για επέκταση της φωτιάς και στις δικές τους επιχειρήσεις. Πάντως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η οικογένειά του από τις πρώτες ώρες κιόλας μιλούσαν για εμπρησμό. Η καταστροφή της επιχείρησης είναι ολοκληρωτική. Μάλιστα να σας πω ότι παραμένουν ακόμη δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν ανάφλεξη. Είναι τα υλικά τέτοια που δεν σβήνουν εύκολα. Τώρα όσον αφορά την επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα, να σας πω ότι οι μετρήσεις της περιφέρειας δείχνουν ότι δεν έχουμε κάποια σημαντική επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα. Όμως, επικοινώνησα λίγο πριν και με τον κύριο Αργυρόπουλο, τον Σύμβουλο για Θέματα Περιβάλλοντος του Περιφερειάρχη, ο οποίος μου είπε ότι, και άκουσα και τον κύριο Σαριγιάννη που μίλησε στην ΕΡΤ το Σάββατο, που είπε ότι τώρα πρέπει να γίνουν μετρήσεις στο έδαφος. Προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα για το τι μόλυνση μπορεί να υπάρξει στο έδαφος. Και έδαφος, ξέρετε τι σημαίνει τώρα, έτσι, καλλιέργεια, υδροφόρος ορίζοντας, όλα αυτά. Πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτά. Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να συναντήσουμε την Ελένη τη Ραυτοπούλου. Ελένη μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Με τον καιρό και εδώ το ίδιο σκηνικό. Ήρθε λίγο αργότερα από εσάς, θα σου πω τώρα τι συνέβη χθες. Βλέπω, ήμουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρακολουθούσα και βλέπω αναρτήσεις από διαδικτυακούς φίλους Λαρισαίους και λοιπά. Άλλαξε χρώμα ο ουρανός, έγινε πορτοκαλί, αστραπές, βροντές και λοιπά, με θερμοκρασία 30 βαθμούς εκεί το βραδάκι, 8, 9, ξέρω εγώ τι ώρα ήταν.
0: 9 η ώρα, 9
1: λοιπόν,
0: ώρα.
1: Έβγαινα, κοιτούσα έξω. Βρέχει ο καιρός πως είναι εδώ, τίποτα. Λοιπόν,
0: γιατί δεν με έπαιρνες ένα τηλέφωνο που έφαγα όλη αυτή τη βροχή έξω.
1: Ναι, λοιπόν, κάποια στιγμή βλέπω και από την Ελένη τη Μανώλη, που εγώ μένω λίγο έξω από το Βόλο, έτσι, όταν λέμε λίγο 7 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ό,τι καιρός αργά ή γρήγορα θα είναι στο Βόλο, θα έρθει και πιο δίπλα, αν δεν είναι ταυτόχρονα. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπω στην Ελένη αστραπές και βροντές, λέει. Ξανακοιτάζω εγώ λίγο. Αστράπτη, ήρθε όμως. Οπότε σταδιακά μεν, αλλά νομίζω όλη την περιοχή την έπληξε αυτό το μπουρίνι. Εμένα μου έκανε εντύπωση όχι τόσο η βροχή που ήταν, γιατί το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ήταν ήπια, η χρονική διάρκεια, αλλά και η χρονική διάρκεια με αστραπές και βροντές. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Είχε προπομπό για αρκετή ώρα, έτσι ακριβώς ήταν το καιρικό σκηνικό. Είχε για ένα μισάωρο, σκοτίνιαζε σιγά σιγά ο ουρανός, συγκεντρώνονταν τα σύννεφα, άλλαζε χρώμα. Έκανε θεαματική είσοδο μας ήρθε. Ναι. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα. Είχαμε προβλήματα εκεί στο,
1: όχι,
0: στο Βόλο.
1: Όχι, όχι, δεν, ήταν, δεν είχε καμία ένταση. Τουλάχιστον τώρα την εικόνα που έχω, αλλά θα είχε γνωστό σήμερα, θα ναι, το ξέραμε έτσι κι αλλιώς. Δεν είχε ένταση βροχή. Για λίγη ώρα, δηλαδή για κανένα 20 λεπτό, ήταν λίγο πιο δυνατή από μια πολύ πολύ ήπια βροχούλα. Αυτό mm-hmm. δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Σου είπα, το χαρακτηριστικό ήταν ότι οι αστραπές κυρίως, που κάναν τον ουρανό, κάναν τη νύχτα μέρα.
0: Δεν μου λες, Ελένη, τι θα έχουμε την εβδομάδα.
1: Ναι, εντάξει, προετοιμάστηκα. Σ' άκουσα πριν.
0: Είμαι σίγουρη, λέω, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Σ' άκουγα και έψαχνα. Και έψαχνα όχι μόνο για το Βόλο, λέω κάτσε λίγο. Γιατί εγώ νωρίτερα, στην προηγούμενη εκπομπή για το Βόλο που έλεγα, δεν είδα καμιά μέρα με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή, η ψηλότερη θερμοκρασία ήταν 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Την Κυριακή.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή υποσκιά πάντα μιλάμε, mm-hmm, έτσι, υποσκιά πάντα μιλάμε. Την Κυριακή αυτό είχα δει, λέω δεν μπορεί, λέω κάτι κάτσε, λέω να ετοιμαστώ για όλη την Θεσσαλία. Λοιπόν, πλην του Βόλου έχεις απόλυτο δίκιο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα θα έχουν υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως Σάββατο και Κυριακή. Υποσκιά Λάρισα την Κυριακή 39 και το Σάββατο 38. Και γενικά από την Τετάρτη και μετά πάμε από 36 σε 37, σε 38, σε 39, υποσκιά πάντα. Τρίτη, Τετάρτη ενδεχομένως θα έχουμε, όχι πτώση θερμοκρασίας, ίσως βροχούλα. Λοιπόν, στο Βόλο σου είπα, η μεγαλύτερη, δηλαδή το Σαββατοκυριακό που θα έχει αύξηση της θερμοκρασίας, άνοδο, είναι στους 33 εδώ καταγράφεται. Και με μια πορεία από 30, 31, 32, 33.
0: Όπου Ελένη είναι άδικο. Είναι άδικο, Ελένη είναι άδικο.
1: Λοιπόν, Καρδίτσα και Τρίκαλα, ίδιος πάνω κάτω καιρός με αυτόν της Λάρισας. Δηλαδή, βλέπω Καρδίτσα μέχρι και 38, το Σαββατοκύριακο θα είναι οι δύο ημέρες αιχμής. Mm-hmm. 38 και Σάββατο και Κυριακή στην Καρδίτσα. Και στα Τρίκαλα, επίσης 38, στα Τρίκαλα που σήμερα δεν ξέρω, έχουμε τον Αλέξανδρο, θα έχουμε τον Αλέξανδρο μαζί μας.
0: Νομίζω ναι.
1: Λέει και μια πιθανότητα έτσι νωρίς το απόγευμα βροχούλα σήμερα εκεί. Δεν τα λέω εγώ, έτσι τα λένε οι εφαρμογές, ξαναλέω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά διαβάζω πάντως.
0: Εννοείται, εννοείται αυτό. Ναι, μεταφέρουμε ό,τι διαβάζουμε, έτσι, με αυτή την έννοια. Ενημερωνόμαστε από έγκυρα site, μοντέλα κτλ. Αυτό. Δεν είμαστε μετεωρολόγοι.
1: Λοιπόν, σημαίνει ότι και αυτά δεν πέφτουν έξω.
0: Καλά, έτσι, σίγουρα.
1: Και οι μετεωρολόγοι και όλα. Αλλά μια γενική εικόνα νομίζω ότι πήραμε. Ότι θα είναι μια εβδομάδα ίσως θα μας δώσει τις πιο, τουλάχιστον στα πλην Βόλου, τις πιο υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Δεν νομίζω είχαμε ψηλότερη, δηλαδή 38-39 το προηγούμενο διάστημα και στη Λάρισα δεν πρέπει να καταγράφηκαν, έτσι.
0: 39,2 μόνο που είχαμε την Κυριακή στην Καρδίτσα. Αυτή ήταν,
1: μάλιστα,
0: η ψηλότερη θερμοκρασία.
1: Η Καρδίτσα. Ναι, καρδίτσα, ναι. Καρδίτσα. Τώρα ενδεχομένως ναι, να θα ξεπεράσει αυτό. Λοιπόν, τι θα δούμε τώρα στη διάρκεια της εκπομπής. Ήταν ο κύριος Βελόπουλος, επισκέφθηκε τη Λαϊκή Αγορά του Σαββάτου στο Βόλο. Έχουμε μια σύντομη δήλωση. Μέσα σε δευτερόλεπτα έκανε αναφορά και στο τι θα πράξει το κόμμα του στις επικείμενες, επερχόμενες, σημά κοντά, πιο σημά πιο κοντά, πότε θα είναι εκλογές. Αναφέρθηκε στο LNG, στη Δημοτική Αρχή, στους πολίτες του Βόλου, μέσα σε 50 δευτερόλεπτα.
0: Αυτό
1: θα
0: είναι.
1: Ακούσουμε τι είπε, έτσι.
0: Αυτό είναι.
1: Εντάξει, και όταν είσαι του χώρου κιόλας, των μέσων δηλαδή, μπορείς να είσαι σύντομος και περιεκτικός. Στην όμορφη Σκιάθο βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Εκεί γιόρτασε μάλιστα και την ονομαστική της εορτή, το Σάββατο ήταν, έτσι, της Οσίας, νομίζω, Όλγας. Σήμερα το μεσημεράκι αναχωρεί, θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Σκιάθου για να μας πει επισκέφθηκαν, τι τους είπε η υπουργός κατά την παραμονή της στο νησί. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα, απλά γιατί εκείνη την ώρα θα βρίσκεται και ο κύριος Τζούμας στο αεροδρόμιο για τη αναχωρή η κυρία Κεφαλογιάννη.
0: Ιδιωτική ήταν η επίσκεψη.
1: Έχω την αίσθηση ότι ναι, ήταν το τερπνόν μετά του ωφελήμου λίγο, με την έννοια ότι γιατί είδα φωτογραφία και με τα παιδιά της την ημέρα της γιορτής της από το ξενοδοχείο, αλλά είδα να επισκέπτεται και πάρα πολλούς χώρους μαζί με τον Δήμαρχο.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Δηλαδή εκθέσεις, ναι, νομίζω ήταν λίγο κάπως έτσι, εκτιμώ. Και εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που ήταν 3-4 μέρες στο νησί, έτσι, επισκέψεις αμυγός πολιτικές, δεν διαρκούν σίγουρα τόσο. Και θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο των Εναρτοπιών της Μαγνησίας, τον κύριο Τσουράπα. Λέμε εδώ και χρόνια από την περίοδο του κορονοϊού για Λουκέτο, για να μην πω τώρα από την περίοδο των μνημονίων της κρίσης, αλλά την τελευταία πενταετία, ξαετία, λέμε για Λουκέτα στα Αρτοπία. Δυστυχώς συνεχίζονται τα Λουκέτα αυτά. Είχαμε 5 το προηγούμενο διάστημα και στη Χερσαία και στην Ισιωτική Μαγνησία. Δεν ξέρω τι σημαίνει και που οφείλεται όλο αυτό. Στην αύξηση του κόστους της ενέργειας σε μεγάλο βαθμό. Είχαν ανοίξει πολλά ενδεχομένως και δεν μπορούν να συντηρηθούν όλα πλέον.
0: Θα το δούμε,
1: θα
0: λοιπόν.
1: Θα τα μιλήσουμε όλα αυτά.
0: Τώρα στο διάστημα αυτό πληροφορούμε, Ελένη μου, ότι είχαμε στη Φαρκαδόνα ζημιές. Στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
1: Μάλιστα.
0: Ζημιές είχαμε.
1: Από τον Μπουρίνι χθες.
0: Ναι. Και βροχόπτωση και χαλαζόπτωση.
1: Το χαλάζει, αυτό είναι που κάνει. Ναι.
0: Έτσι.
1: Που έπεσε,
0: έπληξε καλλιέργειες. Οπότε να μιλήσουμε με τον Αλεξανδρό να μας πει περισσότερα. Πρόσφατα πάλι είχε πληγεί η περιοχή και για μια ακόμη φορά βρέθηκε στο μάτι του κυκλών εντός εισαγωγικών. Θα σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι, στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, Δημήτρη μου, πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα για όλους τους ακροατές μας. Είπαμε καλημέρα και στο τεχνικό μας το Βόλο,
1: Παναγιώτη Σωτήρης.
0: Καλημέρα,
1: έτσι.
0: Παναγιώτη μας. Και αμέσως μετά να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων που θα δούμε αναλυτικά.

ήταν μεσημεράκι Σαββάτου, περίπου μεσημεράκι ήταν, όταν ξαφνικά την ησυχία της πόλης, ξέρετε, Σάββατο ήταν, τα καταστήματα άλλα ήταν ανοιχτά, άλλα δεν ήταν και τα λοιπά, ο κόσμος είχε φύγει για τις παραλίες. Την ησυχία αυτή άρχισαν να, μάλλον τη διάρχισαν να την διαταράσουν κορναρίσματα, παραλίες. Την ησυχία αυτή άρχισαν να, μάλλον τη διάρχισαν να την διαταράσουν

0: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Σβάνη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφορικών Επιχειρήσεων. Κύριε Σβάνη, καλή σας μέρα. Κύριε Σβάνη, μας ακούτε? Όχι.
1: Καλή σας μέρα σε όλο. Καλή μέρα σας. Γεια σας.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Τι συμβαίνει, γιατί πήρατε τα φορτηγά σας και μπήκατε στις πόλεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας? Τι προβλήματα υπάρχουν?
1: Λοιπόν, η κινητοποίηση δεν έγινε για να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα στην κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε μια διαμαρτυρία για πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μεταφορών.
0: Mm-hmm.
1: Και η ΠΕΜΕ, η Πανελλήνια Ένωση Μεταφορικών Επιχειρήσεων, έκανε κάποιες δράσεις ώστε για να ακουστούμε.
0: Ναι.
1: Τα προβλήματα είναι πολλά. Όπως είναι άμεσα τώρα τη θερινή περίοδο τα απαγορευτικά.
0: Τι εννοείτε για το Σαββατοκύριακο?
1: Για τις Παρασκευές το απαγορευτικό.
0: Mm.
1: Που έχει, δεν έχει κίνηση. Τα αυτοκίνητα πρέπει να σταματήσουν και να φύγουν το βράδυ από τα κέντρα εξόδου. Από τις περιοχές εξόδου, όπως είναι η Αθήνα για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Κατά χείρο πρόβλημα είναι η Αθήνα για αυτοκίνητα που κατευθύνονται προς την Βόρεια Ελλάδα, Λάρισα, Λαμία, Θεσσαλονίκη κλπ. Μένουν οδηγοί μέσα στις καμπίνες των φορτηγών για πάρα πολλές ώρες με πολύ μεγάλη ζέστη, χωρίς σωστούς χώρους στάθμευσης, τουαλέτες, μπάνια κλπ. Δεν υπάρχουν υποδομές πάρκινγκ.
0: Ξέρετε, κύριε Σβάνη, αυτό το μέτρο είναι για την καλύτερη κυκλοφορία των πολιτών που μετακινούνται τα Σαββατοκυριακά, την μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά βεβαίως κανείς δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη του αυτό το οποίο σημειώνεται για τις συνθήκες υπό τις οποίες εσείς παραμένετε στο δρόμο, καθώς ισχύει για όλο το διάστημα που ισχύει η απαγόρευση αυτή. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όπως το θέσατε.
0: Mm-hmm.
1: Ο σκοπός μας πολλές φορές δεν έχει την τρομερή κίνηση για όλες αυτές τις ώρες που είναι το απαγορευτικό. Απλώς μπαίνει ρητά, mm-hmm. έχει δεν έχει κίνηση. Για παράδειγμα, μπορεί και να βρέχει μία μέρα και να μην πάει κόσμος για τα μπάνια του. Επειδή είναι το απαγορευτικό στο νόμο,
0: mm-hmm.
1: δεν βγάζουμε εκείνη την ημέρα κάποια άρση.
0: Mm-hmm.
1: Μείνεται στο απαγορευτικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει όλες τις ώρες αυτή την κίνηση και οι οδηγοί που δουλεύουν έχουν και αυτοί οι οικογένειες, τους περιμένουν μία εβδομάδα να γυρίζουν στα σπίτια τους και μένουν στο φορτηγό στην Αθήνα, όπου μπορεί να τελειώσει και το ωράριό τους, γιατί δουλεύει με συγκεκριμένο ωράριο το φορτηγό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει δικαίωμα να οδηγός να δουλεύει 24 ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Αναγκάζεται να μείνει για την επόμενη μέρα για να ανοίξει το λεγόμενο παράθυρο που λέμε εμείς στο ωράριο, για να μπορεί να ξεκινήσει και χάνει ακόμη μία μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο ισχύει και την Κυριακή, όπου πρέπει να φύγει στις 11 το βράδυ από τη Λεπτοκαριά προς Αθήνα,
0: mm-hmm.
1: ένας Θεσσαλονικιός οδηγός,
0: mm-hmm.
1: και να οδηγεί όλη τη νύχτα για να φτάσει στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουμε μετά υποδομές πάρκινγκ σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε τουαλέτες. Δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Εκεί αντιμετωπίζουμε ένα άλλο θέμα με τα ωράρια των αυτοκινήτων. Όπως σας είπα προηγουμένως, σχετικά με τον 561, που πρέπει τα φορτηγά να τηρούν κάποια ωράρια.
0: Ναι,
1: για μία ώρα, αν παραβιάσουμε το ωράριο, να φτάσουμε στο σπίτι μας,
0: mm-hmm.
1: ή στην έδρα μας, στον τόπο που θέλουμε να ξεφορτώσουμε, έχουν ανεβεί τόσο πολύ τα προστήματα. Και οι μεταφορικές επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν τεράστια πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Σβάνη, εσείς μάλλον ζητάτε μεγαλύτερη ευελιξία σε θέματα όπως αυτό της απαγόρευσης κυκλοφορίας και της εφαρμογής του ωραρίου. Έτσι.
1: Δεν ζητάμε κάποια χάρη πάνω σε αυτό, να μας κάνουν κάποια εξαίρεση.
0: Mm.
1: Θέλουμε στα ωράρια, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη,
0: ναι.
1: δείχνουν κάποια ανοχή. Όταν υπάρχει σωστή αιτιολογία για ποιο λόγο το παραβίασε το ωράριο ενός οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου, δικαιολογείται.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όπως είναι η υπερβολική κίνηση. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε στα μεγάλα κέντρα. Με την κίνηση δεν υπολογίζονται τα ωράρια. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αναμονές.
0: Ναι, αλλά και εσείς να είστε περισσότερες ώρες στο τιμόνι, έστω και μια ώρα περισσότερη στο τιμόνι, δεν είναι. Είναι δύσκολη η δουλειά σας.
1: Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά μας. Αυτό είναι μια παρεξήγηση που έχει γίνει. Το να μείνει κάποιος για μισή ώρα παραπάνω στο τιμόνι και να φτάσει το βράδυ στο σπίτι του και να κοιμηθεί με πολύ ωραίες συνθήκες, από το να μείνει σε ένα μέρος που δεν είναι καν σωστό και ασφαλές.
0: Και καλά το σημειώνετε και θέμα ασφάλειας. Καλά κάνετε και βάζετε και το θέμα ασφάλειας. Ναι.
1: Είναι πρώτα απ' όλα η ασφάλεια. Εννοείται πως είναι πρώτα απ' όλα η ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το ωράριο για μισή ώρα και μία ώρα να γίνουν τέτοια προστήματα.
0: Είναι όμως, μιλάμε για τέτοια.

0: Τέτοια διαστήματα για μισή και μία ώρα ή μιλάμε τώρα
1: εμείς,
0: για...
1: Εμείς, στάντε με, αυτό το πράγμα ζητάμε. Τώρα από εκεί πέρα δεν είπαμε να μην υπάρχει ο νόμος. Αν κάνουν κάποιες παραπάνω παραβάσεις, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Δεν ζητήσαμε να δουλεύουμε 24 ώρες, να βάλουμε τους ανθρώπους να δουλεύουν τόσες ώρες. Ζητάμε μια ανοχή λογική όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Και στην υπόλοιπη Ευρώπη ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να στη Γερμανία, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη κίνηση να μην βγει ο οδηγός το ωράριό του και να χάσει μία ώρα ή και δύο ώρες ακόμη για να φτάσει στον προορισμό του. Γιατί έτυχε μια κίνηση, ανυπολόγιστη. Έγινε ένα τύχημα στον δρόμο, έκλεισε η εθνική οδό. Τι θα κάνει, αφού δεν υπάρχουν πάρκινγκ.
0: Τι ισχύει πρέπει δηλαδή εκεί, τι ισχύει στη Γερμανία, γιατί δεν γνωρίζω, ναι.
1: Ναι, δικαιολογεί ο νόμος, γιατί είναι πανευρωπαϊκός. Αυτό θέλουμε να πούμε. Δικαιολογεί ότι βρέθηκα, για παράδειγμα, στα Τέμπη, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα και έφτασα στη Λάρισα μετά από δύο ώρες.
0: Ναι.
1: Δικαιολογημένο. Και υπάρχει ανοχή.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Όπως σε κάποιες άλλες χώρες, για παράδειγμα, δουλεύουν και χωρίς ωράρια περισυλλογή γάλακτος. Ένα άλλο κομμάτι. Με συγκεκριμένες ώρες όμως, όχι χωρίς ωράρια άνευ. Αυτό θέλουμε να εξηγήσουμε. Μετά είναι το φορολογικό ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο κλάδος μας δεν επιδοτείται για να πάρουμε νέα αυτοκίνητα. Ο στόλος είναι γερασμένος, έχει τεράστια 23 έτη.
0: Με ό,τι αυτό σημαίνει και για τη δική σας την ασφάλεια και γενικώς για όσους κυκλοφορούν στον δρόμο, έτσι.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες φορολογίες και τα σταθερά κόστη, αλλά και τα μεταβλητά μας αλλάζουν συνεχώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάρα πολύ, πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ζητάμε βοήθεια το κράτος για το θέμα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στους οδηγούς.
0: Αυτό, δηλαδή, πώς μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό η πολιτεία, στο ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι για να ανέβουν στα φορτηγά?
1: Λοιπόν, ένα νέο παιδί για να βγάλει σήμερα τα διπλώματα για να ανεβεί στο φορτηγό, το κόστος είναι πάνω από 2.500 ευρώ. Ή ένα παιδί τώρα 18 χρονών, πού να τα βρει αυτά τα χρήματα για να βγει να κάνει το επάγγελμα και να δει αν του ταιριάζει και το επάγγελμα?
0: Μάλιστα.
1: Είχε γίνει μια έρευνα τις προάλλες, όπου το μέσο όρο ηλικίας των οδηγών στην Ελλάδα είναι τα 55 έτη.
0: 55 έτη.
1: Σε 10 χρόνια θα αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Πρέπει να βρεθούν μέτρα.
0: Πρέπει να δοθούν κίνητρα, δηλαδή, για να μπορέσει. Και όσον αφορά το κόστος που απαιτείται για να μπορέσει να ανέβει ένας νέος άνθρωπος στο φορτηγό.
1: Μετά υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ναι. Νέος δεν κάνει πλέον αυτή τη δουλειά. Έχει χαθεί η κοινωνική εικόνα των οδηγών. Δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι στους οδηγούς. Ο κάθε ένας θεωρεί ότι ο οδηγός που θα πάει να ξεφορτώσει, όχι ο κάθε ένας, να μην τους κουβαλιάζει όλους, με συγχωρείτε, μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, ακόμα και από τα αυτοκίνητα, πώς μας αντιμετωπίζουν στον δρόμο κλπ. Ο οδηγός έχει πολύ χαμηλή κοινωνική εικόνα. Είναι κάτι πολύ δύσκολο για να κάνει κάποιος αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, αισθάνεται άσχημα.
0: Κύριε Σβανή, όλα... νομίζω όμως ότι σε αυτό βάλατε κι εσείς λίγο το χεράκι σας.
1: Λοιπόν, εννοείται σε αυτό που λέτε, συμφωνώ. Αλλά για τα λάθη που κάναν κάποιοι στο παρελθόν, να συνεχίσουν το κουβαλάει η νέα γενιά όπως είμαστε εμείς. Για πράγματα, εγώ για παράδειγμα είμαι 30 χρονών, δεν τα έχω δει αυτά τα πράγματα και τα πληρώνω εγώ σήμερα. Όπως και η νέα γενιά, μίλησε για τη νέα γενιά, είδατε τι είπε, βάλε το κεράκι. Η νέα γενιά δεν φταίει κάπου όμως.
0: Αρκεί να μην ακολουθεί τα πατήματα των προηγούμενων, ξέρετε, με αυτή την έννοια. Γιατί έχουμε ακούσει και εσείς τώρα, σίγουρα ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο σας το λέω εγώ, για συμπεριφορές, οδηγικές συμπεριφορές, ας πούμε, που είναι, πώς να το πω, το λιγότερο ανάρμοστες. Πολλές φορές κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.
1: Πολλές φορές κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Πιστέψτε με όμως ότι αυτό είναι μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων, όπως το ίδιο ισχύει και στα γιοταχή, που είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός.
0: Δεν αμφιβάλλω σε αυτό που λέτε. Ναι. Καθόλου δεν αμφιβάλλω σε αυτό που λέτε.
1: Ναι. Αυτό τι κάνουν, δυστυχώς είναι η εξαίρεση των κανόνων. Και σε εσάς, στο δικό σας το επάγγελμα, κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν είναι ώρα να τους σουβαλιάζουμε όλους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμάς μας έχουν σουβαλιάσει. Το ίδιο αντιμετωπίζεται και εσείς οι δημοσιογράφοι. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε.
0: Σας καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά στο χέρι του καθενός από εσάς και όλοι μαζί μπορείτε να το αλλάξετε αυτό. Γιατί το λέω, γιατί είπαμε
1: ότι... Γι' αυτό έγινε η ΠΕΜΕ, με συγχωρείτε, γι' αυτό έγινε η ΠΕΜΕ, από ανθρώπους που γνωρίζουν τη δουλειά και θέλουν να την συνεχίσουν και να την εξελίσσουν προς το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνουμε μια σωστή Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουμε να πάμε 20 και 30 χρόνια πίσω, θέλουμε να πάμε μπροστά. Κύριε... Αυτός είναι ο σκοπός μας, γι' αυτό ζητάμε να επιδοτηθούμε, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ίδια κεφάλαια, να χαμηλώσει η φορολογία μας, εφόσον δεν έχουμε επιδοτηθεί. Για πολλά χρόνια ο κλάδος μόνο πληρώνει.
0: Μόνο πληρώνει, μάλιστα. Ναι.
1: Γι' αυτό έχει γεράσει και ο στόλος της Ελλάδας, γι' αυτό δεν κάνουν και πλέον, δεν μπαίνουν νέοι στη δουλειά. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Από τη δική μας την πλευρά είναι αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο βγήκαμε και σε κινητοποιήσεις. Ζητάμε να γίνει μια διευθυντική επιτροπή, ώστε να μπορούμε να μιλάμε με όλους τους υπουργούς. Γιατί μας πετάνε, μιλάμε παράδειγμα με τους αρμόδιους, μιλάμε με τον Υπουργό Μεταφορών και μας λέει.
0: Σας παραπέμπει αλλού. Ναι.
1: Μας παραπέμπει αλλού, μετά άλλαξε ο Υπουργός και υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Ναι,
1: θέλουμε κάτι να υπάρχει άμεσα.
0: Μάλιστα. Κυρία Σβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Στο Βόλογο λοιπόν βρέθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος και είπε μέσα σε 50 δευτερόλεπτα τα πάντα. Ελένη.
1: Έτσι, έτσι έδωσε απαντήσεις για το αν θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές η Ελληνική Λύση με κάποιο κόμμα. Αναφέρθηκε στο LNG, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Βολιώτες εμέσως στη Δημοτική Αρχή με αιχμές μάλιστα. Ο κύριος Βελόπουλος λοιπόν ήταν το Σάββατο, περιόδευσε στην Λαϊκή Αγορά, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς, να τους χαιρετήσει, να ακούσει προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ίδιοι να πούν τα παράπονά τους που είναι πολλά. Λοιπόν, ας πάμε να ακούσουμε αυτή την πολύ σύντομη, όπως είπαμε, δήλωση που έκανε μετά την επίσκεψή του αυτή ο κύριος Βελόπουλος.
2: Η μόνη συνεργασία ανοιχτή που έχει ελληνική λύση είναι το ελληνικό λαό. Με κανέναν άλλον. Να σας το πω διαφορετικά. Πείτε μου ποιο κόμμα μιλάει για τον Βόλο, για τεράστια προβλήματα που έχει η Μαγνησία. Πέρα από τις αποζημιώσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων, να τα αφήσουμε αυτά. Θέλουν να στήσουν και το LNG εδώ, το τερματικό. Ο Δήμαρχος είναι υπέρ του LNG. Δηλαδή, να βάλει ένα κινητό στόχο για να γίνει παρανάλωμα όλη η περιοχή. Έχετε ένα εξαιρετικό λιμάνι σε μια περιοχή που μπορούν εκεί να έρθουν ειδικά πλοία που πηγαίνουν και μεταφέρουν τεράστια εμπορεύματα στη Σούρπια, δεν κάνω λάθος, λέγεται η περιοχή. Αλλά δυστυχώς ασχολούνται με τα παρτέρια και με τα λουλουδάκια και όχι με την ανάπτυξη της Μαγνησίας. Εντάξει. Εύχομαι ο λαός της Μαγνησίας να καταλάβει άλλο η εικόνα και άλλο η αλήθεια.
1: Έχω δίκιο.
0: Τα πόσα είπε όλα και τα βανόπρο και σε έριξε και από όλα. Ναι.
1: Έτσι, ήταν 50 δευτερόλεπτα χρονομετρημένο αυτό που. Ναι, πάντως για το πολιτικό θέμα επανέλαβε ουσιαστικά ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα κόμμα, ότι συνεργάζεται μόνο με τον ελληνικό λαό, το είπε μέσα πριν σαφώς ξανά ο κύριος Βελόπουλος και τα άλλα είδες τώρα. Δηλαδή μέτρησα πέντε θέματα έτσι, μέσα σε μια ουσιαστικά δύο προτάσεις που είπε.
0: Μάλιστα, Ελένη μου, σε ευχαριστώ.

να ζω και όσα νιώθω τώρα δεν θα αφήσω να πιαστώ.

0: Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Άρης ο Ψύχας. Άρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μια καλή εβδομάδα. Υποστήριξε δικάσιμος σήμερα. Ξεκίνησε η διαδικασία στις 9.30 του πρωί, όπως και κάθε δικάσιμος. 8 κατηγορούμενοι παρόντες. 8, ναι. Από την περασμένη εβδομάδα και σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία της τοποθέτησης των αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης.
0: Ναι.
1: Περιγράφουν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς, δηλαδή συνοπτικά τη θέση των κατηγορουμένων, αλλά και υποβάλλουν διάφορα αιτήματα. Mm-hmm. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε και έχει κάποια αξία στην παρούσα φάση για τους ακροατές είναι ότι από την περασμένη εβδομάδα και συνεχίζεται και σήμερα μια διατύπωση, όχι από το σύνολο των κατηγορουμένων, από μερίδα τους, μπαίνει το θέμα ότι υπάρχουν δικογραφίες πολλές και διάσπαρτες για το ίδιο θέμα, για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Υπενθυμίζουμε ότι ο συνήγορος του κυρίου Νικολάου, που ήταν ο επιθεωρητής του ΟΣΕ για την περιφέρεια Θεσσαλία εκείνη την περίοδο, ο κύριος Σοφός υπέβαλε αίτημα προς το δικαστήριο να υποβληθεί αίτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων να υποβάλει αίτημα, εάν είναι σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο η πολυδιάσπαση των επιμερισμός δικογραφιών σε διάφορες υποθέσεις, για το ίδιο θέμα. Στην ουσία ο κύριος Σοφός λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει εμέσως, ότι θα πρέπει να υπάρξει μία δίκη για όλους τους κατηγορουμένους, για όλες τις παράλληλες υποθέσεις που αφορούν το ίδιο ιστορικό γεγονός, που είναι πιο η σύγκρουση των Τεμπών, τα όσα έχουν ακολουθήσει και τα όσα έχουν προηγηθεί. Σε ανάλογο μήκος σχήματος είχαμε και την τοποθέτηση ενός ακόμα συνηγόρου υπεράσπισης σήμερα, ενώ αυτή την ώρα αγορεύει ο συνήγορος υπεράσπισης των απογευματινών σταθμαρχών του κυρίου Πανόπουλου και του κυρίου Χαμηλού. Είναι οι σταθμάρχες που δούλευαν πριν αναλάβει ο κύριος Σαμεράς, ο μοιραίος σταθμάρχης. Και στην ουσία των αυτοτελών ισχυρισμών που διατυπώνονται είναι ότι δεν είχε καμία υποχρέωση να παραμείνουν πίσω οι συγκεκριμένοι σταθμάρχες για να βοηθήσουν τον Σαμαρά. Αναφέρθηκε ξεκίνηση η τοποθέτηση με του συνηγόρου με την έκφραση των συλληπιτηρίων στις οικογένειες. Αυτό επίσης που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα είχαμε δημόσια τοποθέτηση κατηγορουμένων της υπόθεσης από την έναρξη
0: πραγματικά.
1: Ναι, είναι ο κύριος Νικολάου, ο οποίος έκανε, στην ουσία είναι ο πρώτος κατηγορούμενος που έκανε δημόσια δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την ημέρα έναρξης της δίκης. Ο κύριος Νικολάου είπε ότι θα υπερασπιστεί την αλήθεια. Ανέφερε ότι Πολάκης είχε ενημερώσει τις υπηρεσίες για την κακή κατάσταση που υπήρχε στο δίκτυο, στην επιθεώρηση Θεσσαλίας, ότι δεν υπήρχε προσωπικό και ότι έγινε στόχος ζωής του να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δικαιωθούν οι ψυχές των 57 αδικοχαμένων ανθρώπων που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται η διαδικασία. Να πούμε ότι έτσι θα πάει σήμερα η μέρα, με τις τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης. Ο καθένας στην πλευρά του θα αναφέρθει συνοπτικά την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Να δούμε αν θα υπάρξουν άλλα αιτήματα. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει αυτό το αίτημα, θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια τι θα είναι πρόταση του εισαγγελέως και τι απόφαση θα πάρει το δικαστήριο, για να προκειμένου το τριμελές εφετείο, εδώ το δικαστήριο της Λάρισας, να απευθύνει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών. Το γεγονός ότι έχουμε πολλές δικογραφίες για το ίδιο γεγονός. Εκεί έχει ενδιαφέρον. Επόμενη δικάσιμος, μόλις ολοκληρωθεί η σημερινή, την Τετάρτη.
0: Πώς και δεν πάει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη σήμερα, αυτή τη
1: ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για αύριο να έχουμε και Τρίτη και Τετάρτη. Ωστόσο, η αναπληρώτρια, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος του δικαστηρίου, η αναπληρώτρια πρόεδρος θα πρέπει να προεδρεύσει σε άλλο δικαστήριο εφετείου κακουργημάτων. Εντάξει, είμαστε και σε μια περίοδο τώρα, έτσι, καλοκαιρινή. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να μην γίνει αυτό και να μην διακοπεί η δίκη, γιατί όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχουν δικηγόροι και άνθρωποι που έρχονται από μακριά και γίνεται ένας προγραμματισμός προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι.
0: Ο Ιούλιος δηλαδή, θα τελειώσει με τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα.
1: Αυτή η εβδομάδα ήταν κανονικά τρεις, γίνεται δύο. Και οι επόμενες δύο εβδομάδες με τις οποίες τελειώνει ο Ιούλιος έχουμε από δύο δικαστήριους κάθε εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη. Αύγουστος μήνας διακοπών για όλους. Και επιστροφή από Σεπτέμβριο, πιθανότατα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Άρη, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Έτσι θα συνεχίσουμε μουσικά μέχρι τις 11. 11 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News Radio. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, μια ματιά στην διεθνή και εθνική επικαιρότητα και επιστρέφουμε γύρω στις 11 και 10 περίπου. Ήρθε πάνω από την πόλη.

0: να σ' αγαπώ.
1: Είναι 11.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου, με θύμωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άτλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά του Ορμούζ, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας, το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεσότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγια, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και η Ελένη Ραυτοπούλου συναντά τον πρόεδρο των αρτοπιών του Βόλου, της Μαγνησίας, τον κύριο Τσουράπα. Έλα Ελένη.
1: Ναι, να τον καλημερίσουμε, να του ευχηθούμε καλή εβδομάδα καταρχάς, έτσι να ξεκινήσουμε με ευχές. Τι κάνετε?
2: Μέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία σε όλο τον κόσμο και να περνάει καλά τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα που ξεσκάει λιγάκι στις παραχωράσεις.
1: Έτσι, αν έχει τη δυνατότητα βέβαια. Και είπα να ξεκινήσουμε με τις ευχές, γιατί η αφορμή για την επικοινωνία δεν είναι καλή, θα λέγαμε, δεν είναι καλή για τον κλάδο η κατάσταση, και από ό,τι θυμάμαι εδώ και πολλά χρόνια μια παρόμοια κατάσταση επικρατεί για τον ένα ή τον άλλο λόγο, μία η κρίση, μία η πανδημία, μία το ένα, μία τ' άλλο, βλέπουμε συρρήκνωση του κλάδου, σταδιακή αλλά σταθερή.
2: Δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια. Από την περίοδο του COVID και ύστερα, και όχι μόνο στο δικό μας το επάγγελμα, που είναι λίγο και πιο δύσκολο λόγω ωραρίου και λόγω τεχνικών δυσκολιών, είναι το θέμα ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.
1: Αυτό είναι δηλαδή, γιατί το συζητούσαμε τη Μίνα τη Μαυρογιάννη, τη συνάδελφο από Λάρισα, στην αρχή όταν είπαμε ότι θα σας φιλοξενήσουμε, και είναι το υπαριθμόν ένα θέμα που επηρεάζει την λειτουργία του κλάδου, το ενεργειακό, το κόστος.
2: Γενικά το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων δεν είναι μόνο το ενεργειακό, το ρεύμα, το πετρέλαιο, το αέριο. Είναι εν γέννη η λειτουργία ενός καταστήματος. Και όχι μόνο φούρνο, δεν το βάζω μόνο σαν θέμα φούρνο, είναι για όλα τα μαγαζιά, έχει εκτεναχθεί το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
1: Όταν λέμε, λοιπόν, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, εκτός από την ενέργεια, είναι η μισθή, έτσι, τυχόν υπαλλήλων που διαθέτει ένα κατάστημα.
2: Ασφαλιστικά.
1: Ασφάλιση, έτσι, υποχρεώσεις γενικά φορολογικές του επιχειρηματία, κατά βάση αυτά, πρώτες ύλες, έτσι.
2: Πρώτες ύλες, ενίκεια άμα υπάρχει, η ένφια αν υπάρχει, όλα αυτά έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Η σύνδεση του POS με την ταμιακή, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλα αυτά τα μέτρα βέβαια είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχουν ένα κόστος, και όλο αυτό το κόστος στο επομίζει του επιχειρηματίας.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά επιβαρύνουν το προϊόν στη τελική ανάλυση. Mm-hmm. Και πότε μπορεί μετά ο κόσμος να ανταποκριθεί σε αυξημένη τιμή ενός προϊόντος?
1: Μάλιστα.
2: Ο κόσμος έχει περιορισμένες δυνατότητες. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι και αυτός πολύ σφιχτός τώρα τελευταία.
1: Ναι.
2: Το βλέπουμε όλοι στις κινήσεις μας, πώς κινούμαστε. Παλιά ήμασταν πιο άνετοι, βγαίνουμε πιο πολύ έξω. Τώρα τα σκεφτόμαστε, μετράμε όλα.
1: Θα έλεγε ωστόσο κανείς ότι το ψωμί είναι αυτό που κάθε τραπέζι θα το βάλει στο τραπέζι. Κάθε οικογένεια θα το βάλει στο τραπέζι της.
2: Εκεί να μπει τραπέζι, να μπει τσουκάλι στην οικογένεια κάθε μέρα. Γιατί τώρα τελευταία βλέπω ότι έχει αρχίσει και αραιώνει και αυτό.
1: Θέλω να πω ότι είναι ένα προϊόν πρώτης ανάγκης, θεωρείτε?
2: Σαφώς.
1: Ναι.
2: Προϊόν πρώτης ανάγκης. Σαφώς υπάρχει επισκεψιμότητα σε καθημερινή βάση από τους καταναλωτές. Στηρίζουν το φούρνο της γειτονιάς. Τους ακούμε, τους αφουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους. Μην νομίζετε, όλοι τα ίδια προβλήματα έχουμε. Και οι πελάτες μας και εμείς. Το θέμα είναι ότι δεν φτάνουν τα λεφτά. Η επισκεψιμότητα υπάρχει. Μπαίνουν οι άνθρωποι στο μαγαζί. Θέλουν, λαχταράνε τα προϊόντα να τα πάρουν.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Δηλαδή θα μπει, θα πάρει το μισό κιλό που του χρειάζεται για την ημέρα. Δεν θα πάρει και την τυρόπιτα και το κρουασάν ή ψωμί και για την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, και το γλυκό. Θα περιοριστεί σε αυτό. Άρα μειώνεται ο τζίρο σα.
2: Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα. Η δυνατότητα αγορά του καταναλωτή. Που κάθουν και εμείς καταναλωτές είμαστε. Αλλά το πρόβλημα είναι ο τζίρος.
1: Κατάλαβα. Αυτή η κατάσταση που έχει οδηγήσει, διαβάζουμε ξανά για λουκέτα. Συνολικά, αν τα τελευταία 5-6 χρόνια από πανδημία, δηλαδή από το 2020 και μετά, μπορείτε να μας δώσετε την εικόνα?
2: Από την πανδημία και ύστερα έχουν κλείσει πάνω από 60 αρτοπία στο νομό Μαγνησίας. τα οποία τα 6-7 είναι με συνταξιοδότηση.
1: Ναι.
2: Και από αυτά τα 6-7, τα 4 υπήρχε μια διάδοχη κατάσταση και συνεχίστηκε το σημείο, δεν χάθηκε δηλαδή.
1: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα όμως χαθήκαν.
1: Υπάρχει περίπτωση να οφείλεται και στο γεγονός ότι κάποια στιγμή είχε αυξηθεί πολύ ο αριθμός τους, έγιναν πολλά.
2: Είναι και αυτός ένας λόγος.
1: Και δεν μπορεί η αγορά να αντέξει δεδομένων και των συνθήκων.
2: Μπορεί να είναι και αυτό. Mm-hmm. Αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το πρόβλημα και με τους υπαλλήλους. Δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα αρτεργάτες ή πολίτριες.
1: Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, λόγω της ώρας κυρίως που πρέπει να απασχολείται κανείς.
2: Με τις σχολές του ΑΕΡ που πάνε τα παιδιά για να σπουδάσουν την τέχνη.
1: Ναι.
2: Σπουδάζουν τη διετία που είναι να κάνουν την εξάσκησή τους και στην πρακτική μετά διαλέγουν είτε ζαχαροπλάστες είτε σεφ και δεν επιθυμούν την αυτοπία.
1: Ναι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, αυτά τα αρτοπία που έβαλαν λουκέτο αυτά τα χρόνια ήταν αρτοπία της πόλης του Βόλου, της Νέας Ιωνίας ή στην περιφέρεια κυρίως?
2: Δύο ήταν στο Βόλο.
1: Στο Βόλο.
2: Χρόνια, πολλά χρόνια. Παλιά μαγαζιά, με δουλειά, με ιστορία. Δεν αντέξει. Δεν αντέξει.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μία τάση των τελευταίων χρόνων, προκειμένου ίσως να επιβιώσουν κάποια αρτοπία, είναι να γίνονται λίγο, να προσφέρουν και άλλου είδους υπηρεσίες όπως καφέ. Το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό. Είναι, σε τι βαθμό γίνεται αυτό, κύριε? Είναι κάτι που εσείς το βλέπετε θετικά, αυτή το μετασχηματισμό, θα λέγαμε, των παραδοσιακών?
2: Επειδή τώρα η έξοδος του κόσμου έχει γίνει ένας καφές, αναγκαζόμαστε να προσφέρουμε και εμείς έναν καφέ για να τραβήξουμε λίγο περισσότερο κόσμο.
1: Ναι.
2: Για να διατηρήσουμε τον τζίρο μας, να μείνουμε ανοιχτά λίγο περισσότερο. Τώρα να αντέξουμε, προσπαθούμε όλοι να αντέξουμε πάντως. Και όλα τα μαγαζιά, το ίδιο κάνουμε.
1: Ναι.
2: Αντί να έχουν τις παράγειες άδειες όλοι.
1: Η τιμή του ψωμιού αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται?
2: Η τιμή του ψωμιού τον τελευταίο χρόνο έχει παραμείνει σταθερή. Δεν έχει αυξηθεί. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, με τον πόλεμο στο Ιράν με τα πετρέλαια που υπήρχε ξέρμα, το κόστος του πετρελαίου για έναν μέσο φούρνο έχει αναγκαστεί αυτός ο άνθρωπος να πληρώσει γύρω στο 1,5 χιλιάρικο παραπάνω από ό,τι πλήρωνε, 1,5 χιλιάρικο, μόνο και μόνο για να βγάλει τα ίδια προϊόντα.
1: Ναι.
2: Εάν υπολογίσουμε και το Μάιο, ο τζίρος του Μαΐου ήταν 50% χαμηλότερο από τον περσινό, όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Πολλοί δεν αντέχουν να το αντιμετωπίσουν. Δεν μπορούν να είναι εντάξει στις πληρωμές τους.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια ότι κάνατε έτσι, δεν θα το χαρακτήριζα αγώνα, απλά ήταν ένα θέμα που απασχολούσε τον κλάδο, το θέμα της πώλησης ψωμιού από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίστηκε σε ένα βαθμό, είναι κάτι που παραμένει, είναι κάτι που ένα πρόβλημα που έγινε ακόμη μεγαλύτερο στην πορεία, κύριε Τσουράπα?
2: Από τη στιγμή που έχουν επιτραπεί τα κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης σε σούπερ μάρκετ, παραμένει το πρόβλημα αυτό. Ωστόσο όμως, όσοι θέλουν να φάνε ένα προϊόν το οποίο είναι διατροφικά σωστό, υγιεινό και κάθε μέρα φρέσκο, όχι μόνο φρέσκο ψημένο, φρέσκο ζυμωμένο από το φουρνάρι της γειτονίας. Mm-hmm. Υπάρχει κόσμος που το υποτιμάει ακόμα. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα, στο στομάχι του λέει δεν με ενδιαφέρει τι θα βάλω μέσα, εγώ θέλω να γυρίζει. Τα προβλήματα θα έρθουν αργότερα.
1: Μάλιστα. Άρα δεν είναι ένα το ζήτημα. Είναι πολλά, είναι σωρευτικά. εδώ και χρόνια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος. Αυτό καταλαβαίνω από τη συζήτησή μας. Μάλιστα. Κύριε Τσουράπα, να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Και δεν σας ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω μια τελευταία πρόταση για τους συναδέλφους.
1: Παρακαλώ.
2: Σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα είναι η Γενική Συνέλευση στα γραφεία μας, Λόρι 21 με Ερμού. Και την Τετάρτη από τις 10.30 μέχρι τις 8 το βράδυ είναι οι εκλογές του κοινοτήτου μας.
1: Παρακαλώ. Α, έχετε εκλογές. Πότε είναι, είπατε, την Τετάρτη?
2: Τετάρτη,
1: 15 του μήνα. Υποψήφιος θα είστε ξανά, φαντάζομαι.
2: Θα δούμε. Θα βγάλει το.
1: Ενδιαφέρον υπάρχει όμως. Αυτό. Πόσα χρόνια, αλήθεια, κύριε Τσουράπα, είστε στο τιμόνι του?
2: Από το 17.
1: 20 ετία σχεδόν.
2: Από το 17, 9 χρόνια.
1: Από το 17, ναι, όχι από το 17. Ναι. Σωστά. Νόμιζα από το 17. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσουράπα. Καλημέρα, εύχομαι.
2: Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο τον Ζάουτσο στα Τρίκαλα. Μπορεί σε Λάρισα, Μαγνησία να μην είχαμε θέματα και προβλήματα από τη χθεσινή μπόρα, όμως για μια ακόμη φορά στη Βαρκαδόνα έχουμε σημαντικά προβλήματα και ζημιές. Αλέξανδρο μου, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Αμίνα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτες όλη τη Θεσσαλία. Τώρα,
0: επειδή εγώ δεν τον ακούω τον Αλέξανδρο, δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν ξέρω τώρα να ακούγομαι.
0: Ναι, μήνα. Τώρα Αλέξανδρο.
1: Ωραία. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτες σε όλη την Θεσσαλία. Τώρα, επειδή είμαι σε εξωτερικό χώρο, πιθανόν να ακούτε και τα τζιτζίκια. Μιλάμε μια μέρα που μάλλον θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία. Δεν ξέρω τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Και φάνηκε και από νωρίς το πρωί. Τώρα, να πούμε λοιπόν για τις ζημιές που είχαμε στην περιοχή της Βαρκαδόνας. Οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην έδρα του Δήμου, στην ομώνυμη έδρα του Δήμου, στη Βαρκαδόνα, αλλά και στο Γρυζάνο. Εκεί είναι οι περισσότερες ζημιές. Μιλάμε για δυνατό αέρα και έντονη βροχόπτωση. Δεν είχαμε χαλαζόπτωση. Να το σημειώσουμε αυτό, γιατί τουλάχιστον λαμβασμένα κάπως γράφτηκε σε ειδησιογραφικά sites ότι είχαμε και χαλαζόπτωση. Είχαμε έντονη βροχή και δυνατό αέρα που προκάλεσαν ζημιές και σε κολόνες ηλεκτροφωτισμού, καθώς επίσης και σε επιμνηστάσια. Υπήρχαν πάρα πολλές πτώσεις δέντρων. Κλείθηκε η περιοριστική υπηρεσία προκειμένου να κόψει τα κομμένα κλαδιά ή τα δέντρα τα οποία είχαν πέσει, που σε κάποιες περιπτώσεις εμπόδιζαν και την κυκλοφορία σε επαρχιακούς οδικούς άξονες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα εντοπίστηκε στην ηλεκτροδότηση. Πολλά σπίτια δεν είχαν ρεύμα και αυτή την ώρα που μιλάμε επίσης δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση. Έχουν σπεύσει στο σημείο συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να αποκαθίσουν την ηλεκτροδότηση. Υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα υγείας και χρειάζονται οξυγόνο, που όπως μας μετέφερε η πρόεδρος της κοινότητας Ριζάνου, η κυρία Ματία Καρδιάρη, μεταφέρονται στο κέντρο υγείας της περιοχής προκειμένου να έχουν την παροχή οξυγόνο που πρέπει. Από τον Δήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Γραντή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι αναμένεται εντός της επόμενης ώρας και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, προκειμένου να δει τις ζημιές που έχουν υποστεί και καλλιέργειες, κυρίως όμως πυμνιοστάσια, τα οποία θα πρέπει να πούμε ότι ήταν πρόχειρες κατασκευές, δηλαδή δεν ήταν κάποιες κατασκευές οι οποίες είχαν μια μόνιμη βάση. Υπάρχουν τσίγκοι οι οποίοι έχουν καταρρεύσει σε πυμνιοστάσια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαδικασία μέσα στην επόμενη ώρα, προκειμένου κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να μεταβεί στην περιοχή για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί με τα πυμνιοστάσια της περιοχής και τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε στην έδρα του Δήμου, την Βαρκαδόνα, εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τους κατοίκους ότι τα όποια έργα έγιναν μετά το 2023, δηλαδή μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας, δυστυχώς τα έργα αυτά δεν κράτησαν τα νερά. Με αποτέλεσμα να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους της Βαρκαδόνας αλλά και σε γειτονικά χωριά. Φαντάζομαι ότι τη συνολική εικόνα θα έχουμε αύριο για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην περιοχή της Βαρκαδόνας. Προς τώρα, πάντως, αυτό που νομίζω ότι δίνεται προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης για να μην υπάρξουν ζητήματα, έτσι και με τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας. Επίσης, θα πρέπει να προσθέσω ότι έχουμε ζημιά σε καλλιέργειες. Πάλι θα υπάρξει μια διαδικασία δηλώσεων από τους παραγωγούς οι οποίοι υπέστησαν ζημιές. Και βεβαίως αυτό που προσδοκούν είναι το ταχύτερο δυνατό να αποζημιωθούν, έτσι ώστε να μπορέσουν, αν είναι εφικτό, να ξεκινήσουν εκ νέου εντός της χρονιάς. Κάτι το οποίο μάλλον φαίνεται απίθανο για πολλές των περιπτώσεων. Να θυμίσουμε ότι πριν από δύο περίπου εβδομάδες, λίγο λιγότερο, είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα που δυστυχώς πάλι έπληξαν την περιοχή με χαλαζόπτωση και από εκεί βεβαίως ακόμη δεν έχουμε συνολική εικόνα για το ακριβές μέγεθος της ζημιάς της καλλιέργειας. Υπολογίζεται όμως ότι είναι περίπου 8 με 12.000 θέματα τα οποία έχουν πληγεί από την χαλαζόπτωση που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Μόλις, δεν ξέρω, το Σάββατο ήταν την Παρασκευή που είχαμε την περιπέτεια. Όχι απλά περιπέτεια, ένας άνθρωπος πέστη ανακοπή. Ενώ ανέβαινε, δεν ξέρουμε, μια παρέα, ομάδα, τι ήταν αυτή τέλος πάντων, στον Όλυμπο. Χτες άκουσα στην Ηλία για ανθρώπους που παγιδεύτηκαν σε φαράγγι. Και νομίζω ότι ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου της Λάρισας, ο κύριος Χριστός Καραμπούζης, το έθεσε πάρα πολύ σωστά το θέμα της συζήτησής μας. Οι εξορμήσεις στο βουνό το καλοκαίρι. Κύριε Καραμπούζη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Καραμπούζη. Το τοποθετήσατε ακριβώς στο επίκεντρο το θέμα. Το βουνό έχει κινδύνους όχι μόνο το χειμώνα και χρειάζεται προσοχή όχι μόνο το χειμώνα, όχι μόνο με το χιόνι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όπως έλεγα πάντα, ότι το βουνό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, είτε είναι το χειμώνα, είτε το καλοκαίρι, mm-hmm. είτε άνοιξη και φθινόπωρο, διότι η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει αρκετά από τα παραδοσιακά δεδομένα που είχαμε, οι νορμάλ καταστάσεις, οπότε έχουμε ακραίες καταστάσεις. Τώρα μιλάω για λεπτομέρειες μένα, αλλά και αυτές είναι βασικές. Οπότε πρέπει να προσέχουμε περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, έλεγα μια ζωή ότι το καλοκαίρι, λόγω ζέστης, δεν έχεις τι άλλο να βγάλεις. Δηλαδή, και στη θάλασσα που είμαστε, πάλι ζεστανόμαστε.
0: Πάλι ζεστανόμαστε, σαφώς.
1: Το χειμώνα όμως, έχεις ένα περιθώριο να βάλεις κάτι πάνω σου, βέβαια όχι να μιλάμε, όχι όταν είναι θερμοκρασίες κάτω από 15-20 βαθμούς κάτω από τον 0. Οπότε κάτι δίνεσαι δηλαδή και προφυλάσσεσαι. Mm. Άρα το καλοκαίρι, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, και όσο πιο ψηλά ανεβαίνει κανείς το βουνό το καλοκαίρι, ο ήλιος είναι πιο έντονος. Και η αλήθεια είναι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε
0: mm-hmm.
1: Όσον αφορά την θερμοκρασία. Όπως βλέπετε, πάντα θα υπάρχουν επιθέματα στο βουνό. Δεν φταίει το βουνό.
0: Mm-hmm.
1: Φταίμε εμείς που πάμε υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις μας.
0: Πάντα εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας mm-hmm. απέναντι στη φύση. Φτάξτε,
1: όπως λέγαμε και οι άλλοι, οι φίλοι του συλλόγου μας, ότι ευτυχώς μέχρι τώρα, λόγω της ιδιαίτερης προσοχής που δίνουμε για την στην ανάπτυξη του βουνού όσον αφορά την ακεραιότητα του κάθε ορειβάτη, τη σωματική ακεραιότητα, είναι ότι δεν είχαμε κάνει ένα ατύχημα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και αντιδράσεις, με την έννοια ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε τώρα, λέει ο καθένας. Εμείς βέβαια τους προτρέπουμε να σταματήσουν μέχρι σε ένα σημείο όταν φυσικά...
0: Όταν λέτε υπάρχει... θέλουν να κάνουν και άλλα πράγματα, δηλαδή τι...
1: Να κάνουν αυτό, να υπερεκτιμήσουν των δυνατοτήτων τους, να υπερβούν τις δυνάμεις τους,
0: mm-hmm.
1: να κάνουν το κάτι παραπάνω, που αυτό αρκετές φορές είναι το μοιραίο.
0: Mm-hmm.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν θέλουμε, βέβαια δεν υπερηφανόμαστε, απλά το αναφέρουμε ότι δεν έχουμε κανένα ατύχημα.
0: Μάλιστα.
1: Έλεγα και θα λέω πάντα ότι τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται

0: από ομάδες μικρές ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι μόνοι τους. Μια ζωή στο βουνό ποτέ μόνη. Να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σχετική εμπειρία.
1: Θα πρέπει να υπάρχουν οδηγοί, δηλαδή αυτό που λέμε.
0: Ναι, οι οδηγοί είναι ελάχιστοι, να ξέρετε, στην Ελλάδα. Συνοδοί είναι
1: συνοδοί,
0: οι περισσότεροι.
1: Μάλιστα.
0: Οι οδηγοί πρέπει να πάρει κανείς άδεια από την Ομοσπονδία και όχι μόνο. Να είναι πιστοποιημένες, δηλαδή.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Ενώ οι συνοδοί, όπως έχουμε εμείς, κάνουν σχολές κάποια χρόνια, οπότε έχουν κάποια εμπειρία. Και φυσικά οι περισσότεροι από εμάς έχουν πολλά χρόνια που ανεβαίνουν στο βουνό. Δεν κάνουμε πλέον παλαβομάρες, είναι γεγονός. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε στην ουσία. Θερμοκρασίες, λόγω θερμοκρασιών μάλλον, Ιούλιο και Αύγουστο, εμείς δεν κάνουμε εξορμίες στο βουνό.
1: Καθόλου,
0: Σαν ορειβατικό. Καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Οι εξορμήσεις σε αυτό το δίμηνο είναι πέρα από μια έτσι εξόρμηση που κάνουμε σε κάποια νησί συνδυάζοντας δηλαδή τουριστικό και λίγο έτσι ορειβασία, τα υψόμετρα είναι πολύ χαμηλά στα νησιά, δεν κάνουμε καμία εξόρμηση. Μεμονωμένα βέβαια γίνονται αρκετά άτομα πάνω στο βουνό, όπως είναι στον Όλυμπο, που είναι ένα βουνό που επισκέπτεται ο περισσότερος κόσμος το καλοκαίρι. Εμείς ποτέ δεν το κάναμε. Σαν ορειβατικός το κάνουμε πάντα πριν ή μετά.
1: Πάντως μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν ένας ορειβατικός σύλλογος αποφασίζει να μην κάνει την οποιαδήποτε διαδρομή και εμείς το καλοκαίρι να ξεχυνόμαστε. Εμείς, ενώ πολλοίς κόσμος να παίρνει την απόφαση να ανέβει μόνος του, ας πούμε.
0: Ναι, σας είπα πριν ότι το χειμώνα μπορεί να βάλει κανείς ένα μπουφάν, ξέρω, ένα σκούφο, ένα γάντια και τα λοιπά. Το καλοκαίρι, τι. Θα το κλεισέ στην πολύ. Και σε συνδυασμό βέβαια και με το υψόμετρο και με την ηλιοφάνεια που υπάρχει, όταν είναι γυμνό το τοπίο, είναι ακόμα χειρότερα. Δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Υπάρχουν μέτρα προστασίας, ξέρω εγώ, κάτι δεν μπορεί, ας πούμε, κάτι το οποίο πρέπει να. Η προετοιμασία που πρέπει να γίνεται. Καπέλο, δεν ξέρω, τι ρούχα.
0: Το καλοκαίρι, όπως πολύ σωστά λέτε, πάντα θα πρέπει να έχει κανείς μαζί του τα τελείως απαραίτητα καπέλο, μάλιστα όχι καπέλο με μόνο γύσο, αλλά και στο πίσω μέρος του.
1: Κανονικό, γύρω-γύρω.
0: Για να προστατεύεται κυρίως το πίσω μέρος του λαιμού του. Ο λαιμός δηλαδή όλος. Γυαλιά ηλίου οπωσδήποτε. Κρέμα αντιλιακή, διότι πρέπει να τη βάζει συνέχεια. Και φυσικά ρούχα τα οποία να είναι σχετικά. Να έχει πολλά βέβαια μαζί του, να είναι ορειβατικά. Δηλαδή να μην είναι αυτά τα μπλουζάκια, τα συνηθισμένα.
1: Αφήνουμε γυμνό μέρος του σώματος, δηλαδή.
0: Ποτέ,
1: όχι σορτσάκι, ας πούμε.
0: Όχι σορτσάκι, βέβαια, διότι η φύση εκεί, εμείς πάμε στη φύση, εμείς πάμε στο βουνό, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα που να μας τσιμπήσουν, να μας κάνουν οτιδήποτε, να μας τσιμπήσουν κυρίως. Και μετά από εκεί πέρα, αν κάποιος έχει και κάποια έτσι, προβλήματα με το δέρμα του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε οτιδήποτε. Πάντα μακρύ παντελόνι στο βουνό.
1: Κύριε Καραμπούζη, αν κάποιος πάρει την απόφαση τέλος πάντων, τι ώρες πρέπει να το επιχειρήσει αυτό και ποιες ώρες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ούτε καν, ας πούμε, να το σκεφτεί?
0: Το πρώτο φως της ημέρας θα πρέπει να είναι στο σημείο εκκίνησης.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει να πάει στο βουνό θα πρέπει να πάει με το πρώτο φως της ημέρας.
1: Ναι.
0: Για να μπορεί να βλέπει, ας πούμε, και να αρχίσει να περπατάει. Η θερμοκρασία είναι σχεδόν στο κατώτερο σημείο της, εξαρτάται σε ποια περιοχή βρίσκεται οτιδήποτε. Και φυσικά όταν επιστρέψει να μην είναι μετά τις 12-1 η ώρα να περπατάει στο βουνό μέχρι τις 4 η ώρα, 5 το πολύ. Οι ώρες είναι πολύ μικρότερες. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα, όποτε είχα ανεβεί στο Μύτικα, οι ώρες ήταν σχεδόν χάραμα, ας πούμε. Δεν ήταν ποτέ
1: χάραμα. Και σταματάς μέχρι τις 11 πρέπει να έχει σταματήσει? 11-12.
0: Αν δεν μπορεί κανείς, θα πρέπει να συνεχίσει. Αλλά καλό είναι να μην περπατάει ο άλλος μετά τις 12 η ώρα. 12 με 4, καλό να μην περπατάει.
1: Να μην περπατάει. Μάλιστα.
0: Διότι η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει και είναι ότι χειρότερο για... Mm-hmm. Εκεί βγαίνουν τα προβλήματα, ξέρετε, η υγεία του κάθε...
1: Βέβαια. Είναι οι συνθήκες τέτοιες που συμβάνουν στο να εκδηλωθεί το πιο πρόβλημα.
0: Και φυσικά το κυριότερο, δεν είπα, συγγνώμη, τι θα πρέπει κανείς να έχει μαζί του, το πούμε, νερό.
1: Ναι, εννοείται. Ναι.
0: Δηλαδή βέβαια. Το νερό είναι ίσως το πολυτιμότερο από όλα που θα πρέπει να έχει κανείς μαζί.
1: Κύριε Καραμπούζη, τα φαράγγια είναι πιο σκιερά, έτσι δεν είναι? Και ναι, είναι, ναι, τουλάχιστον όσον αφορά την έκθεση των ήλιων, πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Πάρα πολύ καλύτερα.
1: Αλλά βλέπω και εκεί αρκετά ατυχήματα.
0: Κοιτάξτε, αν μου πείτε για το φαράγγι της Σαμαριάς, δεν υπάρχει σκιερό μέρος, εκτός από την αρχή, ας πούμε. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι
1: είναι στον ήλιο, δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Ναι. Mm-hmm. Υπάρχουν σημεία τα οποία τα βλέπει και ο ήλιος σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί πλέον έχουμε άλλους κινδύνους.
1: Mm-hmm.
0: Είτε
1: το δύσβατο, ας πούμε.
0: Πρόσβαση, ναι. Σε κάποια σημεία τα οποία υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που τα συντηρούν. Κάποια φαράγγια που είναι γνωστά και υπάρχει είσοδος και έξοδος, οπότε είναι ελεγχόμενο και τα συντηρούν. Δεν πάβουν όμως να έχουν ένα βαθμό δυσκολίας. Τα άλλα τα φαράγγια τα οποία τα περπατάμε σαν ολιβάτες, ναι, εκεί πλέον πρέπει να πάνε πολλά άτομα για να βοηθάνε ένα στον άλλον, είτε στην ανάβαση είτε στην κατάβαση. Εκεί πλέον βγαίνουν άλλα προβλήματα.
1: Δηλαδή?
0: Μετά το χειμώνα, μετά την άνοιξη, με τις βροχές, διαμορφώνεται, είναι διαφορετικό το τοπίο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Οπότε κανείς δεν ξέρει τι θα συναντήσει ένα φαράγγι την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Δηλαδή θέλει μεγάλη προσοχή να έχουν μαζί τους και τον απαραίτητο εξοπλισμό που είναι η σκηνιά, για να μπορούν να κατεβούν κάποια σημεία, όχι όλα. Είναι γλιστερά, κάποια με το νερό που κυλούσε όλο το διάστημα του χειμώνα και της άνοιξης. Είναι άλλα προβλήματα.
1: Τελείως διαφορετικές συνθήκες εκεί. Έχετε διασχίσει φαράγγι εσείς προσωπικά, κύριε Καραμπούζη?
0: Πολλές φορές.
1: Πολλές φορές,
0: Όλοι, όχι μόνο εγώ, όλοι οι ολιβάτες τα έχουν περπατήσει. Και υπάρχει γενικώς ένας βαθμός δυσκολίας. Είναι καλύτερα από το βουνό, έχει πιο δροσιά, αλλά έχει και αυτό το βαθμό της δυσκολίας.
1: Και εδώ μπορεί κάποιος μόνος του να επιχειρήσει να το διασχίσει, ή πρέπει οπωσδήποτε να έχεις συνοδό στα φαράγγια?
0: Όσες φορές έχουμε συζητήσει μαζί, αλλά και αλλού, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πει στο βουνό ή οπουδήποτε να περπατήσει κανείς στη φύση, είναι λιγότερο από 3 άτομα. Mm-hmm. Ποτέ στη ζωή μου δεν το έχω πει αυτό. Ούτε και τώρα ο αριθμός του δεν είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος.
1: Ναι.
0: Πάντα. Θα πρέπει να έχουν πάντα κοντά τους ανθρώπους που έχουν μια σχετική εμπειρία και θα έλεγα σε εισαγωγικά και λογική.
1: Καλά κάνατε και το λέτε. Κύριε Καραμπούζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
1: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Yeah.
1: Love is my religion. Love is my religion.
2: Λοιπόν, έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στην τελεία τη βάζει η Ελένη Ραυτοπούλου με το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί σε πολύ πολύ λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας. Από χθες διάφοροι δήμοι έχουν ανακοινώσει την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Για τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στη μεσαία κατηγορία. Για σταδιακή αποκλιμάκωση στις σημαντικές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Λάρισας, κάνει λόγο η περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Κυριακής, σημειώνει ότι παρά τη μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις που προκλήθηκε από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας, οι τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία. Με τη διατύπωση αυτοτελών ισχυρισμών και αιτήματα από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Στη σύλληψη ενός 49χρονου, η ΜΕΔΑΠΟΥ για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου σε συνεργασία με στελέχη του Λιμεναρχείου Κύμης. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Κύμης, όπου ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών υπέδειξε την ύπαρξη ύποπτων ουσιών στο όχημα του 49χρονου. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες ποσότητες ναρκωτικών. 55χρονος συνελήφθη στα Τρίκαλα για επίθεση και εξύβριση κατά αστυνομικών. Ο συλληφθής κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου έβγαλε γκλόπ κατά ενστόλων της ΟΠΚΕ. Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου στο Βόλο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και παραβίαση περιορισμών διαμονής. Οι δύο ανήλικοι είχαν διαφύγει το πρωί της 5ης 9 Ιουλίου από το κατάστημα κράτησης Νέων Βόλου, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας φέρονται να φέρεσαν ένα ποδήλατο, ένα ηλεκτρικό πατίνι και δύο ζακέτες από δύο άτομα επίσης ανήλικα. Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής στην πόλη του Βόλου. Στο Θέσσαλη Πας εντάσσεται και ο Δήμος Μετεώρων. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού θα έχουν όφελος 200 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας για τη διαμονή και τη διατροφή τους στην περιοχή του Δήμου Μετεώρων. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις σε όλη την Θεσσαλία. Οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι καλούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αυστηρά την νομοθεσία για τις αναγραφόμενες τιμές. Επίσης, οι περισσότεροι εμπορικοί σύλλογοι της Θεσσαλίας προτείνουν στα καταστήματα μέλη τους να παραμείνουν κλειστά την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Μια ξεχωριστή εκδήλωση που συνδύασε την εκκλησιαστική παράδοση με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στις Σταγιάτες Πηλίου. Το αντάμωμα στο χωριό πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο τον Άγιο Σεραφείμ, επίσκοπο Φαναρίου Καρδίτσας, ο οποίος συνδέεται με την ιστορική παράδοση των Σταγιατών. Στην αρχαιρατική θεία λειτουργία ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος. Τέλος, ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και αυτό το Σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα στις παράκτιες περιοχές της Θεσσαλίας, στις παραλίες του Πηλίου και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας, καθώς και στα παράλια του νομού Λάρισας βρέθηκαν πλήθος κόσμου για να απολαύσουν την θάλασσα εν μέσω θέρους. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές. Η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στο νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κρυθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενοι στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολική συμβατική δαπάνη 40,8 εκατομμύρια ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αρχίζει να επηρεάζει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου. Σε ανάρτησή του γνωστοποίησε τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κεδίκογλου επικαλέστηκε λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις στο Κυπριακό τους επόμενους μήνες, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα το νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα. Τόνισε πως η Κομισιόν είναι έτοιμη να παράσχει τη βοήθεια με κάθε μέσο προς αυτή την επίτευξη.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια για σήμερα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρωτικά, βοριάδες έως 7 μποφόρους στα πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου. Ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

Μπορεί η φορολογική διοίκηση να έχει προχωρήσει σε σημαντικές ψηφιακές μεταρρυθμίσεις. Νομίζω τα γνωρίζουμε άπαντες. Επέκταση του My Data για τις επιχειρήσεις. Αντικατάσταση χαρτοσύμου από το ψηφιακό τέλος συναλλαγών. Ενίσχυση των ελέγχων που έχουν συντελέσει ακαθοριστικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τουλάχιστον με τα όσα λέγονται από το αρμόδιο Υπουργείο. Αλλά η ετήσια έκθεση φορολογίας για το 2026 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνει κάποιες σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει ένα σημαντικό μέρος των δημοσίων εσόδων της στην υψηλή φορολογική επιβάρηση της μισθωτής εργασίας, καθώς και στους έμεσους φόρους όπως ο φόρος προστέμενης αξίας και οι φόροι στα καύσιμα. Το πιο χαρακτηριστικό έβριμα της έκθεσης αφορά στον έμεσο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας, ο οποίος ανήλθε παρακαλώ για το 2024. Είναι στοιχεία τα οποία έχει επεξεργαστεί, είπαμε, η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνιακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 44,8%, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν βγάζουμε 100 ευρώ το χρόνο, τα 44,8 πηγαίνουν στην φορολογία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σχεδόν 6 μήνες δουλεύουμε για να πληρώσουμε τους φόρους. Ένας δείκτης ο οποίος δεν αποτυπώνει μόνο το φόρο εισοδήματος των μισθωτών, αλλά το σύνολο της φορολογικής επιβάρησης που συνδέεται με την εργασία, δηλαδή τον φόρο εισοδήματος, τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη και τυχόν φόρους μισθοδοσίας. Και το είπαμε, ότι σχεδόν 45 ευρώ από το 100, αν παίρνουμε 100 ετησίως, καταλήγουν στο δημόσιο μέσω φόρων και εισφορών. Και βεβαίως είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται στο 37,1%, με τη διαφορά σχεδόν 8 ποσοστιαίων μονάδων να δείχνει ότι η εργασία στην Ελλάδα φορολογείται βαρύτερα από ό,τι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε ότι η μισθοδοσία, οι μισθοί και οι συντάξεις ή τέλος πάντων η φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κλιμακωτά χαμηλότερες εισφορές. Ή τουλάχιστον οι μισθοί είναι υψηλότεροι, έτσι. Δευτέρα 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά Ερτ Έκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Ερτ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Και βεβαίως εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Economist, επιχειρώντας να διαψεύσει την φημολογία περί κάλπης στις 27 Σεπτεμβρίου. Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπήρξαν δημοσιεύματα για αυτή την ημερομηνία. Είπαμε, η διενέργεια των εκλογών είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Ξεκάθαρα. Τώρα για τα δημοσκοπικά ευρήματα, τώρα ας τα αφήσουμε καλύτερα. 25, 27, 28% κάποιες δημοσκοπήσεις στο 30 για την πρόθεση ψήφου για το κυβερνών κόμμα και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα από 16, 17 και κάτω για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή στην παράταξη, λίγο πιο κάτω το Πασό Κίνημα Αλλαγής και η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού εκεί στο 7 με 10% με βάση τουλάχιστον τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Άλλα είναι τα προβλήματα.

Και βέβαια αυτό, όπως σημειώθηκε με το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε χθες την περιοχή της Φαρκαδόνας εδώ στα Τρίκαλα, με έντονη βροχόπτωση και θυελώδες ανέμους, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, να πούμε ότι κυρίως το πρόβλημα εντοπίζεται στο Γριζάνο, πλήττοντας Βαμβάκι, Καλαμπόκι και άλλες αγροτικές καλλιέργειες, αλλά και σε γειτονικά χωριά. Ωστόσο, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους και αγροτικές εκτάσεις οι οποίες πλημμύρισαν. Θα δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα και οι ακρότες κάνουν λόγο για σημαντικές καταστροφές, με την πρώτη εικόνα να είναι ιδιαίτερα απογοητευτική, νομίζω αντίστοιχη αυτής που είχαμε καταγράψει πριν από δύο περίπου εβδομάδες σε ανάλογη περίπτωση με ισχυρή χαλαζόπτωση τότε, όχι όμως αυτή την φορά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, το χαλάζι δηλαδή, το οποίο δεν φαίνεται να έπεσε σε πολύ έντονο βαθμό στις περιοχές, είπαμε, του Δήμου της Φαρκαδόνας, αλλά οι θελώδεις άνεμοι και η βροχόπτωση προκάλεσαν δυστυχώς πάρα πολλά προβλήματα. Το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισσας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Τσολάκης πίσω από την ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Επιστρέφουμε. Έτσι, πολύ γρήγορα.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ένας εκ των οποίων η ΕΡΤ Λάρισα, ο έτερος στην Θεσσαλία, η ΕΡΤ Βόλου σε διαφορετική συχνότητα και το λέμε συχνά πυκνά, για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια, τουλάχιστον στα Ριτζιανά. Μέσα από το διαδίκτυο μας ακούτε παντού από την ψηφιακή μας πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, συν τα υπόλοιπα βεβαίως ραδιόφωνα, δημοσιογραφικά και μουσικά. Εξαιρετικές μουσικές εκπομπές και μουσική παραγωγή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε λίγο την κυρία Ευανθία Κακαδιάρη. Είναι η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γριζάνου. Καλή εβδομάδα, κυρία Κακαδιάρη. Δεν ξεκινά καλά η εβδομάδα, γιατί υπήρξε ένα πραγματικά σοβαρό, πολύ σοβαρό πλήγμα που δέχτηκε το Γριζάνο από την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες την περιοχή, με θυελώδεις ανέμους να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Η δύναμη του αέρα βέβαια ήταν τέτοια που κατέριψε στήλους ηλεκτροδότησης. Δεν ξέρω αν έχουμε ακόμη προβλήματα ηλεκτροδότησης στο χωριό. Για πείτε μας λίγο, δώστε μας μια εικόνα καταρχάς, πού είστε αυτή τη στιγμή και τι γίνεται.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, σοβαρή δηλαδή. Κυρίως είναι η ηλεκτροδότηση, αλλά και οι σταυλικές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Δυστυχώς μετά την ευλογιά οι κτηνοτρόφοι πέστησαν τώρα να φύγουν οι σκεπές, να φύγουν τα σκέπαστρα. Ευτυχώς για καλή δεν είχαμε θύματα, ναι. Γιατί βρισκόταν οι κτηνοτρόφοι εκείνη την ώρα, ήταν 6 ώρα, 7, ήταν εκεί στις εγκαταστάσεις τους. Έχουν φύγει σκεπές, έχουμε κάνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ, θα έρθουν...
0: Κλιμάκιο, ναι. Έχει έρθει, συγγνώμη που σας διακόπτω, ή αναμένετε?
1: Είναι σε αναμονή, περιμένω τηλέφωνο, εδώ βρίσκομαι, ναι. Είμαι σε αναμονή, είμαι μαζί με τους κτηνοτρόφους, έχουμε κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες μαζί στον ΕΛΓΑ, με τη ΔΔΕ και με τους εργολάβους που είναι στην αποκατάσταση στην περιοχή Παναγίτσα Γριζάνο, που έχουν πέσει πάνω από 10 στήλους. Mm-hmm. Και δυστυχώς προσπαθούν να μας δώσουν όμως από άλλη γραμμή, από την Κρίνη, αλλά και εκεί είχαμε πτώσεις στήλους. Mm-hmm. Προσπαθούμε για την αποκατάσταση.
0: Ναι,
1: είχαμε και με το νερό λίγο ένα θέμα για κανένα τρίωρο, που δεν είχαμε νερό λόγω και εκεί στην Πομόνα έγινε ζημιά.
0: Με τη γεώτρηση λέτε, έτσι, με τη γεώτρηση του χωριού, ναι.
1: Ναι, με τη γεώτρηση αποκαταστάθηκε όπου να είναι, δηλαδή τώρα, δηλαδή εντός μια ώρα θα έχει νερό το χωριό. Mm-hmm. Με το ρεύμα δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση, γιατί οι εργολάβοι που είναι εδώ προσπαθούν, δεν γνωρίζουν, αλλά σίγουρα μου είπαν ότι μέχρι μια ώρα περίπου δεν θα έχει ρεύμα το χωριό. Οπότε εγώ πιστεύω ότι θέλουμε για κανένα 2 ώρα ακόμη.
0: Έχει το σύνολο δηλαδή blackout στο χωριό στην ουσία, έτσι?
1: Το σύνολο,
0: έτσι,
1: ναι. Το Γριζάνο, blackout όλο το χωριό.
0: Όλο το χωριό.
1: Έχουμε λίγο και κάποιους ασθενείς που χρειάζονται οξυγόνο. Από χθες το απόγευμα καλέσαμε το ΕΚΑΒ και ήρθανε, τους μεταφέραμε λίγο στο κέντρο υγείας που στη Φαρκαδόνα έχει ρεύμα, αλλά έχουν και τα οξυγόνα. Mm-hmm. Οι επιχειρήσεις, εντάξει, διαμαρτύρονται λίγο με τα γλυκά τους στα παγωτά. Προσπαθούμε με γεννήτριες να τους βοηθήσουμε να αποκαταστήσουν τους βλάβους.
0: Ναι. Πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα για την περιοχή. Και...
1: πρωτοφανή, γιατί όλοι ήμασταν μέσα στα σπίτια με το που σταμάτησε η βροχή και βγήκαμε έξω. Δεν ξέραμε τι έγινε. Εντάξει, κόπηκε το ρεύμα. Αλλά μετά συνεχίζαν, χτυπούσαν τα τηλέφωνα. Εδώ έπεσε στήλος, εκεί έγινε αυτό. Δηλαδή μεγάλη ζημιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί δηλαδή να μην έριξε, χαλάζει τόσο πολύ για να κάνει ζημιά στο φυτικό κεφάλαιο, αλλά έχει κάνει στο κτηνοτροφικό μεγάλη ζημιά.
0: Ναι, έχουμε και σε καλλιέργειες προβλήματα, όπως και πριν από 2 εβδομάδες, γιατί είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα με χαλαζόπτωση έντονη πριν από 2 εβδομάδες. Αυτή τη φορά ήταν η έντονη βροχόπτωση και ο αέρας που προκάλεσε τις ζημιές και στις καλλιέργειες, αλλά κυρίως αυτό που είπατε, στην ηλεκτροδότηση, που εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα. Όπως επίσης και στις κτηνοτροφικές μονάδες και σε αποθήκες ζωοτροφών, να φανταστώ, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό, και σε αποθήκες ζωοτροφών, είναι μεγάλη ζημιά τώρα. Προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι έγκυρα. Τώρα βέβαια πόσο έγκυρο θα είναι αυτό με τους κτηνοτρόφους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, πρώτη φορά έχει συμβεί. Άντε σε ένα στάβλο, τώρα είναι όλοι στάβλοι. Ναι. Και κάθε ένας έχει πάθει τη ζημιά του.
0: Μιλήσαμε με ένα κτηνοτρόφο πριν από λίγα λεπτά, πριν επικοινωνήσουμε. Μας είπε ότι ακόμη δεν έχει βρει όλα τα ζώα. Δεν ξέρω, κάποια πανικοβλήθηκαν, φαντάζομαι, και φύγανε.
1: Ναι, ναι.
0: Από τις ταυλικές εγκαταστάσεις, σωστά.
1: Ναι, με τα μπουμπουνιτά, ναι, και με τον ανεμοστρόβιλο. Όχι ο ένας αυτός κτηνοτρόφος, αλλά και άλλοι κτηνοτρόφοι σκορπίστηκαν τα ζώα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ψάχνουν να τα βρούνε ακόμα, γιατί έφυγαν προς το βουνό. Εντάξει. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Κυρία Κακαδιάρη, και προφανώς μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει πληγωθεί, έτσι, από το 2023, από τις πλημμύρες και μετά.
1: Είχαμε και το σεισμό.
0: Πληγωθεί και το σεισμό, νωρίτερα, βεβαίως.
1: Είχαμε το 19 σεισμό, ναι, είχαμε τις πλημμύρες, είχαμε και την Ευλογιά.
0: Ναι.
1: Και τώρα δυστυχώς έχουμε και αυτό. Και οι κτηνοτρόφοι είναι όλοι κάτω και Γκριζάνου που έχουν υποστεί, εννοείται, σε όλα από κάτι, όλες τις ζημιές.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά κατά τη διάρκεια της ημέρας και για τις επόμενες ώρες. Είπατε ότι είστε σε αναμονή για την έλευση,
1: ναι,
0: κλιμακίου του ΕΛΓΑ,
1: ναι, ναι,
0: και την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, γιατί υπάρχει εκεί, υπάρχουν συνεργεία του ΔΔΕ που προχωρούν, φαντάζομαι, στη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Δεν ξέρω και πόσα συνεργεία είναι, δηλαδή αν υπάρχει και προσωπικό.
1: Υπάρχει προσωπικό, είναι, αλλά εντάξει, είναι μεγάλη ζημιά, είναι και ρίσματα τα μέρη μέσα στα χωράφια, είναι και ρεύμα που πρέπει να κόψουν, να δώσουν ένα χωριό πρώτα την Παναγίστα που έχει μικρότερη βλάβη,
0: ναι,
1: και το Γκριζάνο προσπαθούν να δώσουν πόσο πάλι γραμμή, αλλά πρέπει να κόψουν ήδη αυτές τις κολόνες.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε, κυρία Κακαδιάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κυρία Βαθία Κακαδιάρη ήταν η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γκριζάνου. Νομίζω ότι μας έδωσε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη χθες εκεί στην περιοχή της Φαρκαδόνας, κυρίως είπαμε Γκριζάνο και Παναγίτσα και στα γύρω χωριά, αλλά τα τεράστια προβλήματα, τα πολλά προβλήματα εντοπίζονται εκεί, σε αυτές τις δύο τοπικές κοινότητες.

0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Είναι η ερωσιλία να διακόπτουν τα τραγούδια. Ωστόσο, θέλω λίγο, γιατί δεν θα μπορέσουμε ενδεχομένως αργότερα να βρούμε τον Δήμαρχο Φαρκαδόνας, τον κύριο Σπύρο Γναντή. Πάμε λίγο να τον συναντήσουμε για να μας δώσει μια συνολική εικόνα. Δεν ξέρω αν θα προσθέσει κάτι σε αυτά που μας είπε λίγο πριν η κυρία Εμβαθία Κακαδιάρη. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γναντή, πώς είστε? Καταρχάς, καλή εβδομάδα. Τα προβλήματα πολλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Στους ακροατές σας.
0: Όσο καλή μπορεί να είναι, έτσι.
1: Όσο καλή. Ναι. Εμείς, επειδή έχουμε συνηθίσει με αυτά τα φαινόμενα,
0: ναι,
1: και το βρίσκουμε λίγο, έτσι, με λίγο ψυχραιμία τα αντιμετωπίζουμε. Mm. Ευτυχώς που δεν έχουμε προβλήματα, δηλαδή ανθρώπινες ζωές κτλ. Ναι. Mm. Αυτό μας φυλάζει ο Θεός.
0: Δώστε μας λίγο μια συνολική εικόνα.
1: Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, ναι, που υπάρχει. Υπήρχαν κάποιες καταστροφές με τα στήλια της ΔΙΣ,
0: ναι,
1: που το οποίο είχαμε απόλυση κάποια 10 με 12 στήλια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή επισκευάζονται, γίνεται αποκατάσταση και θεωρώ ότι μέχρι το απόγευμα το πολύ, όπως και εμένα ήδη με έχουν πει τα παιδιά,
0: ναι,
1: και ίσως πιο νωρίς να δώσει τη λύση το ρεύμα που είναι στην Παναγίτσα και στο Γκριζάνο.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι τα υπόλοιπα φαινόμενα, κάτι δέντρα που έχουν σπάσει, που έχουν πέσει κτλ. Υπήρχαν και τέτοια προβλήματα. Εντάξει, αυτά έχουμε αποκαταστήσει, καθαρίζουμε τους δρόμους.
0: Είναι και πιο εύκολο. Ναι, είναι και μια
1: πιο
0: εύκολη διαδικασία προφανώς η απόσυρση των αδειών.
1: Είναι, ναι, κάποια προβλήματα που μέσα σε δύο μέρες θα καθαριστούν αυτά. Το θέμα είναι ότι σημαντικότερο είναι η ανθρώπινη ζωή, που δεν είχαμε κάποιο τέτοιο θέμα.
0: Ναι. Σχετικά με τις καλλιέργειες, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα.
1: Δεν υπήρχαν στις καλλιέργειες, δεν υπήρχαν προβλήματα με το χαλάζι. Είχε ρίξει κάποιο χαλάζι και χθες, αλλά ναι, δεν είχε τόσο που το οποίο να πάνε στις καλλιέργειες. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτή την πληροφορία έχουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν όμως τέτοια προβλήματα, όπως υπήρχαν πριν 10-15 μέρες που είχαμε τα προβλήματα με το χαλάζι.
0: Ναι. Πάντως έχουμε τεράστιο ζήτημα με κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κύριε Γναντή. Σωστά.
1: Κάποιες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, δηλαδή μαντρέα που υπήρχαν εκεί με το αυτόν τον αέρα, έχουν πάρει τις σκηπές. Εντάξει, τώρα αυτό θα κοιτάξουμε τους ανθρώπους πώς μπορούμε να αποκατασταθεί και αυτήν τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί εύκολο δεν είναι.
0: Ναι. Αναμένεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για την καταγραφή του σήμερα? Μας το μετέφερε λίγο πριν η κυρία Κακαδιάρη, τουλάχιστον αυτή ήταν η δική της πληροφόρηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε να έρθει και το κλιμάκιο για να δει και τις ζημιές.
0: Περιμένετε και το κλιμάκιο. Μάλιστα. Τώρα, να ευχηθούμε βεβαίως αυτό που είπατε για την ηλεκτροδότηση των δύο χωριών, έτσι, της Παναγίτσας και του Γκριζάνου, να γίνει στο δυνατόν συντομότερα, γιατί υπάρχουν προβλήματα και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη ιατρικής φροντίδας, οξυγόνου.
1: Εκεί είναι τα προβλήματα που υπάρχουν ανθρώποι που έχουν τις ανάγκες, υπάρχουν επαγγελματίες που έχουν τα τρόφιμά τους μέσα και υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που το οποίο όταν είναι, όταν είναι αυτήν, δεν μας ενημερώνει, γιατί δεν ξέρουμε, ήταν απότομες αυτήν η χτεσινή. Το χτεσινό το πρόβλημα ήταν, δηλαδή, ξαφνικά σε μισή ώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μερικά φαινόμενα που είναι απότομα, που δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά σου είπα ότι πρώτα είναι που δεν υπάρχουν κάποιες απώλειες ή κάποια προβλήματα με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, ναι.
1: Τα υπόλοιπα όλα γίνονται σιγά σιγά.
0: Γίνονται, σωστά. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω, κάτι τελευταίο να έχει την καλοσύνη. Έχουμε νεότερα σχέση με την προηγούμενη ζημιά που είχαν υποστεί καλλιέργειες, την προηγούμενη έντονη χαλαζόπτωση και νεροποντή πριν από δύο εβδομάδες?
1: Την προηγούμενη ζημιά που έχει έρθει την επόμενη μέρα, έχει έρθει το ΕΛΓΑ εδώ πέρα. Βέβαια, τα έχουν δηλώσει ότι όντως ήταν 100%, γιατί υπήρχε μόνο το κλονάρι, υπήρχε από τα βαμπάκια και από τα καλαμπούκια. Τώρα το λογιστικό γραφείο, το κράτος, το ταμείο, το κράτος, αυτή είναι εκεί που θα μας δώσουν τις αποφάσεις, το πόσο θα αποζημιωθούν οι ανθρώποι. Εμείς ζητήσαμε το 100% την αποζημίωση του ανθρώπων αυτών, γιατί όντως έγινε ζημιάς. Mm-hmm. Και έγιναν πάνω από 8.000 στρέμματα ζημιάς, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι πολλά τα στρέμματα. Ναι. Και είναι χτυπημένη, μια περιοχή χτυπημένη βεβαίως τα τελευταία χρόνια.
1: Μια περιοχή που έχει πληγωθεί τουλάχιστον τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έχει πληγωθεί αρκετά και κάθε χρονιά μία με δύο φορές τη χρονιά γίνονται αυτά τα προβλήματα. Τα φυσικά προβλήματα αυτά που είναι αναγκάζουν και τους ανθρώπους μερικοί να μην ξανασχοληθούν.
0: Ναι. Σας βοηθάει το κράτος, κύριε Αγναντή? Έχετε υποστήριξη οικονομική?
1: Κοίταξε, το κράτος πρέπει να έχει γρήγορους ρυθμούς, όχι ρυθμούς χελώνας, πρέπει να έχει γρήγορους ρυθμούς για να μπορεί ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης ή οποιοδήποτε να μπορεί άμεσα να αμείβεται για να μπορεί πάλι να ξανασηκώνεται. Γιατί όταν πέφτει ένας επαγγελματίας, ένας αγρότης κτηνοτρόφος, είναι πολύ δύσκολο να ξανασηκωθεί. Πρέπει άμεσα. Εμείς εδώ πάμε να ελαττώσουμε τη γραφική αυτό, τη γραφικότητα που υπάρχει, να την ελαττώσουμε. Αυτό δυσκολεύει περισσότερο στον κόσμο, ναι, στον πολίτη.
0: Σας το ρωτάω γιατί ξέρω ότι η περιοχή από πολλούς έχει εγκαταλειφθεί, δηλαδή έχουν φύγει οικογένειες και έχουν πάει αλλού να μείνουν, να βρουν εργασία, με όλα τα τεράστια ζητήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, κυρίως από το 2023 μέχρι και σήμερα, και πριν βεβαίως υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν την περιοχή της Φαρκαδόνας.
1: Σίγουρα, γιατί με το πρόβλημα του Ντάνιελ έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, καταστροφές.
0: Ναι.
1: Τα μηχανήματα, άλλοι δεν μπορούσαν να τα επεξεργαστούν γιατί είχαν μηχανήματα από το οποίο είχαν πάρει δάνεια για να μπορούν να δουλέψουν κτλ.
0: Και τα σπίτια. Αυτά, και σε σπίτια κάποιες φορές. Ναι.
1: Και τα σπίτια τους, έτσι, γιατί δεν ήταν λίγα τα σπίτια. Να φανταστείτε ότι εμείς εδώ πέρα είχαμε γύρω στα 250 σπίτια που είχαν κλεισμένα. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, έρχονται οι χρηματοδοτήσεις, έρχονται πολύ σε αργό ρυθμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν και προβλήματα και με τους εργολάβους, γιατί έχουν και αυτοί πάρα πολλές δουλειές και δεν έχουν τον χρόνο τους. Είναι πολλά τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα. Γι' αυτό λέω ότι ο ρυθμός από τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να έρχονται πρέπει να έχουν γρήγορα, άμεσα. Και η γραφοκρατία λίγο σε αυτό το θέμα πρέπει λίγο να μην είναι τόσο δύσκολη.
0: Ναι,
1: γιατί
0: να γίνονται...
1: βοηθάει και τον πολίτη, την ποιότητα ζωής των πολίτη και που να παραμείνει εδώ.
0: Ναι,
1: μιλάτε... έχει άλλος να πάρει ένα χρόνο τα χρήματά του, τι θα κάνει, τι να φάει.
0: Ναι, μιλάτε για επιτάχυνση διαδικασιών προφανώς αποζημιώσεων που σε κάποιους ακόμη οφείλονται χρήματα από τις πλημμύρες.
1: Δεν οφείλονται χρήματα.
0: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς αποζημιώσεων που σε κάποιους ακόμη οφείλονται χρήματα από τις πλημμύρες.
1: Δεν οφείλονται χρήματα.
0: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ερτ Λάρισα 98,3 στα FM, εδώ είστε συντονισμένοι. Ερτ Έκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, ραδιοθάλαμος Τρικάλων. 12 με 1 καθημερινά η εκπομπή ανοιχτά μικρόφωνα. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της Ερτ Λάρισα που ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 7. Δόθηκαν σε δημοσιότητα και τα 401 συνολικά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε πει 4 από τα 5 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Η Μαρία Λεπενιώτη, πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου με καταγωγή από την Τζούρτζια. Εδώ τα ορεινά του Ασπροποτά μου. Την Αγία Παρασκευή. Η Παναγιώτα Διτσέλη, πρώην βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας, νεαρός δικηγόρος και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Ο κύριος Στήρης Τσουκαρέλης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης της Υπαίθρου. Και ο κύριος Γιάννης Χάιδος, φαρμακοποιός και πρώην περιφερειακός σύμβουλος. Είναι αυτή είναι η εκπροσώπηση στο κομματικό όργανο της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. 5 συνολικά τρικαλινά μέλη. Να δούμε πώς θα το οργανώσουν. Και όχι μόνο αυτοί, έτσι, προφανώς και κάποιοι άλλοι εδώ στην περιοχή. Ανοιχτά μικρόφωνα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ερτ Λάρισα, ανοιχτά μικρόφωνα, ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Πάμε πολύ γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Αρμάγο. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων. Γιατί σήμερα το απόγευμα και ο ίδιος και άλλοι βεβαίως εκπρόσωποι από τα Τρίκαλα, κυρίως από τον αγροτικό τομέα, θα συμμετάσχουν σε μια πανθεσσαλικού τύπου, έχω την αίσθηση, σύσκεψη, σωστά, στην αίθουσα της ΔΕΙΑΛ. Εκεί, στη ΔΕΙΑΛ Λάρισα. Κύριε Αρμάγο, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Ζαούτσο. Καταρχήν, συγχαρητήρια για το τραγούδι. Ποιο είναι ο χολήπτης, ποιο ήταν.
0: Επιλογές είναι προσωπικές. Λέω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, πράγματι, σήμερα πραγματοποιείται μια πανθεσσαλική σύσκεψη στη Λάρισα. Ναι. Είναι με πρωτοβουλία των τριών εργατικών κέντρων της Θεσσαλίας, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Ναι. Των τεσσάρων ομοσπονδιών αγροτικών συλλόγων από τις τέσσερις πόλεις. Της Ομοσπονδίας των ΕΔΕ της Λάρισας και της Ομοσπονδίας των Γονέων και Κηδεμών.
0: Της Θεσσαλίας, των Ενώσεων λέτε, έτσι.
1: Ναι, ναι, της Θεσσαλίας. Βέβαια, να πούμε, είναι και το νομαρχιακό τμήμα της ΕΔΕ της Καρδίτσας, σε αυτούς που κάνουν την πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, σήμερα σε αυτή τη συνάντηση θα συμμετέχουν δεκάδες φορείς από όλη τη Θεσσαλία, εργατικά σωματεία και άλλοι φορείς. Και ο χαρακτήρας αυτής της συνάντησης έχει σχέση με το πώς το λαϊκό κίνημα της περιοχής μας θα προετοιμαστεί, θα οργανωθεί απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις που βιώνουμε καθημερινά, με την έξαρση των πολεμικών συγκρούσεων, με τις συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας που έχουν όλες οι υπεριαλιστικές χώρες. Συγκρούονται πολύ μεγάλα συμφέροντα ανάμεσα στην Αμερική, στην Κίνα, στη Ρωσία, αλλά και με τις αντιθέσεις που είδαμε πρόσφατα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που προμηνύουν ότι τίποτα καλό δεν μπορούμε να περιμένουμε, παρά μόνο καινού περισσότερο αίμα, αιματοκύλισμα λαών και φυσικά και τα βάρη από τις επιπτώσεις που έχει αυτός ο πόλεμος στην καθημερινότητα της ζωής μας.
0: Τίποτα καλό δεν μπορούμε να περιμένουμε προφανώς και από τις κυβερνήσεις. Κύριε Αρμάγο, τώρα το ρωτάω ευθέως.
1: Το έχουν δηλώσει και το δηλώνουν καθημερινά. Μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση επέρεται ότι πρωταγωνιστεί τη συμμετοχή της σε αυτούς τους σχεδιασμούς, τους ματαιϊκούς σχεδιασμούς και στις πολεμικές σειράξεις. Και μάλιστα στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κύριος Μητσοτάκης περηφανεύονταν ότι ήδη έχει πιάσει και τον στόχο του 3,5% για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, με την προοπτική στο 5% όπως απαιτεί ο Τραμπ από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει κάποια δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για την χώρα μας, που τα επιβαρύνονται βέβαια οι λαοί, τα επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα. Γιατί όποτε απαιτούμε, όποτε ζητάμε δικαιώματα, όποτε θέλουμε καλύτερο επίπεδο διαβίωσης με αυξήσεις των μισθών, με καλύτερες συντάξεις, με καλύτερη υγεία και παιδεία, τότε λένε ότι λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά βρίσκονται δεκάδες δισεκατομμύρια όταν πρόκειται για πολεμικές δαπάνες και μάλιστα που δεν έχουν καμία σχέση και με την άμυνα της χώρας μας, αλλά είναι ενταγμένες στους γενικότερους σχεδιασμούς.
0: Ναι, κύριε Αρμάγο, να ρωτήσω κάτι όμως. Τώρα, τουλάχιστον από πλευράς κυβέρνησης, στην γεωπολιτική καριέρα παγκοσμίως ή αν θέλετε στην περιοχή μας, η Ελλάδα θεωρείται ένας, αυτό τουλάχιστον τονίζεται, υπολογίσιμος περιφερειακός παίχτης, αξιοποιώντας και τρία στοιχεία θα λέγαμε, πιθανό να υπάρχουν περισσότερα, δηλαδή τη γεωγραφική της θέση ως χώρα που είναι ένα σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, έτσι ελέγχονται εκεί οι θαλάσσιες οδοί προς τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή, το ενεργειακό ζήτημα που επισημαίνεται από τους αρμόδιους υπουργούς και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι εξελίσσεται σε μια πύλη εισόδου φυσικού αερίου και καθαρής ενέργειας για την Ευρώπη με τερματικούς σταθμούς LNG, διασυνδέσεις.
1: Ναι,
0: και βεβαίως
1: ναι,
0: είναι και ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έτσι τουλάχιστον διατείνεται η κυβέρνηση, που είναι ένας δυτικός πυλώνας, θα λέγαμε, σταθεροποίησης και σταθερότητας στην περιοχή.
1: Δεν πρόκειται ούτε για σταθερότητα, ούτε για σταθεροποίηση της κατάστασης. Γιατί πραγματικά οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις γίνεται γι' αυτό τον έλεγχο των πρωτοπαραγωγικών πηγών, τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και όλα αυτά. Και η Ελλάδα βεβαίως, όπως σωστά είπατε, είναι πρωταγωνιστής σε όλες αυτές τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Μόνο που εκεί που πρωταγωνιστεί δεν έχει κανένα συμφέρον ο ελληνικός λαός και βέβαια και οι άλλοι λαοί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και συνολικότερα όλων των λαών του κόσμου. Δηλαδή για αντιτιθέμενα συμφέροντα στη διαπάλη που υπάρχει ανάμεσά τους για το ποιος θα καρποθεί περισσότερο, το ποιος θα έχει περισσότερα κέρδη από όλη αυτή την διαδικασία, το ποιος θα πιάσει καλύτερο πόστο με τα γεωστρατηγικά συμφέροντα που διακυβεύονται σε όλη την περιοχή,
0: mm-hmm.
1: Δεν σχετίζονται με την ευημερία των λαών. Στους λαούς τι συμβαίνει? Αιματοκύλισμα και η καθημερινότητα να είναι αβάσταχτη στην καθημερινή του...
0: Ακρίβεια, λέτε, νίκαια, καύσιμα, ναι.
1: Άρα ακριβώς, δεν πρέπει να ταυτίζουμε σε καμιά περίπτωση αυτά που εξαγγέλουν οι κυβερνήσεις, αυτά που εξαγγέλει η κάθε άρχουσα τάξη στην κάθε περιοχή. Ποιο μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το κοινό συμφέρον του ελληνικού λαού με των εφοπλιστών που στέλνονται οι φρεγάτες για να μπορέσουν, ας πούμε, να διαφυλάξουν την ελεύθερη, όπως λένε, ναυσιπλοεία και τη μεταφορά των πετρελαίων και των άλλων.
0: Στα στενά του ορμούς, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, τι έχουμε να κερδίσουμε εμείς από όλη αυτή τη διαδικασία? Δεινά έχουν να κερδίσουν να υποστούν οι λαοί. Και σε καμιά περίπτωση αυτό που θέλουν να ονομάζουν εθνικό συμφέρον είναι να σκοτώνονται οι λαοί για το αφέντητο το φαΐ. Είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Και γίνεται έντονη προσπάθεια και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο των χωρών μελών του ΝΑΤΟ για να, στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις όποιες κρίσεις και τα λεμνάζοντα κεφάλαιά τους να το διακυτεύσουν, έχουν υιοθετήσει την πολεμική οικονομία. Δηλαδή τεράστια ποσά για εξοπλισμούς, για δαπάνες.
0: Και όχι για την πρόνοια, την υγεία, λέτε.
1: Την οικονομία,
0: ναι.
1: Σε αυτή την προοπτική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην προοπτική των συγκρούσεων, μεταξύ συγκρούσεων που σημαίνουν τι? Σημαίνει πάρα πολλά δεινά για όλους τους λαούς.
0: Κονδύλια, το λέτε, για την πολεμική βιομηχανία και όχι για την υγεία, έτσι, όχι για την παιδεία, προφανώς όχι για την ανάπτυξη σε άλλο επίπεδο πέραν των μεγάλων εφοπλιστών. Τουλάχιστον αυτό καταγγέλλεται. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε εμείς να αναδείξουμε και στη σημερινή σύσκεψη, κύριε Ζόγουσο. Ότι από τη μια μεριά αυτοί προετοιμάζονται για τα δικά τους συμφέροντα, αντίστοιχα ο λαός μας θα πρέπει να ετοιμαστεί για τα δικά τους συμφέροντα. Δηλαδή φαίνεται ότι η γενική τάση να είναι περισσότερα σε θερμές σειράξεις μέχρι και η γενικευμένη σύραξη, όχι μονάχα στην περιοχή μας αλλά και παγκόσμια. Επομένως, εμείς που εκπροσωπούμε μέσα από τους φορείς μας τα λαϊκά στρώματα πρέπει να κάνουμε την αντίστοιχη προετοιμασία. Βλέπετε ότι αυτοί προετοιμάζονται, κάνουν τις συσκέψεις τους, κάνουν τις συνόδους τους όπως το ΝΑΤΟ, των άλλων οργάνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και παντού. Εμείς θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια θεατές μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις και εθισμένοι δηλαδή ότι έτσι είναι τα πράγματα και τι να κάνουμε, ή θα αντιδράσουμε? Ή
0: με,
1: θα
0: ποιο τρόπο, με ποιο τρόπο, κύριε Αρμάδο?
1: Τις μορφές και τους τρόπους θα τους δούμε, θα τους συζητήσουμε, θα ακουστούν απόψεις. Υπάρχει στη σκέψη μου να βγει και μια συντονιστική επιτροπή σε επίπεδο Θεσσαλίας για να βάζουμε ζητήματα που έχουν σχέση με την απεμπλοκή της χώρας μας από αυτές τους πολεμικούς σχεδιασμούς, αλλά και που μας καθιστούν και στόχο παράλληλα μέσα από αυτές τις σειράξεις, ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλίας που εδρεύουν και στην περιοχή της Λάρισας και στην περιοχή του Βόλου στρατηγία τέτοια που διευθύνουν ευρύτερα τους σχεδιασμούς και τους πολέμους σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Μιλάτε για Λάρισα και Στεφανοβίκιο, να φανταστώ, έτσι?
1: Βέβαια. Ας πούμε την επιχείρηση Ασπίδες την διαχειρίζεται η Λάρισα, το στρατηγείο της Λάρισας. Αυτοί οι σχεδιασμοί δηλαδή συμμετέχει άμεσα η χώρα μας και συμμετέχει και άμεσα η περιοχή μας σε σχέση με αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή ο λαός της Θεσσαλίας να μείνει αμέτωχος, απαθής μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Mm-hmm. Αυτά θέλουμε να συζητήσουμε και σήμερα στην σύσκεψη, και που δεν θα είναι μια ευκαιρία εκεί και θα έχει και συνέχεια, και βεβαίως θα συζητήσουμε και θα δούμε και τι μορφές αντίδρασης μπορεί να πάρει όλος αυτός ο συντονισμός της δράσης το επόμενο διάστημα. Δεν μπορώ να το προκαταβάλω εγώ από τα τώρα τι ακριβώς θα γίνει.
0: Προφανώς.
1: Αλλά είναι, δεν είναι μια ευκαιριακή συνάντηση που θα κάνουμε σήμερα, αλλά είναι μια συνάντηση προοπτικής οργάνωσης του λαϊκού κινήματος στην περιοχή της Θεσσαλίας.
0: Ναι, και προφανώς θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιοι φορείς ανταποκριθούν, έτσι, γιατί το κάλεσμα είπαμε ότι είναι από τα εργατικά κέντρα, τέλος πάντων, ναι, από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Καρδίτσας, από τις Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων όλη της Θεσσαλίας, των επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων της Λάρισας και των ενώσεων νέων και δαιμόνων Θεσσαλίας, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συμμετάσχουν και άλλοι φορείς, έτσι.
1: Υπάρχουν, ήδη τα μηνύματα, ξέρω, που έχουμε,
0: επιμελητήρια, έμποροι, ναι, θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλοι φορείς που θα μπορούσαν να συνδράμουν σε όλο αυτό.
1: Τα μηνύματα που έχουμε και η πληροφόρηση που έχουμε από όλη την Θεσσαλία είναι ότι θα συμμετέχουν δεκάδες φορείς. Θα βγει και ένα σχετικό, φαντάζομαι, δελτίο τύπου μετά τη συνάντηση που θα το
0: κοινοποιήσετε, ναι.
1: Κοινοποιήσετε, ναι.
0: 8 η ώρα, σωστά, στην αίθουσα της ΔΕΙΑΛ.
1: 8 η ώρα είναι στη ΔΕΙΑΛ, στη Λάρισα, στην αίθουσα της ΔΕΙΑΛ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρμάγο, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Εγώ, να είστε καλά, κύριε Ζαβουτσογιώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Αρμάγος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, για την απόψινή, είπαμε, αυτήν συγκέντρωση φορέων, συντονισμός φορέων, και προφανώς συμμετάσχουν και άλλοι, έτσι ώστε να επεμπλακεί η χώρα μας από όλη αυτή την διαδικασία των πολεμικών εξοπλισμών και να διεκδικήσουν οι φορείς και προφανώς όλοι μαζί εμείς κάτι καλύτερο στην ζωή μας. Cheers.

θερινό ωράριο από σήμερα στα εμπορικά καταστήματα και φυσικά προτινόμενο έτσι πάντα και στα, στην περιοχή μας, στα Τρίκαλα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και το απόγευμα 6 με 9. Τρίτη και Πέμπτη 8 με 2. Σάββατο κλειστά. Ο κόσμος έχει να ξοδέψει, εκεί είναι το ζητούμενο. Γιατί η εικόνα της αγοράς δεν είναι καλή. Και ας βγει κάποιος από τον εμπορικό σύλλογο Τρικάλου να μας πει ότι είναι διαφορετική.

Φαντάζομαι ότι το ακούσατε, ότι συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται μαζί με δύο ακόμη άνδρες για τον εμπρησμό στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έχει διατυπώσει την πρόθεσή της να προσέλθει αυτοβούλως στην Ελλάδα, ωστόσο οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν την διαδικασία διεθνούς αναζήτησης της Μέσου Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ. Γεγονός που οδήγησε τη σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Να πούμε ότι αύριο θα απολογηθούν ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν και φέροντος κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Η συνήγορος υπεράσπισης δε των συλληφθέντων, η κυρία Άννη Παπαρούσου, έκανε λόγο για υπόθεση παροδία, τονίζοντας πως οι εντολείς της αρνούνται κάθε κατηγορία και εμπλοκή για το περιστατικό. Οι κατηγορούμενοι, να πούμε ότι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους μετά την εμφάνισή τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο άνδρες διώκονται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά σειρού, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για μια 46χρονη γυναίκα, όπως είπαμε, σε βάρος οποίας έχει εκδοθεί δυνέστη ένταλμα σύλληψης, αλλά είχαμε την σύλληψή της στην Βρετανία και θα δούμε αν και αυτή θα απολογηθεί και πού θα γίνει κάτι τέτοιο. Είναι τέλος πάντων μια διαδικασία σε εξέλιξη. Προλαβαίνουμε και πρωτοσέλιδα. Έτσι το κάνουμε στο τέλος κάθε εκπομπής. Εφημερίδα Τα Νέα. Ανοίγουν φάκελοι με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν. Ερευνά την ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε φοβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Θα δούμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Που διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές. Ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Εφημερίδα Απογευματινή. Σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. 750 ευρώ, 1150 λέει το μηνιαίο κόστος. 400-800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Καλά, αυτά είναι γνωστά χρόνια τώρα, έτσι. Κρήτη και αλλού. Έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Και λίγα, λέει η εφημερίδα. Εφημερίδα των Συντακτών, Εφόπουλο Ανάπτυξη, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας του 2026, στην ομάδα των πρωταθλητών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Μάλιστα. Ελεύθερος Τύπος, η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, λέει, φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Το παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S-400 συνόμων της Τουρκίας και αναδρομικά στους 7.485 ευρώ για επικουρικές έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Τώρα αυτοί οι συνταξιούχοι όλο παίρνουν και όλο παίρνουν, διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδα και ποτέ δεν παίρνουν. Οι ίδιοι μας τα λένε.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζάουτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρυθμίζει τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Εκεί 12 και 5, 12 και 6. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους γύρω σας που αγαπάτε. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
6: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
5: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
6: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον Κορυδαλό οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμό σήμανε στην Καστοριά όταν τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος στις 8 Ιουλίου. Μετά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον, ανθρωποκτονία κατηγορία, έτσι. Να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωσης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων, το αν η χρήση του υπηρεσιακού που ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνοι με τους προεπόμενους κανόνες. Στην απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη, ανέφεραν. Προφανώς δεν έπεισαν όμως, όταν κρίνησε προσφυλακιστέως δεν έπεισε, δήλωσε ο συνήγορός τους. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 2 φορές, είπαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές. Θα τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύαμε προς το μέρος του ύποπτου και με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος, υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης. Η προφυλάξη των δύο αστυνομικών της ΟΠΙΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν, η οικογένεια επικαλέστηκε και την αναπηρία του 20χρονου. Η δικηγόρος υπενθύμησε ότι ο 20χρονος αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. Η αντίδρασή του οφείλονταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με 2 τρόπους. Το επιβεβαίωσε αυτό και η μητέρα του 20χρονου, αφού είπε ότι είχε φοβηθεί γιατί είχε μαζί του το δίπλωμα. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κουβαλή. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον ενδοξιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς, και να ακούσουμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, τη δήλωση σχετικά.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα
0: καλή
3: Χανιά.
0: Εβδομάδα.
3: Να θυμίσουμε μόνο ότι οι δράστες κινήθηκαν ξημερώματα Κυριακής, έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού όπου μένει η υφυπουργός με την οικογένειά της και γράψαν τα μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η φράση «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια της». Υπήρχε αναφορά βέβαια και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων, αυτό το είπε η κυρία Βολουδάκη. Σύμφωνα με το υλικό τώρα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, εκεί γύρω στις 5 το πρωί μπήκαν 3 άγνωστοι, γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, λένε και στην ανακοίνωση, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται. Και βέβαια πάντα βράδυ, πάντα δρούν στη σκιά, είπε η βουλευτής. Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου, ήταν η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Ένα περιστατικό το καταδίκασε ο κυβερνητικό Γενικός Εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για εγκληματίες, αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την επιχείρηση εκφοβισμού της οικογένειάς της με απειλητικά συνθήματα, εκφράζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά αυτά συνθήματα και βεβαίως θα σας πω σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι φορείς εδώ του νομού Χανίων καταδίκασαν την ενέργεια αυτών των αγνώστων δραστών με τα απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της κυρίας Γερίας Σέβης Βολουδάκης. Το Earth News που μίλησε θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν αυτοί που προέβησαν σε αυτή την πράξη για τέταρτη φορά όπως η ίδια τόνισε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη η διαδικασία. Αξίζει να πούμε ότι στη σημερινή δικάσουμε έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων παρόντες από την αρχή της έναρξης διαδικασίας. 8 είναι οι κατηγορούμενοι που πάρισαν στη σημερινή διαδικασία. Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρουσίασης των αυτοτελών ισχυρισμών από τους συναγόρους υπεράσπισης. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους συνηγόρους του κυρίου Πατέρα που ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ την επίμαχη περίοδο που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη. Νωρίτερα βέβαια ο κύριος Μπελονόπουλος είναι δικηγόρος ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Έφτιαξε και αυτός με τη σειρά του θέμα ενοποίησης όλων των δικογραφιών που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών και διαφοροποίησή τους. Το δικαστήριο βεβαίως θα απαντήσει αργότερα σε αυτά τα αιτήματα. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές ολιγόληπτης έντασης κατά τη διάρκεια που οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αγόρευαν με συγγενείς των θυμάτων. Χαρακτηριστικά μια συγγενής τόνιζε ότι κακώς λέτε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι το ατύχημα. Τα παιδιά μας δεν έπρεπε να μπαίνουν στα τρένα, έπρεπε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο. Μικρής διάρκειας αυτή η ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο πριν από μισή ώρα και τώρα συνεχίζεται η δικάσιμος. Επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πρωτοκαλεί συναγερμός σήμερα κατηγορίες κινδύνου 4 για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο ΣΕΙΞΟΥ, σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές. Μας ενημερώνει η Λία Χριστάρα.
5: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το ΣΕΙΞΟΥ για να μην έχουμε κάτι απρόπτη, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του ΣΕΙΞΟΥ από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο, από το Φιλίππε, μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
0: Να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση εργατικών σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου, καθώς είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας. Να πάμε τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, σήμερα στην κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μοναδική περιοχή στη χώρα με τόσο υψηλό κίνδυνο. Αρκετές περιοχές βέβαια έχουν υψηλό κίνδυνο στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά της χώρας. Στην κεντρική Μακεδονία πνέει ένας βορειοδυτικός άνεμος μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε και γι' αυτό έχουμε υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μέσα στο Αιγαίο έχουμε ακόμα και 7 με 8 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική καλοκαιρινή εβδομάδα με ισχυρά μελτένια μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ. Χρειάζεται αρκετή προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα από αύριο και μετά, ιδιαίτερα στην Κρήτη που θα φτάνουν οι άνεμοι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα απασχολούν μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα, δηλαδή κυρίως Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, βέβαια θα έχουμε σταδιακή άνοδο μέρα με την ημέρα. Θεωρώ πως η άνοδος θα κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με 39-40 βαθμούς κατά τόπους μέγιστες τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά την βροχή δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποιο θέμα με βροχή. Ίσως την Πέμπτη κάποια τοπική αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Επόμενη
0: διαταραχή... Αυτά σαν τα χθεσινά που είχαμε κάποια τοπικά μπουρίνια.
6: Τα χθεσινά ήταν κατά τόπους ισχυρά, ήταν mm-hmm. μπουρίνια το απόγευμα. Δεν φαίνεται την Πέμπτη να υπάρχει αυτή η δυναμική, θα είναι πιο τοπικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, δείχνει τουλάχιστον, είναι λίγο μακριά, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και κάποια αστάθεια, αρκετές βροχές δηλαδή, φαίνεται να μας επισκέπτονται από την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, μάλιστα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί εγώ θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Στις Σέρρες τώρα είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, αφού από τη μια είχαμε μια μεγάλη φωτιά και από την άλλη είχαμε και ένα πολύ δυνατό μπουρίνι, σαν αυτά για τα οποία μόλις μιλούσαμε χθες το απόγευμα, που δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Γεια, καλό μεσημέρι. Και πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πυρκαγιά και μπουρίνι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρονικά ξεκινήσαμε με την πυρκαγιά στην περιοχή της Συνούσας, εκεί όπου ένας κύριος με το γιο του για κάποιο λόγο πήγαν σε κάποιο χωράφι, δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο γιατί κόλλησε και οι σπινθήρες προκάλεσαν τη φωτιά. Μια φωτιά που παραλίγο να έκαιγε ένα ολόκληρο χωριό, την Ινούσα, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, σε υψόμετρο έτσι 500 μέτρων. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι η φωτιά πλησίασε, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, πλησίασε απειλητικά το χωριό, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από Σέρρες, Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς. Είχαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Σερών, αλλά και οι υδροφόρες, Δήμο Σερών, Δήμο Ηράκλειας, Δήμο Βυσαλτίας, ο Δήμος Ομούλου Παπά, όλοι βοήθησαν έτσι ώστε να μην καούν σπίτια, γιατί πραγματικά, Αγγέλη και κυρίες και κύριοι, θα καιγώ τα σπίτια.
0: Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά αυτή.
7: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Και ουσιαστικά να φανταστείς ότι υπάρχει σπίτι το οποίο το έσωσε κυριολεκτικά ελικόπτερο που έκανε ρήψη στοχευμένη πάνω από το σπίτι που ήταν έτοιμο να ανάψει. Mm-hmm. Να πούμε ότι σήμερα οι κάτοικοι της Συνούσας δεν είχαμε πολλές καταστροφές. Μόνο σε αυλές σπιτιών παρατηρήθηκαν καταστροφές, σε κάποιες αποθήκες μαχηρόμπαλες και βέβαια ένα γεωργικό μηχάνημα. Οι κάτοικοι της Συνούσας σήμερα προσέρχονται στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για να αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την πυρκαγιά. Έχει γίνει προσαγωγή και συνέχεια σύλληψη ενός άντρα με το γιο του, που όπως είπαμε από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, σήμερα οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα κατηγορείται για μπρισμό από ανέλεια. Τον σώζει λίγο ότι έμεινε και όταν ξεκίνησε η φωτιά. Και ενώ λοιπόν την Παρασκευή τα είδαμε όλα αυτά και πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν όλο το βράδυ, γιατί υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, για να μην είχαμε αναζωπηρώσεις. Mm-hmm. Είχαμε χθες ένα ξαφνικό μπουρίνι που έπιασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού, ιδιαίτερα στο Δήμο Συντικίες, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο δυνατός αέρας με πτώσεις κλαδιών και δέντρων, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Για πολλές ώρες δεν είχαν ρεύμα τα χωριά του Δήμου Συντικίες. Από την Καστανούσα μέχρι το Βαβακόφυτο είναι μια τεράστια περιοχή και μάλιστα να πούμε το πρωί αποκαταστάθηκε το ρεύμα, τα ξημερώματα στις περισσότερες περιοχές και πριν από λίγο αποκαταστάθηκε και στα δύο τελευταία χωριά που υπήρχε πρόβλημα. Όπως πρόβλημα υπήρξε και στα χωριά, σε χωριά της Νέας Ζύχνης. Ήταν ένα πολύ ξαφνικό μπουρίνι. Πήραν έτσι και κάποιες κολόνες που υπάρχουν πυλαργοί επίσης φωτιά, έπεσαν κολόνες, έπεσαν κλαδιά. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλο το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούσαν να διορθώσουν τις πολλές μεγάλες ζημίες. Πάντως για πολλές ώρες, Γέλκη, κυρίες και κύριοι, έμειναν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα. Και επίσης να πούμε, να ολοκληρώσουμε, ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το συντονιστικό όργανο στην περιφέρεια, εκεί που έχουν κληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτική προστασία των Δήμων, γιατί ο νομός Σερών είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά, είναι στη θέση 3. Βέβαια να πούμε ότι πιθανότατα το ότι έριξε τόσο πολύ βροχή χθες, αυτό λίγο να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στην περιφέρεια για να δουν τι μέτρα θα πάρθουν, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια περίπτωση πυρκαγιά σήμερα στο νομό Σέρων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα συνάντηση για το μείζον θέμα των έργων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εκδήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής Εξωτερικού Δικτύου Ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλάρος Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Παπασταύρου στη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο. Παρουσία του Δημάρχου του κ. Καρδιαζίδη, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σαϊδονά, τον κ. Γκιουλέκα και άλλων εκπροσώπων από την ΕΙΑΘ και από την τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές του νομού. Ο κ. Παπασταύρου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον κ. Γκιουλέκα στο Υπουργείο. Αναφέρθηκε γενικά στη μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του υδατικού και της λειψιδρίας. Η μεταρρύθμιση έχει θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα υπάρξει συνένωση 70 οργανισμών ίδρυψης σε δύο στην περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής που έχουν το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι 735 στο σύνολο. Δεν θα γίνει άμεσα η εσωμάτωση όλων αυτών, η συγχώνηση όλων αυτών των οργανισμών. Θα γίνει σταδιακά με την πρώτη συγχώνηση, όπως σας είπα, που θα οι 70 οργανισμοί Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, μια που η Χαλκιδική έχει 120.000 περίπου πλησμό το χειμώνα και πάνω από 1.000.000 το καλοκαίρι, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς αυτό τέθηκε και στη συζήτηση, γι' αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Χαλκιδική, την Περία και άλλες τουριστικές περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες στην περίοδο. Και υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και από τις περιφέρειες, από τα διάφορα προγράμματα, αλλά και κεντρικά, από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με τους εξωτερικούς σωλήνες ίδρυψης, όπως έχουμε στην περίπτωση της Πυλαίας Χορτιάτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 13 εκατομμύριων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα καλύψει και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, που και εκείνο θα έχει πολύ, πολύ αυξημένες ανάγκες σε νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Λαψίστας, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για τη ρήπανση του αρδευτικού νερού και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση του ΤΟΕΒ. Οι πρόσφατες αναλύσεις καταγράφουν εξαιρετικά υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση και συγκεκριμένα τις 5 δειγματοληψίες που έγιναν από τις 2 Ιουνίου στην 1η Ιουλίου στο αντλιοστάσιο Α1 αμέσως μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η Βασογκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στην τελευταία δειγματοληψία, την 1η Ιουλίου, μετρήθηκαν 450.000 μονάδες κολοβακτηριδίων έναντι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100, δηλαδή μια συγκέντρωση 4.500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ έντονης ανησυχίας στον ΤΟΕΒ Κρίας και Λαψίστας του νομού Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η άδεια χρήσης του νερού χορηγήθηκε στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας την άρδευση περίπου 13.000 στρεμάτων, κυρίως με καλαμπόκι και μυδική που προορίζεται για ζωοτροφές. Λίγες εβδομάδες λοιπόν αργότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων επαναφέρουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του νερού, καθώς υπάρχει και η εμπειρία της περσινής χρονιάς, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, λόγω της ρύπανσης, μια απόφαση που βέβαια είχε σοβαρές επιπτώσεις στους παραγωγούς. Ακολούθησε διαδικασία αποζημιώσεων, η οποία εξελίχθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις και όπως λένε η παραγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Ο κάμπος της Λαψίστας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφία με ζωοτροφές, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή της άρδευσης θα προκαλούσε βέβαια σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής. Την ίδια ώρα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει το θέμα σε καθεστώς κατεπίγουσας διαχείρισης. Εξετάζεται πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία το επιβάλλουν, και έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επίσημη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσπρωτεία, καθώς η τάφρος της Λαψίστας καταλήγει στον ποταμό Καλαμά και από εκεί βέβαια και τα χωράφια που αρδεύονται μέσω από τον ποταμό στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Θεσπρωτείας ο κ. Γιώργιακας είχε κάνει και αντίστοιχη ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τόνιζαν σε σχετική ανακοίνωσή τους και οι εργαζόμενοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι επιτέλους πρέπει να εντοπιστούν και να κλείσουν οι πηγές της ρύπανσης, ούτως ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί οριστικά, χωρίς συνέπειες για τους παραγωγούς, για την τοπική οικονομία, αλλά και για τη δημόσια υγεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υλοποιείται στη Δράμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων στέγασης και σύτησης στον πρώτο ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση αφορά παροχές σε 4 συνολικά νεοπροσληφθέντες παθολόγους. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οικονομικά κίνητρα στον νεοπροσληφθέντα ειδικό παθολόγο του νοσοκομείου της Δράμας παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς παλιότεροι διαγωνισμοί για προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Έτσι, η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από αιτήματα του νοσοκομείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων και να διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για τα έξοδα διαμονής και διατροφής των γιατρών. Έτσι, προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος Δράμας εφαρμόζει ένα δραστικό πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στέγασης και σύτησης ύψους έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού. Αν θα επιλέξει δηλαδή να έρθει με την οικογένειά του εφόσον έχει, τότε προσαυξάνεται η παροχή, αλλά δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Η παροχή μάλιστα δεν καλύπτει μόνο έναν, αλλά έως 4 παθολόγους που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας σε επόμενες προκηρύξεις, με ανώτατο προϋπολογισμό 72.000 ευρώ. Ο Σύλλογος των Γιατρών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα στελέχους των νοσοκομείων της περιφέρειας και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Να πάμε τώρα στην Αναστασία Παπαντώνη και στην περιοχή των Αγρεβενών, όπου οι σκηνές που εκτελήσονται σε χωριά των Αγρεβενών θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με σμήνια κρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, σπρίων και δημητριακών. Μάλιστα, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και νέα σύσκεψη στην περιοχή των Αγρεβενών και συγκεκριμένα στη Δεσκάτη για το συντονισμό των ενεργειών κατά πολέμησης της ακρίδας. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη στήριξη των παραγωγών. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Δρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συσκέψεων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ακρίδας με στόχο, τι άλλο, την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της ακρίδας. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Τώρα ο κ. Παναγιωτίδης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Κοζάνη, τόνισε ότι έχουν απευθυνθεί πλέον σε επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, κυρίως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής, προκειμένου οι επιστήμονες να βρουν μια πιο αποτελεσματική λύση. Και επίσης θα ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τεθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις. Χέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Μιλώντας στον 102 FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης ανέφερε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση γύρω στο 8% και στην δευτεροβάθμια γύρω στο 4%.
12: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία, γενικότερα από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δευτεροβάθμια είναι μικρότερο, είναι γύρω στο 4%. Δηλαδή έχουμε συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερο στην τελευταία πενταετία. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22 θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση αισθητή, θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει ένας οσκελισμός, θα έλεγα, της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβιβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε ότι σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαφέρουσα σχολείο που είναι αναβαθμισμένη η εκπαίδευση κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Εάν θα κυκλοφορήσουμε σε 2-3 εβδομάδες, επειδή κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο χάρτης των αναστολών, εάν δείτε τις αναστολές που θα υπογράψουμε φέτος που γράφει ο Περιφερειακός Διευθυντής, όντως θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι περισσότερες λειτουργούν έτσι σε αναστολή, βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια. Δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν και είναι κάποιες πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά που είχαν 4-5 μαθητές και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε, τα αναστέλουμε γιατί οι μαθητές, οι γονείς ζητούν να πάνε τα παιδιά τους στο διπλωματικό σχολείο.
0: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον τομέα της εκπαίδευσης. Τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτούχος που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας του Δήμου Πύλου Νέστορος, η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτες είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
13: Καλό μεσημέρι. Εκεί λοιπόν, στην χώρα του Δήμου Πύλου Νέστορος, θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολική στέγη στην περιφέρεια. Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή 2 νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλιους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις, Προβλέπονται μεταξύ άλλων γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5x5. Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισκέφθηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, από αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη σχολική κοινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: συναγερμό σήμερα στην Καστοριά, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για
0: δύο. Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά.

0: Οι γιατροί κατάφεραν το ακατόρθωτο και επανέφεραν το τετράχρονο γελούδι στη ζωή. Δεδομένη τη εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε ένα πραγματικό άγωνα στον Μουγγέλη, μια γέφυρα ζωή, όπω λένε, σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και τη ελληνική αστυνομία. Με αστραπιέ κινήσει, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου νοσοκομείου κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές το βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας έκανε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτιο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αγώνα δρόμου έδωσε το ΕΚΑΒ για να διακομιστεί το νοσοκομείο το Αγγελούδι αυτό.
1: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι, είναι τουλάχιστον σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να πάμε τώρα στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου. Εκεί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πυροβολισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ωστόσο, ένας νεαρός τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένο που ήθελε να διώξει πουλιά. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το είδαμε, το ακούσαμε. Έγινε και αυτό στην κάτω Αχαΐα, όταν ο ηλικιωμένος, ενοχλημένος από τα πουλιά που βρέθηκαν στην περιοχή εκεί κοντά στο σπίτι του, πήρε το αεροβόλο του, τα χτύπησε για να φύγουν, όπως λέει, με αποτέλεσμα εκεί να βρίσκεται νεαρός, ο οποίος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, διακομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά να αναλογιστούμε τι θα γινόταν εάν ήταν σοβαρότερο το τραύμα του.
1: Βέβαια και στο κεφάλι ένα κατωστό πιο εκεί να ήταν θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα ένα περίεργο και φρικιαστικό ατύχημα είχε ένας αγρότης σε χωριό της Χίου. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Τύχη βουνό και με φύλακες αγγέλους και τους πυροσβέστες είχε ένας 60χρονος αγρότης από το χωριό Ζηφιά της Δημοτικής Ενότητας των Καμποχώρων. Χθες το πρωί πήγε για εργασίες στο χωράφι του, έπεσε όμως από δέντρο και μια μπετόβεργα από περίφραξη καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα, βγαίνοντας στο ύψος του στήθους για να χρειαστούν οι πυροσβέστες να την κόψουν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου. Πράγματι ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Το γεγονός, το θετικό είναι ότι όχι μόνο έδρασαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ επαγγελματικά και κατάφεραν να ξεπεράσουν, φαντάζομαι, και το σοκ που θα αντιμετώπισαν βλέποντας τον άνθρωπο αυτό να έχει καρφωμένη μια μπετόβεργα στο σώμα του, αλλά και το γεγονός ότι δεν πήραξε κανένα ζωτικό όργανο. Οι πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο της Χίου ήταν ότι μονάχα το έντερο σε κάποιο σημείο το χτύπησε και μάλιστα χρειάστηκε και φτάνοντας στο νοσοκομείο με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, βέβαια, που πρέπει να πούμε και εδώ έγινε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν όσο γινόταν πιο γρήγορα στο σκυλί της νοσοκομείου με συνοδεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε για δεύτερη φορά να επέμβουν οι πυροσβέστες, όπου οι γιατροί αιτήθηκαν τη συνδρομή τους και υπό την καθοδήγησή τους κόπηκε ακόμα ένα κομμάτι της μπετόβεργας. Ευτυχώς, όπως είπαμε, η επέμβαση πήγε πολύ καλά. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του σκυλί του Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Θα σε ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτειά του.
1: Βεβαίως, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συνελεγών της ΑΔΕ, που κατέσχεσαν 2 τόνους επικίνδυνων για την υγεία γαλακτοκομικών προϊόντων πριν εισαχθούν παράνομα στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ναι, περισσότερο από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας επιχείρησε ένα εισαγάγει στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάτζα Κομωτινής φορτηγό όχημα τύπου βαν χωρίς να διαθέτει ψυχτικό θάλαμο, παρακαλώ. Άκουσον, με ξένες πινακίδες. Όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεκτών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συνολαγών, ΔΕΟΣ, το ακρονίμιο, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΔΕ δηλαδή, έτσι. Με τη συνεργασία κατόπιν ελεκτών της κοινιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα προφανώς ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προλοεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικίνδυνοτητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν και υπέρβαρο, κατά 1500 κιλά. Ακόμη, να σου πω,

0: για ένα περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Ροδόπη. Ένας ηλικιωμένος 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. 10 παρά 10 έγινε το συμβάν, 10 λεπτά δηλαδή πριν πιάσει η υπηρεσία ο ναυαγωσός της ακτής. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν από το νερό και του έκαναν κάρπα ένας βούλγαρος τουρίστας, συνταξιούχος, διασώστης και ο ιδιοκτήτης του beach bar της ακτής. Δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του να τον επαναφέρουν. Σε 16 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, του κάναν κάρπα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον πήγαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κομωτινής, στο θάλαμο αναζωογόνησης, με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος κατέληξε. Αύριο, γιατί πρέπει να περάσουν 24 ώρες, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κυφνίδης, θα διενεργήσει νεκροψία, νεκροτομή, για να αποσαφινιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του άτυχου ηλικιωμένου. Κέλλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Απομακρύνθηκε η πλωτή καντίνα που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην παραλία Ιταλίδα στα Κοφονήσια, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού. Μετά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, το σκάφος απομακρύνθηκε από την περιοχή. Η Λίνα Θεολογίτου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Λίνα.
2: Καλησπέρα από τις Κυκλάδες. Και στη σύλληψη του κυβερνήτη της πλωτής καντίνας προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος Νάξου μετά τον κατάπλου του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Η πλωτή φορτηγή είχε μετατραπεί σε καντίνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, οι οποίοι καταδίκασαν την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή. Με εντολή της αγγελίας Νάξου, αποφασίστηκε τελικά η άμεση απομάκρυνση της πλωτής καντίνας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για το περιστατικό διενέργεται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Σύλλογος τώρα τουριστικών επιχειρήσεων Κοφονησίων, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία, όπως αναφέρει, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την προστασία των παραλίων και με τις δημόσια εκφρασμένες θέσεις του Συλλόγου υπέρ της θήτιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση με πρόταση τη διαγραφή του. Παράλληλα, ο Σύλλογος αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύλαξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κοφονησίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αποτύχη δεν είχαμε χθες θύματα στη Χερσόνησο όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα ένας μεθυσμένος τουρίστας εξφενδονίστηκε στον αέρα και χτύπησε 6 αυτοκίνητα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι τώρα μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αποτύχη σώθηκαν άνθρωποι, γιατί παρακολουθήσαμε το βίντεο που φαίνεται να εξφενδονίζει το αυτοκίνητο, να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να πετάει πραγματικά. Εκεί, λίγα λεπτά πριν περνούσε ο κόσμος αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν έπεσε πάνω στον κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν χτύπησε ουσιαστικά 4 σταθμευμένα οχήματα, εξανονίστηκε αμέσως μετά, δεν σταμάτησε η τρελή πορεία, χτύπησε σε μια μάντρα άλλα 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε ουσιαστικά ντουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Από τι σώθηκαν και οι επιβαίνοντες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός συνελήφθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, πέρασε σήμερα το κατόπιν του εισαγγελέα Ηρακλείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στην Πειραιά θα πάμε για τη συνέχεια και να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για τη τουριστική κίνηση της περιοχής με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πειραιάς και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Ηρακλείου Τσιτλακίδη που μίλησε στον 102 FM.
4: Διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει, ας πούμε, αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ο κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα. αιτήματα. Απλά όλη αυτή η ιστορία, λίγο με το ενεργειακό, λίγο με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά, υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω φυσικά.
1: Πάμε όμως τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Φλόρινας, που είναι μια άλλου είδους πρόταση για τουρισμό. Μια πανέμορφη πόλη, βέβαια, αλλά και τέσσερις λίμνες στην ευρύτερη περιοχή να φτιάχνουν το δικό τους μικροκλίμα και ταυτόχρονα να συνθέτουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Η Τάμι Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
5: Στην ουσία, έξι λίμνες, από τις οποίες βέβαια οι δύο είναι μόνο που μπορείς να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες, παίρνοντας ανάσες δροσιάς τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες στη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντεο, αλλά και στην Μεγάλη Πρέσπα, στην περιοχή της Πρέσπας. Κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όχι μόνο τα δροσερά νερά των λιμνών, αλλά και να ξεναγεθούν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις τόσο σε κρασιά που φημίζεται η περιοχή του Αμιντέου, όσο και σε τοπικά προϊόντα όπως τις κόκκινες πιπεριές, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού, αλλά και τα γευστικά γρυβάδια και πέστροφες μαγειρεμένα πάνω στη βάρκα και στα ραβευμένα εστιατόρια της περιοχής. Εκτός των άλλων, βέβαια, μπορούν να απολαύσουν και την λίμνη Ζάζαρη και Χυμοδίτιδα με κανό, αλλά και ψαρεύοντας, αλλιεύοντας εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου, αλλά και της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Είναι δύο περιοχές που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς, τόσο με τους ορεινούς όγκους, όσο βέβαια και με τις λίμνες εκεί της περιοχής.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάμι Αδάμου. Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη Λέσβο παραδόθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Πρόκειται για τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλίνης, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, και το δεύτερο, το επίσης αποκατεστημένο Οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
6: Το κάστρο της Μυτιλίνης όχι απλώς έχει αλλάξει μορφή, έχει αναγεννηθεί πλήρως και μαζί με την αναγέννηση τη δική του αναγεννάται και ο αστικός ιστός της πόλης, τόνισε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Η αποκατάσταση των οχυρώσεων του βορείου και βορειοανατολικού τμήματος του κάστρου Μυτιλίνης θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε ένα πολυετές και συνεχιστικό πρόγραμμα τεσσάρων διαδοχικών έργων συνολικού ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκατάσταση του Οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου, του Μεντρεσέ, ενός από τα σπουδαιότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο. Το μνημείο οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές στα μέσα του 18ου αιώνα και συνδέεται με τον Βαρβαρόζα, τον άβαρχο του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος καταγόταν από τη Λέσβο. Εκεί διδασκόταν στους σπουδαστές το Κοράνι, η αραβική γλώσσα, η νομική και η αστρονομία. Κατά τους νεότερους χρόνους, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χρησιμοποιήθηκε και για τη στέγαση προσφύγων. Επίσης, χθες παραδόθηκε και το έργο της αποκατάστασης των στεγών του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης, αλλά και το πρωί της Κυριακής.
1: Ναι.
6: Μουσείο Ρητίνης, που είναι και το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Σήμερα γενίασε τις ερωτικές εργασίες, παρακολούθησε τις ερωτικές εργασίες στο κάστρο της Μύθινας, αλλά και στο βράχο της Παναγίας στην Πέτρα. Την ίδια ώρα σήμερα την Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο κύριος Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον Περιφερειάρχη, αλλά και τώρα αυτή την ώρα συναντάται με τους φθινοτρόφους του νησιού. Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα του αυθόδου πυρετού και των αποζημιώσεων, το θέμα της αναζήτησης, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν τους φθινοτρόφους. Το απόγευμα θα συζητήσει με πολίτες στον δεξιό λιμένο Βραχίωνα και αμέσως μετά θα κάνει μια παρέμβαση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λειτουργία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της Αστυνομίας και 16 φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας Στεφανοπουλημένου και τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών, της εφορίας αρχαιοτήτων και πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, τις δυσκολίες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πεζών και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική υποβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στον προστατευόμενο οικισμό της UNESCO. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα και η εξαπλωσή τους, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες. Καθυστέρηση δημιουργία δημοτικής αστυνομίας αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, αφού οι δυνατότητες της ελληνικής αστυνομίας, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατευθύνονται σε άλλους τομείς. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες άμεσων παρεμβάσεων για την κυκλοφορία, την πρόσβαση των κατοίκων και επαγγελματιών, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση της κοινής θέλησης για εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία προθεσμία ερχόμενη Παρασκευή για τους 50 μεγαλοφυλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Ζακύνθου, προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών τους. Συνολικά οι οφειλές ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Ζακύνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Γεια σας από τη Ζακύνθο. Τα 2 εκατομμύρια αυτά τα χρωστάνε περίπου 50, λίγο περισσότεροι από 50 μεγαλοφυλέτες και τα χρέη είναι από 8.000 ενώ φτάνουν και ξεπερνούν κάποια και τις 200.000 ευρώ. Είναι διαχρονικά χρέη τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διοίκηση ωστόσο της ΔΕΙΑΣ είναι αποφασισμένη να τα εισπράξει. Έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει η ΔΕΙΑΣ να εισπράξει αυτά τα ποσά και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα και για το πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και για να αποφασίσει από εκεί και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους δεν το κάνουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Το κορυφαίο καναδικό πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη σχέση του ελληνικού καφέ με την υγεία και τη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας. Ο Γιώργος Πιτσαράς θα μας πει για τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Μια μελέτη που είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγα χρόνια, ήταν του καρδιολόγου και τότε ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γεράσιμου Σιάσου, στην οποία συμμετείχαν 142 κάτοικοι του νησιού, ηλικίες άνω των 65. Και τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν συστηματικά ελληνικό καφέ, παρουσίαζαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, που είναι ένα σημαντικό δείκτη καρδιακή υγεία. Το ίδιο άρθρο, βέβαια, διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως ένα ελληνικό καφέ από μόνο του αυξάνει το προσδόκιμο τη ζωή. Ίσα-ίσα υπογραμμίζεται ότι η μακροζωία των Ικαριωτών αποτελεί ένα αποτέλεσμα ενός συνολικού τρόπου ζωής που περιλαμβάνει μεσογειακή διατροφή, αυξημένη κατανάλωση οσπρίων, χόρτων και ηρεολάδου, καθημερινή φυσική δραστηριότητα, μεσημεριανή ανάπαυση, έντονη κοινωνική ζωή και ισχυρούς δεσμούς μέσα στην κοινότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και θα φύγουμε τώρα από τα νησιά. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι ανεβαίνοντας τον Εύρο και θα πάμε στην Μαρία Μανάκα, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
10: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο, μας πέρασε από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δαλμεντζόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως σχολιάστηκε, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Ξεκινάει από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών στον νομό. Έτσι οι εργαζόμενοι θα ανακουφιστούν και με σύγχρονα εργαλεία θα εξυπηρετούν ταχύτατα πλέον τους πολίτες. Βέβαια το έργο αυτό έχει σκοπό να διευρυνθεί σε όλους τους νομούς περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σιγά σιγά. Είναι απαιτητικό, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Πρόκειται να γίνει διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου, όπως είπε ο ίδιος, 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών, στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Πάντως, η δέσμευση, όπως τουλάχιστον υπόθηκε το Σάββατο στην συνέντευξη τύπου, είναι το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Από τη Σύρο έρχεται η σημερινή μας πολιτιστική πρόταση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων, η Σύρος φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλή εβδομάδα.
11: Μια γιορτή της μουσικής στην καρδιά του Αιγαίου. Αποτελεί αυτός ο σπουδαίος θεσμός το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σειραίο, που διοργανώνεται για 22η χρονιά στη Σύρο, το οποίο άνοιξε αυλαία χθες Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η μουσική ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού, μεταμορφώνοντας κάθε βραδιά σε μια διαφορετική μουσική εμπειρία και κάθε συναυλία σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Το Φεστιβάλ Σειραίο είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί 2 και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που πρέπει να πούμε ότι επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν ξεκίνησε ήδη από την Άνοιξη με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα, δίνοντας στα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος συγκαταλέγεται η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης σε σύμπραξη με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ απόψε στις 9 στο Θέατρο Απόλλων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά με άριες και ντουέτα από γνωστές και αγαπημένες όπερες με τη σοπράνο Άννη Φασέα, τον τενόρο Ιωάννη Καλίβα και στο πιάνο τη Μαριλένα Σουρή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Φεστιβάλ Σειραίο συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική δεν είναι απρόσιτη, αλλά μπορεί να αγγίξει τους πάντες όταν παρουσιάζεται με αλήθεια και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Προβλέπεται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα Πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά μέχρι και τους 36.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Τουάσαρ Σακίου.

0: ότι στο Άσαρζακή Collier, please call train more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή. Με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του Ορμούς και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόγκ, όπου η φωτιά σε παπ γεμάτη κόσμο άφησε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημειών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής τάσης απέναντι στη βία και τη διχόνοια με αφορμή και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις αμερικανικού στόχου στον κόλπο. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει ασαφής, καθώς Ουάσιγκτον και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ενώ η ένταση προκαλεί νέα ανόδο στις τιμές του πετρελαίου. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξη του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Τραγωδία στην Μπαγκόγκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παπ γεμάτη κόσμο. Επικράτησαν σκηνές πανικού καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια. Πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
0: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Από μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν, το Μάιο του 2010 ξεκινά το σημερινό μας δελτίο. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στην Οδοσταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
2: Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην Οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορίες σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία. Η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες Μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο εν λόγω υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
1: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI όπως λένε, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
4: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
1: Συνδεόμαστε τώρα με την Σπυριδούλα Κακλατζή για τις δικές της πληροφορίες. Σπυριδούλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση αριθμεί 5 άτομα, με 3 εξ αυτών να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 πρόσωπα που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Οι υπόλοιποι 2 δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη των ανθρωποκτονιών έχουν 2 άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτούργος, ο κουκουλοφόρος δηλαδή που πέταξε τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και ο άλλος εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό του που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκι του ανθρωποκτονιών, στα σπίτια των 2 συλληφθέντων, έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων, παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιάκια και Σαριανή, και εκεί εντοπίστηκαν ή κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότητα θα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των ιδίων στην δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
1: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξει. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
6: Σαφώς. Είμαι αρκετά επιφυλακτική. Mm-hmm. Να ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
7: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
6: Εκείνη η δίκη απειλάγησαν τελώς.
7: Δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
6: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Ναι. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουνα σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
7: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει αρκετά
6: χρόνια. Πιστέψτε με, θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεμπλώδησε η πυροσβεστική.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός συνόρων με κατέρωθεν επιθέσεις. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμ, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε και ένα αντλιοστάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Συνολικά, οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους. Ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και 2 φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν η Μουσκάρ, το Ομάν, δέχεται αμερικανικές πιέσεις χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται υποστηρίζοντας το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις 2 φορές μάλιστα του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούς. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
8: Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με την Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα, καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλειοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία μετά από συνεννόηση να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρουρούς της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
1: Ναι, πάντως όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε και όλος και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρόλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
8: Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και η νέα ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Η εξελίξη στην περιοχή αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
9: Ισχύει και δεν ισχύει.
7: Θα
9: βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
7: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
9: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
7: Το οποίο δηλαδή, βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες?
9: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
7: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
9: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες. Mm-hmm. Θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, mm-hmm. η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
1: Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ λοιπόν το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σχέση της αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, συνοψίζοντας ανασφάλεια, βεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, πώς θα λειτουργήσει τεχνικά και ουσιαστικά έως το τέλος της εβδομάδας και πώς θα αποτυπωθεί στην Αντλία. Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, που προκύπτει τόσο από την άνοδο στη διεθνή τιμή, όσο και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει η προηγούμενη επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσα ντόνα από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στη νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών μαντόνα. Ντόνα σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ, τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή οι χοντρικοί, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση την αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για το ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγος πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αγγλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων αλλά βεβαίως και στο στενό του ορμού σε αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που όπως ακούσαμε για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα έχει πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. Φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα. 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο, 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς Ντόνα είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μία πολύ κρίσιμη όμως περίοδο που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περιόδου και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
1: Και
10: Ντόνα,
1: αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ της έναρξης προπολέμου. Και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ.
10: Πρέπει να σημειώσουμε εντόνα ότι πλέον πέρα από το Brent το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αγγλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αγγλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτσου ουσιαστικά είναι οι τιμές των δηληστηρίων οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία αλλά και με φθηνό καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του περσικού κόλπου των στενών του Ομάν.
1: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τη αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
11: Επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
12: Α, το έχετε δηλαδή προγραμματίσει.
11: Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευτούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
1: Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου. Συνολική συμβατική δαπάνη, Γιώργο Κοβέ, 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει.
1: Και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
13: Την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της δυτικής περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενων ανισόπεδου κόμβου της Χιστού και επίσης την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρου Χιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχη κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Δόνα, ότι η περιοχή Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1 πέμπτο, είναι βαριά οχήματα. Βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
1: Θα πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μια ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μια ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
13: Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παρέμβαση η οποία γίνεται επάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό για τη ρεύμα προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο, το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο διπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπιση κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική, άρα καταλαβαίνουμε πώς επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγιζαν πεζή τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν ενίοι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
14: Εκεί στρέφονται οι έρευνες. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζή τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλέα αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη. Και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός
1: σημειωμένη
14: ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για να δουν πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους, φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
1: Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Air News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
15: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βλητιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μισθοδοξία και φωτομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτοί που βρεθήκα και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
16: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
15: Ήταν πραγματικά λεπτά τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα. Γιατί, τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και να μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
1: Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
17: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρή, θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Air News 105,8.
18: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου.
1: Αγωνίζομαι το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Air News 105,8.
18: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου.

0: Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
1: Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο, κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
2: Χθες σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
1: Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
3: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
1: Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολείς του δεν είχαν και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
4: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
5: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
4: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
1: Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρίας Φέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
6: Εν όξει του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσης του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
2: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κ.

0: Τσίπρα.
1: Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
2: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή, είπε ο κύριος Μαρινάκης, επιτιθέμενος στον Πρωθυπουργό για τις σχετικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα προηγούμενα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα. Και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετική εικόνα μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογων ανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγινε πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Mm-hmm. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι τους βασίζεται σε στελέχη. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ, πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
1: Άγι, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
0: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο από τους μισούς, ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
1: Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ο κ. Ζωρέα, θα πρέπει να πούμε πως σημείωσε πως αν η Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κ. Σαμαρά για κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία. Ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε αν θα τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Ο σεβασμός, ωστόσο, σημείωσε στην ετοιμιγωρία των πολιτών, είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως δεν βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσημο που θα επιλέξουν.
1: Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
0: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
3: Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να τον προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
0: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος από αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιες κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα αλλά και για το πρόσωπο το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική γραμματεία σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχή σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρίαση νέας Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παραιτήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδικογλού, ο οποίος είπε ότι φεύγει, αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί μέχρι χθες, μέχρι μάλλον χθες αργά το βράδυ, όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
1: Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν. Μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά. Τη δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
5: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
1: Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
6: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
7: Α, ναι.
6: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
1: Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παραίτηση του Σημεών και Δίκλογλου από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευτεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κι εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκογλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
7: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
1: Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αγωγή στα έγκυρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%. Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
8: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεσης σε βάρος μιας 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη δέχθηκε επίθεση από 19χρονο ενώ βρισκόταν σε χώρο του εμπορικού κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες από τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
9: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
1: Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωλωμένο στη ΜΕΘ παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Λία Χριστάρα. Καλό μεσημέρι, Λία.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Από όσο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το παιδί βρισκόταν με την μαμά του, τα αδέρφια του και τον παππού του σε σπίτι στην Καστοριά όταν διέφυγε της προσοχής και βρέθηκε στον πάτο της πισίνας. Τον έβγαλε από την πισίνα ο παππούς του και στη συνέχεια το πήγαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Εκεί οι γιατροί πραγματικά έκανε διτάνεια προσπάθεια και τον απανέφεραν, τον διασωλήνωσαν και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στήθηκε και μια γέφυρα ζωής με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας από τα Μάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτειο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτειο ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 4χρονος, είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Οι γιατροί έχουν κάνει κάποιες πρώτες εξετάσεις, αξονική και κάποιες άλλες εξετάσεις, και ελπίζουν το παιδί, αφού σταθεροποιηθεί αργότερα, να δουν και πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά τα αποτελέσματα στη φάση των οκτών. Γαλλία-Ισπανία Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή-Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από μένα, έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση κανονικός αγώνας 1-1, Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση κανονικός αγώνας. Έτσι, πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα, Γαλλία-Ισπανία, και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα, 10 η ώρα, πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις 4 εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA. Δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο, εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη, και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στην τέταρτη, στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
1: Μιας που είπες τώρα, Τάσο, για κατάταξη, φουντώνει και μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
11: Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρερ έπειτα από 634 ημέρες, και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος σούπερστάρ, ο Εμπαπέ, υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση, 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, το λεγόμενο Χρυσού Παπουτσίου.
1: Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
11: Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Match Data και η Opta, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή. Και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο 23,45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες, κοντά 25,9, δηλαδή 26% πιθανότητες για επανάληψη του προηγούμενου τελικού, το Κατάρ, το 22, μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής.
1: Τώρα μπορεί να μην έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, έριξε τη βόμβα του για το επόμενο Μουντιάλ.
11: Σωστά, γιατί τον πιέζανε συνέχεια για να δουν τι θα γίνει και αν θα αποκαλύψει κάτι. Δεν ήταν σφίγγα, δεν έλεγε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως η πίεση που του ασκείται είναι μεγάλη, καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές στη FIFA και θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σπουδαίο το επίτευγμα των 48 ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Βορειοαμερικής, και καταλαβαίνετε ότι έριξε τη βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαντίνο, σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30, το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο η Φαντίνο πάντως, είπε ότι απλά θα συζητηθεί το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν την διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επαιτειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν τον πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την Ευρωπαϊκή Ζώνη και την Εθνική μας Ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
1: Αυτό βέβαια είναι λίγο μελλοντικά. Ας παραμείνουμε λίγο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για δύο ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Έλενα.
12: Θα ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ταϊλάνδη με τους 27 νεκρούς και τους τουλάχιστον 60 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια. Πιθανότερο θεωρείται δυσλειτουργία σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τραγικό θάνατο βρήκαν πολλοί άνθρωποι γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από αυτό, καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, δεν υπήρχε πρόσβαση.
1: Και είχαμε και μία απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο.
12: Ακριβώς ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ με μεγάλη γκάμα ρόλων από το Jurassic Park και το The Piano ως τους Peaky Blinders πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Τον Απρίλιο το είχε ανακοινώσει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε αναρρώσει και η οικογένειά του χαρακτηρίζει απρόσμενο το θάνατό του και ανακοίνωσε ότι θα δώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.
13: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλιδρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Γιώργος Πικούλας.
8: Η ώρα είναι 3.

Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υπογράφει η παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι οι πραγματικοί δολοφόνοι του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς. Να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική λύση της, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να ανακοινώνει ότι οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον δύο πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, κοντά στο Αμπαντάν. Στο μεταξύ, υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Ιεμένης, ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε το αεροδρόμιο Σανά της πρωτεύουσας της χώρας, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, για να αποτρέψει την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκε βουλευτής ο Ιωάννης Σαμανατίδης, που καταλαμβάνει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης μετά την παρέτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Στο μεταξύ, την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την παράδοση της κοινοβουλευτικής έδρας προαναγγέλει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής του κόμματος Σιμεών και Δίκογλου, γνωστοποιώντας τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χτες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το καλοκαίρι, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρός της, Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν. Η πρόταση προβλέπει σταδιακή πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες αναηλικιακή ομάδα, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων. Τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Ραφαέλ Φίτο όρισε ως ειδικό αντιπρόσωπο για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, θα συμβάλλει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σε στενή συνεργασία με την προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη, 98,3 στα FM για όλη τη Θεσσαλία, στην ιστοσελίδα μας ΕΡΤΕΚΟ στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να βρείτε τη Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, από την οθόνη σας και φυσικά στο Netflix International για όλο τον κόσμο. Σήμερα από το στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της εκπομπής η Μαρία Κουτσιμπίρη.

0: Δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί έχουμε σκοπό να κάνουμε ένα ταξίδι στο αγαπημένο μας νησί της Νησίρου. Ένα ταξίδι που περιέχει κάτι από την ξεγνιασέα των καλοκαιριών μας. Εκεί με την, θα έλεγα, ελευθεριότητα και κοινοβιότητα της παχιάς, την ίαση των λουτρών του Ιπποκράτη, την ενεργειακή έκρηξη μέσα μας από την ηφαιστειακή λάβα, τη χαρά του πανηγυριού και άλλα πολλά σε αυτό το νησί που ζούμε κάθε χρόνο. Και βέβαια ένα ταξίδι στη μουσική παράδοση του τόπου, μια παράδοση που όπου και αν σταθείς και όπου και αν βρεθείς, από το Μανδράκι και το Εμποριό έως το Μουλάρι ίσως, και από το Αυλάκι ως τη Θερμιανή, πάντα υπάρχει ένα μέρος όπου μπορείς να τραγουδήσεις, όπως και η Παλή, τη χαρά, την αγάπη, τον πόνο, όπως έκανε εδώ η Χαρούλα η Τσαλπαρά και ο Γλάφκος Μαριανάκης στο τραγούδι, στον Ορσάρικο, «Ντάχεις παραπονιάρα μου». Αμέσως μετά ακούσαμε έναν λέρικο ίσο και μια γυάλα για τον ξενιτεμό. Θα σε καλωσορίσω, Χαρούλα.
1: Καλησπέρα, Μαρία, να σε καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Όπως τα είπες μάλλον.
0: Ευχαριστούμε που είσαι για ακόμη μια φορά μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και ξέρω πόσο δύσκολες είναι αυτές οι μέρες για σένα. Κυκλοφόρησες μόλις τον πρώτο σου δίσκο και ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδος και γούρικη αυτή εδώ εκπομπή που κάνουμε για το δίσκο σου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ το εύχομαι, τι να πω. Είναι πολύ παρήγορο να κυκλοφοράει κάτι έξω, ενώ μέχρι πρότινος ήταν στο μυαλό σου. Είναι πολύ όμορφο.
0: Με τα παιδιά εδώ σας συνδέουν συναυλίες πολλές και πανηγύρια και καλοκαίρια.
1: Είμαστε μια παρέα που είμαστε, βασικά δεν θα έλεγα παρέα, θα έλεγα οριακά οικογένεια. Είμαστε συνάδελφοι προφανώς, αλλά είμαστε και φίλοι, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και αυτό το σχήμα είναι ένα από αυτά τα πράγματα που έχουμε ζήσει και που ζούμε μαζί. Και έχει προκύψει φυσικά από την Ίσυρο, την οποία προείπες και προενέγγειλες πολύ όμορφα, και από τις εμπειρίες μας εκεί και από τα καλοκαίρια μας εκεί.
0: Είναι μια βιωματική σχέση αυτή που έχετε, και τελικά η παράδοση, έχω την αίσθηση ότι μόνο έτσι μπορεί να συμβεί. Κάποτε ο Γιάννης Ομπάχ, όταν πρωτοξεκίναγα στην παραδοσιακή μουσική, μου έλεγε «Η παράδοση συμβαίνει». Και προσπαθούσα τότε να καταλάβω τι σημαίνει αυτό το «συμβαίνει». Νομίζω πλέον το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, διότι ό,τι είναι να συμβεί, συμβαίνεται στην κατάλληλη ώρα, στον κατάλληλο τόπο. Να είναι στην ώρα του. Γλάφκος Μαριανάκη, σε καλωσορίζω.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία. Από πλευράς μου να πω ότι είναι πολύ μεγάλη η χαρά που οι φίλοι μου και οι συνάδελφοί μου, μέσα σε όλα που κάνουμε και φτιάχνουμε παρέα μαζί, έχουμε φτιάξει και ένα σχήμα το οποίο, αν και παίζει μια ευρεία γκάμα κομματιών, εδώ εστιάζει στο δωδεκανησιακό ρεπερτόριο, εξού και το όνομα του σχήματος Δωδεκανησιακή Ζυγιά. Και προσπαθεί να φωτίσει αυτό το ρεπερτόριο, βέβαια δείχνοντας και την ποικιλομορφία του και τη σύνδεση που έχει με ρεπερτόρια πολύ μακρινών γεωγραφικών τοποθεσιών. Πράγμα το οποίο συνέβη γιατί οι παλιότεροι μουσικοί που έζησαν στο νησί ταξίδεψαν πολύ, αλλά νομίζω γι' αυτό θα μιλήσουμε και αργότερα πιο συγκεκριμένα.
0: Θα μιλήσουμε. Θέλω να παρουσιάσω και τους υπόλοιπους μουσικούς, τον Ιάσονα Παπούλη που είναι στο λαούτο και θα τον ακούσουμε αργότερα και στο τραγούδι, και ο Κλέαρχος Κορκόβελος στο κύμβαλο. Θέλεις να μας πεις και για την πρώτη ενότητα δύο λόγια?
2: Παίξαμε τον Ορσάρικο Σκοπό ή αλλιώς η Παραπονιάρα. Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία. Η στίχη είναι από μια αληθινή ιστορία. Δύο νέοι ερωτευμένοι δεν μπορούσαν να ζήσουν τον έρωτά τους λόγω οικονομικών διαφορών, και σαν να μην έφτανε αυτό, η νέα τυφλώθηκε δουλεύοντας στα χωράφια από κάποιο κλαδί, και βγήκε το εξής τραγούδι όπου η νέα καταργέται και λέει «Βουνά μην πρασινίζετε και δέντρα μην ανθείτε, όταν αναστενάζω εγώ να μαραθείτε». Της απαντάει απέναντι ο νέος «Ντάχεις παραπονιάρα μου και παναποναριά μου, σ' άκουσα παναστέναξες και ράγισε η καρδιά μου». Και μετά του απαντάει αυτή «Ποιος έπαθε τα πάθη μου, ποιος είδε τους καημούς μου, που έχασα την αγάπη μου από τους οφθαλμούς μου». Είχε χάσει τους οφθαλμούς της εντελώς. Αυτή είναι η ιστορία. Ονομάζεται Ορσάρικος. Οι Ορσάριδες είναι ένα από τα βασικά επίθετα στην Ίσυρο. πρόκειται για κάποιον πρόγονο αυτών των ανθρώπων και ένας πολύ αγαπητός σκοπός που παίζεται πάντα στην αρχή και στο τέλος και ενδιάμεσα στο νησίρικο πανηγύρι. Το αγαπάνε πολύ. Οπότε γι' αυτό ξεκινήσαμε και με αυτό. Μετά ακολούθησε ένας πολύ χαρακτηριστικός χορός εμπρός, ο Λέρικος ίσως ή αλλιώς Αποστολίτικα, έτσι όπως το λένε στην Ίσυρο, ο οποίος προηγείται πάντα τη σούστας που είναι πιο γρήγορη και στον ίδιο πάνω περίπου ρυθμό, λίγο πιο αργά, ακούσαμε το Γιάλα ή Ξενιτεμένο μου πουλί, που και αυτό χορεύεται σαν εμπρός πριν από τη σούστα. Αυτή ήταν η πρώτη μας ενότητα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή η ιστορία υπάρχει και σε αυτό το βιβλίο που συμμετέχεις και εσύ.
2: Ναι.
0: Η Νησίρος χορεύει και τραγουδά από την Εταιρεία Νησιριακών Μελετών. Νομίζω αν εξαιρέσεις αυτό και εξαιρέσεις και κάτι που έχουν βγάλει ο Φίλιππος Νάκας, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει κάτι άλλο από καταγραφές σε βιβλίο.
2: Υπάρχει μια πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά για τον Γιώργο Μακρυγιάννη.
0: Μάλιστα.
2: Από τον Διονυσόπουλο. Είναι μια πάρα πολύ καλή έκδοση, την οποία προλογίζουν ο Μπάμπης, ο Καρούσος και διάφοροι άλλοι, ο Κυριάκος ο Κουβέντας, ο βιολιστής, και γίνεται μια προσπάθεια να φωτιστεί το πρόσωπο του Μακρυγιάννη, ο οποίος ήταν νησίριος, έδρασε βέβαια σε πολλά μέρη και κυρίως στην Αμερική. Και αυτή επίσης είναι μια αξιόλογη δουλειά που υπάρχει και μπορεί κάποιος να την προμηθευτεί.
0: Ωραία. Και εύχομαι τώρα που είσαι και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να συνεχίσεις και εσύ αυτές τις καταγραφές. Νομίζω ότι η συμβολή σου στο κομμάτι αυτό είναι πολύ σημαντική.
2: Στα πλαίσια των εργασιών γίνεται και αυτό, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Είναι μέσα στα πλαίσια των εργασιών. Το κάνω βέβαια και από μεράκι, αλλά ναι. Μέσα πλαίσια του Πανεπιστημίου γίνεται και αυτό.
0: Ωραία. Να συνεχίσουμε στην επόμενη ενότητα και θέλω να μου πεις τι θα ακούσουμε.
2: Στην επόμενη ενότητα θα ακούσουμε πάλι μια σειρά από εμπρός, οι Σιανούς όπως τους λένε στην ΚΟ, έτσι δεν είναι, Ιάσονα? Και στην ουσία είναι ο πιο διαδεδομένος χορός, ο οποίος κρατάει πολλή ώρα, μπαίνουν πολλά θέματα, πολλά τραγούδια που τα τραγουδάει ο χορός, δεν τα τραγουδάει ένας τραγουδιστής, και προετοιμάζουν τη σούστα. Μετά από αυτό, συνήθως τα ίδια βήματα, αλλά με πιο μικρά κοφτά βήματα και πιο σουσταριστά, ας το πούμε, έρχεται η σούστα. Οπότε θα ακολουθήσει το γιαρούμπι, το έλα πουλί μου έλα, το τικ-τακ, η νησιροπούλα, και μετά μια σούστα που ονομάζεται σούστα χαρδέικη, είναι πιο αργή, και μια πιο γρήγορη σούστα, η σούστα νησίρου.

0: Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με 12 νησιακή σούστα και πήγαμε και ταξιδέψαμε σε ένα από τα όμορφα πανηγύρια της Νησίρου με αυτή τη σούστα που μόλις ακούσαμε και ελπίζουμε πολύ σύντομα να είμαστε πάλι εκεί. Θέλω να γνωρίσουμε και τον μικρό της παρέας, τον Ιάσονα Παπούλη, ο οποίος μας τραγούδησε εδώ κιόλας, ο οποίος παίζει και λαούτο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και ο οποίος προέρχεται από μια επίσης μουσική οικογένεια εκεί στην ΚΟ, απέναντι από το νησί της
1: Νησίρου. Εγώ είμαι λίγο δίπλα, είμαι λίγο παραδίπλα.
0: Ναι, αλλά...
1: Βέβαια έχω μοιηθεί λόγω του μπαμπά, επειδή παίζει χρόνια στην πανηγύρια στην Ίσυρο. Πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρός. Και τώρα πλέον με τη σειρά μου, με τα παιδιά, παίρνω το καραβάκι.
0: Τους χαιρετισμούς μας στον μπαμπά, στον Κυριάκο. Που τον αγαπάμε και χαίρεται στα εξωτικά της παράδοσης. Αλλά εγώ θέλω να μου πεις πιο πολύ για τη γιαγιά.
1: Η γιαγιά τραγουδούσε πολύ ωραία κιόλας. Έχει δισκογραφηθεί, αν δεν κάνω λάθος, από την ΕΡΤ στη ραδιοφωνία της Ρόδου και από άλλες διάφορες καταγραφές που κατέβηκαν στο νησί.
0: Η Κατίνα.
1: Η Κατίνα. Κατίνα Κατερίνα Παπούλη. Κατερίνα Σακέλη ήταν το πατρόνιμό της. Ο θείος μου επίσης έπαιζε βιολί, ο οποίος έμαθε στον πατέρα μου, ο αδερφός της δηλαδή, ο Γιώργος Σακέλης.
0: Και εσύ μεγάλο.

0: Γλώσσες όλες αυτές τις πανέμορφες.
1: Εγώ τη γιαγιά μου δυστυχώς την πρόλαβα πολύ λίγο να τραγουδάει. Βέβαια έχω αναμνήσεις, αλλά θυμάμαι πολύ λίγο γιατί έπαθε ένα εγκεφαλικό κάποια στιγμή και ήταν τα τελευταία της 7-8 χρόνια, δεν κάνω λάθος, ήταν κατάκητη. Και είχε το παράπονο η καημένη, είχε χάσει τη φωνή της επίσης, εκτός από κατάκητη, ας πούμε. Οπότε τη θυμάμαι πολύ λίγο να τραγουδάει, αλλά πάντα θυμάμαι να μου δίνει στίχους. Mm. Δηλαδή εκεί που ξεκίνησα, πάντα πήγαινα στη γιαγιά, γιαγιά, τι λέει αυτό το κομμάτι, τι λέει το άλλο κομμάτι, δώσ' μου στίχους. Έχω τετράδια ολόκληρα γεμάτα.
0: Έχεις και κάποια τραγούδια τα οποία δεν παίζονται πια στην ΚΟ?
1: Πιθανώς κάποιες τοιχοπλακές, ας πούμε, έχω ιδιαίτερη αδυναμία της γιαγιάς. Πιθανώς δεν παίζονται πλέον, έχουν ξεχαστεί.
0: Και την Ίσυρο πώς την ανακάλυψες? Θα μου πεις πώς την ανακάλυψες, απέναντι είναι. Θέλω να πω πώς ανακάλυψες. Υπάρχουν πολλοί που είναι στην ΚΟ και δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στην Ίσυρο.
1: Καθόλου. Και υπάρχουν και πολλοί μουσικοί θεωρώ στην ΚΟ που δεν ασχολούνται με την ίδια αισθητική, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο επιτέλεσης. Χωρίς να κρίνουμε το μένει το δεν. Θεωρώ ότι στην Ίσυρο για μένα είναι λίγο πιο κοντά στο σπίτι. Λίγο πιο κοντά σε αυτό που έχω στα αυτιά μου.
0: Και να συνεχίσουμε και να ακούσουμε τη Βλάχα, αλλά επειδή έτσι, η Βλάχα είναι από τα πιο αγαπημένα, νομίζω, έχω αυτή την εντύπωση, τραγούδια της Νησίρου, όπου τη χορεύουν όλοι και τη τραγουδάνε κιόλας μαζί τη Βλάχα, να μας μιλήσει λίγο ο Γλάφκος Μαριανάκης για αυτό το τραγούδι, αλλά να μιλήσουμε και γενικότερα, θα ήθελα, για όλους αυτούς τους εξαίρετους μεγάλους βιολάτορες τους οποίους έχετε πατήσει.
2: Βέβαια.
0: Που έχουν περάσει από την Ίσυρο, όπως ο Χατζη Νικόλας, ο Χατζη Πέτρος, που τον γνώρισες κιόλας από τη...
2: Ναι, είναι ο πρώτος μου δάσκαλος, ναι. Ο Γιώργος Χατζη Πέτρος, από τη Σίμη. Η παράδοση του βιολιού στα Δωδεκάνησα ξεκινάει αρκετά νωρίς. Βέβαια έρχεται να αντικαθαστήσει τα παλιότερα όργανα που ήταν η λύρα και η τσαμπούνα. Πρωταγωνιστής σε αυτή την υπόθεση, αναμφίβολα στα Δωδεκάνησα, είναι ο Γιώργος Μακρυγιάννης, ο οποίος, αν και νησίριος, από τις έρευνες που έχουμε και έχουν έρθει στην επιφάνεια, γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη από πατέρα βιολιστή, ανδρώνεται εκεί, παίζει εκεί τα πρώτα του χρόνια και σε νεαρή ηλικία έρχεται στην Ίσυρο, παντρεύεται, κάνει αρκετά παιδιά και κάνει μια μεγάλη καριέρα που εκτείνεται σε όλο το Αιγαίο και απέναντι στα παράλια. Φημολογείται ότι ταξιδεύει για να μάθει στη Ρουμανία, κάτι το οποίο εκείνη την εποχή ήταν κάπως σύνηθες για όποιον ήθελε να κάνει, ας το πούμε, ένα είδος μεταπτυχιακό, να μάθει καλά την τέχνη του, έπρεπε να πάει στη Μέκα του βιολιού που ήταν η Ρουμανία. Κάπως έτσι, λόγω αυτού του ανθρώπου, έρχονται και στην Ίσυρο κομμάτια όπως η Βλάχα, τα οποία έχουν σαφή ρουμάνικη, βαλκανική, αλλά και εβραϊκή έτσι, απόχρωση. Το συγκεκριμένο κομμάτι το συναντάμε σε διάφορα μέρη. Το συναντάμε στη Ρουμανία, το συναντάμε στην Αίγυπτο. Υπάρχουν καταγραφές, με άλλους στίχους βέβαια. Και ο Μακρυγιάννης βέβαια δίνει τη σκυτάλη στη νέα γενιά μετά από αυτόν, την οποία είχα τη χαρά να προλάβω, το Γιάννη τον Κουλιανό. Το γνώρισα, ήταν ένας από τους μαθητές του, ο οποίος ήταν από τη Ρόδο.
0: Τον οποίο έχουμε καταγράψει πολύ εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
2: Ακριβώς,
0: έχουμε...
2: είναι ένα σπουδαίο βιολί. Εγώ προσωπικά...
0: Μεγάλο αρχείο.
2: Έχω βοηθηθεί, έχω πατήσει, όπως θέλετε πείτε το, πολύ πάνω στο Γιάννη Κουλιανό, εκεί είναι τα ακούσματά μου. Και σίγουρα στο Γιώργο Χατζηπέτρο, ο οποίος ζούσε στη Ρόδο, δίδασκε στο Δημοτικό Δύο Ρόδου και κλασικό και παραδοσιακό βιολί και ήταν ο άνθρωπος που έδωσε τα πρώτα βήματα, τα πρώτα πατήματα σε βιολί προτού συνεχίσω και με άλλους δασκάλους. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφέρω τον Γιώργο Χατζηνικόλα, τον οποίο τον ακούω από πάρα πολύ μικρό στα πανηγύρια και επίσης αυτός χάραξε μέσα στα αυτή μου και στην καρδιά μου τον τρόπο με τον οποίο παίζεται αυτή η μουσική, ας το πούμε, στην πράξη, πάνω στο έργο και στην επιτέλεση, ας το πούμε, αυτός ήταν. Από οικογένεια βέβαια και αυτός μουσικών και... Ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον, αλλά σίγουρα θα ήθελα να αναφέρω και το σόι των Τσοπανάκηδων, βιολιστές και μουσικοί οι οποίοι έδρασαν στην Ίσυρο και στην Αμερική και μάλιστα συνεργάστηκαν με μεγάλα ονόματα όπως η Παπαγκίκα και άλλοι εκείνη της περίοδου και μας δίνουν μέχρι σήμερα κάποιες ηχογραφήσεις σπουδές. Σε αυτούς τους ανθρώπους πατάμε, είναι γίγαντες, προσπαθούμε και εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους.
0: Και βέβαια και η επόμενη δάσκαλη σου, ο Κυριάκος ο Κουβέτας.
2: Βέβαια.
0: Όλοι αυτοί.
2: Βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ο Κυριάκος και στο ο Διαθηνών μετά το κλασικό βιολί, ο Οδυσσέας ο Κορέλης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν κάτι μέσα σε όλο αυτό, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά, αλλά πάρα πολλοί και οι φίλοι και συνάδελφοι εδώ, ο κλέρχος ο Κορκόβελος, ο οποίος είναι ένας ζωντανός μύθος και ζωντανός υπολογιστής και γνώστης άπειρων ρεπερτορίων και έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να δημιουργεί πολύ όμορφες παρέες που φωτίζουν άγνωστα μουσικά κομμάτια. Είναι από τα ταλέντα του αυτό και τον ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ για την πρωτοβουλία που πήρε για σήμερα.
0: Τον ευχαριστώ και εγώ το κλέαρχο.
3: Ευχαριστώ Μαρία μου πάρα πολύ. Πρώτα εσένα και βέβαια τους φίλους, τη Χαρούλα, τον Γλάφκο, τον Ιάσονα που έχουμε παίξει αρκετές φορές μαζί και έχουμε περάσει πολύ όμορφα και ευχαριστώ Γλάφκο για τα λόγια που είπες. Τα αγαπάω τα δωδεκάνησα κι εγώ πολύ λόγω του οργάνου που παίζω, γιατί είναι μια περιοχή από τα νησιά της Ελλάδας, είναι το Σαντούρι, υπάρχει και υπήρχε πριν 100-200 χρόνια πιο πριν από το 22, και βέβαια τα αγαπάω γιατί πάντα ζητιέται το Σαντούρι στη δωδεκανησιακή μουσική. Έχω παίξει όχι μόνο με τον Χατζιπέτρο που ανέφερε ο Γλάφκος, είχα γνωρίσει και τον Βασίλη τον Καραντάνη από τη Λέρο, τον παλιό βιολιστή, με την Άννα την Καραμπεσίνη επίσης σε κάποια αφιερώματα την πρόλαβα. Και όπως επίσης έχω και φίλους, ας πούμε όπως το Σημιακό, το Λαουτιέρι, τον Γιάννη τον Μεγαλούδη. Πολύ καλός φίλος, με μεγάλη αγάπη στο Σαντούρι, καθόλου τυχαίο και αυτό. Και ήταν η αφορμή να ενίσχυρος, επειδή την αγαπάω και πηγαίνω αρκετά χρόνια, να συνεργαστούμε, να κάνουμε παρέα.
0: Ωραία, σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Εγώ λέω να συνεχίσουμε, να κρατήσουμε λίγο το ρυθμό και να ακούσουμε τη Βλάχα.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα κλείσουμε με ένα επίσης πολύ αγαπημένο τραγούδι στην Ίσυρο, το «Πάρε φραζή τη λύρα σου».
1: «Πάρε φραζή τη λύρα σου» είναι ένα τραγούδι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι αμιγός. Νησιρίκο δεν μπορεί ίσως να μοιάζουν κάποια, αλλά εγώ τουλάχιστον εκεί το έχω συναντήσει μόνο. Είναι αγαπητό, είναι από τα τραγούδια της Τάβλας. Δεν χορεύεται δηλαδή. Και το τραγουδάνε συνήθως στην αρχή, αλλά και στο τέλος. Δηλαδή τα τραγούδια της Τάβλας τραγουδίονται στην αρχή και στο τέλος του πανηγυριού. Οπότε είναι ένα από αυτά. Στην ουσία καλή για γλέντι. Είναι ένα κάλεσμα σε γλέντι. Αυτό φανερώνουν οι στίχοι του και φανερώνουν κάποιες από τις συνήθειες των παλιών ανθρώπων που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Κλείνοντας, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που μας κάλεσες. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος τίτλος για αυτή την εκπομπή πέρα από τα εξωτικά της παράδοσης και να έρθουμε κι εμείς να τιμήσουμε αυτή την...
0: Είστε πλέον μέλη των εξωτικών της παράδοσης, είστε εξωτικάκια.
1: Ναι, να τιμήσουμε αυτή την εκπομπή και να δώσουμε ραντεβού στους χορούς, στα γλέντια και στα πανηγύρια που έρχονται σιγά σιγά, κοντεύει και το καλοκαίρι.
0: Προσωπικά θα ευχόμουν να βρισκόμαστε σε αυτό το νησί και όχι μόνο το καλοκαίρι, να βρισκόμαστε και την άνοιξη, να βρισκόμαστε και το χειμώνα, γιατί είναι πανέμορφο όταν το δεις πρώτη φορά πράσινο, δεν πάει το μυαλό σου.
1: Και εγώ να πω, επειδή τυχαίνει να είμαι από εκεί, από την πλευρά του πατέρα μου, η μητέρα μου είναι από την Άξο, αξίζει να το πούμε και αυτό. Να μην υπάρχουν παράπονα. Ναι, αξίζει να μην κάνουμε μόνο τουρισμό, να είμαστε ουσιαστικοί επισκέπτες. Να μην πηγαίνουμε μόνο, ας πούμε, για να αγοράσουμε κάτι και να φύγουμε.
0: Ναι.
1: Να καταλαβαίνουμε το μέρος, τους πόνους του, το μόχθο του, τα προβλήματα που υπάρχουν πλέον στο νερό, διάφορα πράγματα τα οποία προκύπτουν και οι νησιώτες είναι αντιμέτωποι. Την ακρίβεια που συναντάει κάποιος για να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Και στα τρόφιμα να φτάσουν μέχρι εκεί.
1: Ναι, όλα αυτά είναι πράγματα που νομίζω ότι αυτός που πηγαίνει στο μέρος πρέπει και αυτά να τα συμπεριλάβει και να δει τι μπορεί να κάνει για αυτά. Και έτσι είναι ένας πραγματικός ουσιαστικός επισκέπτης και αυτούς θέλουμε και αυτούς.
0: Και η τουριστική ανάπτυξη να μην αλλοιώσει το νησί, γιατί τώρα τελευταία έχει γίνει γνωστή η Ίσυρος. Και θα πρέπει να πηγαίνουμε εκεί και να ζούμε το μέρος όπως είναι.
1: Συμφωνώ,
0: όχι να πηγαίνουμε
1: απόλυτα.
0: Με...
1: Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει τρόπος να μην γίνει γνωστό κάποιο μέρος. Σήμερα μοιραία θα γίνει γνωστό. Όμως ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε ένα μέρος και γενικότερα τα πράγματα, αν δεν είναι καταναλωτικός και είναι με αγάπη και σεβασμό, νομίζω μόνο να δώσει. Έχει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
1: Εμείς.
0: Ευχαριστώ το Γλαύκος Μαριανάκη που τραγούδησε και έπαιξε βιολί, τη Χαρούλα Τσαρπαρά που τραγούδησε, τον Ιάσονα Παπούλη τραγούδησε και έπαιξε λαούτο και τον Κλέαρχο Κορκόβολο που έπαιξε κύμβαλο και ένωσε όλη αυτή την ομάδα, τη δωδεκανησιακή ζυγιά. Να τη φέρει εδώ να κάνουμε αυτό το μικρό πανηγυράκι σήμερα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης με τις ευχές μας να ξαναρχίσουν εκεί τα φεστιβάλ σύντομα, με τις ευχές μας να κρατηθούν τα πανηγύρια έτσι όπως είναι, μη εμπορικά, και όλοι να δουλεύουν συλλογικά για ένα πανηγύρι, και φυσικά να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στους φίλους εκεί κάτω και την αγάπη μας. Ο Διονύσης Λιμπέρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

9.2.1.6.8.1.4.7.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως δεν απειλούνται, ενώ το πυροσβεστικό σώμα παρακολουθεί την εξέλιξή της και μέσω ντρόουν. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα, προκειμένου να καταθέσει. Συνελήφθη ωστόσο στο αεροδρόμιο Gatwick όπου εργαζόταν. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώπιον του ανακριτή, με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη οι 3 κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί βαρύτητα από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότητα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση στις πλοίες στη στρατηγική σημασία στη θαλάσσια οδό. Αυτό δήλωσε σήμερα στη τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, το Ιράν δήλωσε ότι δυνάμεις στο φρόνο της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον 2 πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν, κοντά στο Αμπαντάν. Στο μεταξύ, η Βρετανία χαρακτήρισε σήμερα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση, όπως μετέδωσε το Sky News, πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι των Μπρέντ στις διεθνείς χρηματαγορές. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξη του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Αναβρασμός στο κόμμα, αφού παρατήθηκε και αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όργο στη θέση της Κατερίνας Νατοπούλου που παρετήθηκε. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε ότι με αρχηγό τον Πολάκη δεν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς. Είναι απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7.30 το πρωί στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, τις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρο και Θέρμης και το δασόκτημα του Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις θα κοιμαθούν από 20% και πάνω από 50%. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και βραδινές ώρες, με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 34 και στην Κεντρική Μακεδονία μέχρι και 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός είναι έθριος και θα συνεχίσει έτσι με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, ενώ η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κινηθεί έως 34 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων, επόμενο σύντομο δελτίο στις 4.30.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
11: Γιατί, coach?
10: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
12: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: bam da bang da dang.
1: Με την ασπρόμαυρη την μπάλα θα ασχοληθούμε καθόλου ή με την κίτρινη μπάλα αποκλειστικά τώρα.
2: Για μουντιά δεν λέγαμε.
1: Α, ναι, εντάξει.
2: Όχι, θα ξαναπούμε. Τώρα θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Δημήτρη, το Μπουγιατζή, λίγο για μουντιά. Θα πάμε μετά στα ρεπορτάζ. Δεν είπαμε το διαιτητή του Γαλλία-Ισπανία. Είναι ο Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος στην καριέρα του έχει 1.400 κίτρινες και 86 κόκκινες σε 300 μάτς. Είναι ο διαιτητής ο οποίος με τα υπέροχα αγγλικά του εξήγησε για ποιο λόγο απέβαλε τον Αλμυρόν για το χέρι στο στόμα, αν θυμάσαι καλά. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη αποβολή στην ιστορία με τον νέο κανονισμό.
1: Ο οποίος είναι νέος κανονισμός, είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα Τάλε Κουάλε, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, για να σε αποβάλει, θα πρέπει εκτός από το να κάνεις την κίνηση,
2: ναι,
1: να κινείσαι, λέει, και απειλητικά προς τη μεριά είτε αντιπάλου παίκτη, είτε του προπονητικού team, είτε του διαιτητή και αυτή.
2: Είναι θέμα ερμηνείας πάλι.
1: Α, ναι.
2: Η γλώσσα του σώματος. Γιατί έγινε και στο Γαλλία Σενεγάλη.
1: Ναι, που καθόντουσαν εκεί δύο και λέγανε ότι η κυρία καλά, το παιδί μια χαρά και έχει ο άλλος το χέρι. Και τίποτα.
2: Αν το πάρουμε, θα πάω. Έχω κλείσει να πάω, ξέρω εγώ, στη
1: Φλόριντα Κις, Μαϊάμι
2: και τα λοιπά. Έχουμε κλείσει μια πολύ ωραία βίλα στη θάλασσα και τέτοια. Τα φώτο στυλ. Ενώ ο Αλμυρόν ήταν επιθετικό το στυλ. Πάλι όμως αν είναι θέμα ερμηνείας. Εγώ το είδα έτσι. Τώρα από χθες έρω μια συνέντευξη του Σιδηρόπουλου, του διαιτητή, ο οποίος ήταν στη φοβερή φάση με τον Μπρινιόλι σε ένα μάτς κυπέλου της ΑΕΚ με τον Άρη, που βγήκε ο Μπρινιόλι για να χτυπήσει την μπάλα και χτύπησε το κεφάλι του Σουλεϊμάνοφ.
1: Χωρίς με σκαριά, τη θυμάμαι.
2: Ναι,
1: με τάπες κανονικά.
2: Και ο Σιδηρόπουλος είπε ότι εγώ και τώρα που το βλέπω ακόμα ερμηνεύω ότι πήγε να χτυπήσει την μπάλα. Δηλαδή προσπαθούσε να δικαιολογήσει την απόφασή του. Ναι. Ακόμα και τώρα.
1: Παιδιά μου, σημαίνει τι κάνει.
2: Δηλαδή πες, έκανα λάθος.
1: Τετελεσμένες πράξεις είναι. Δεν τη χτύπησε την μπάλα,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι.
1: Τι,
2: μα δεν
1: ήθελε
2: την μπάλα.
1: Να χτυπήσει. Ναι, τι ήθελε. Έγινε. Ναι, τι ήθελε. Τι χτύπησε. Την πέτυχε την μπάλα. Όχι.
2: Και εγώ ήθελα να φρενάρω. Αλλά δεν φρενάρω. Ξαχτύπησε από πίσω. Δεν πρέπει να πληρώσω. Θα πληρώσω. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Αυτός είναι ο διαιτητής του Γαλλία-Ισπανία. Και λέγεται ότι περιμένουν εναγωνίως τι θα γίνει στους ημιτελικούς, γιατί θα ξεκαθαρίσει η μπουγάδα για τη χρυσή μπάλα. Είναι πολύ υποψήφιοι, είναι προφανώς και ο Μέση, είναι και ο Μπαπέ, είναι και ο Μπέλιχα μετά όσα έχει κάνει με την Αγγλία, προφανώς και ο Ντεμπελέ και ο Χάρι Κέιν από τους υποψηφίους για τη χρυσή μπάλα. Θα εξαρτηθεί από τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Το ξέρουμε αυτό, το ζήσαμε και το 22 στο Κατάρ. Γιατί μέσα από την κατάκτηση του Μουντιάλ πήρε τη χρυσή μπάλα, άλλη μία μάλλον χρυσή μπάλα, ο Λιονέλ Μέση.
1: Εντάξει, οι σκέψεις μας βεβαίως είναι σε όλους αυτούς τους μεγάλους οι οποίοι βλέπουν πλέον τα χρόνια να περνούν απαγορευτικά.
2: Αντικειμενικά,
1: ναι,
2: με βάση τη χρονιά που έχει κάνει, ο παίκτης που αξίζει για μένα να την πάρει και θα ήθελα να βάλει και γκολ αύριο και να βάλει γκολ στο τελικό και ας μην το πάρει, είναι ο Ντεμπελέ. Κάνει πολύ καλή χρονιά με την Παρί. Στη Γαλλία είναι φωτιά. Είναι πάρα πολύ καλός. Ο Μπαπέ δεν έκανε καλή χρονιά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ντεμπελέ και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά.

0: Να ρωτήσουμε και τον Καθήλυνα αρμόδιο.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα δώσει βέβαια τη χρυσή μπάλα ο Δημήτρης Μπουγιατής, αλλά επειδή τα παρακολουθεί πολύ καλύτερα από εμάς.
1: Του το ευχόμαστε βέβαια.
0: Ναι, να φτάσει ένα σημείο. Γιατί όχι. Γιατί εδώ ο Φαντίνο τι έκανε, σκληρώσει. Έκανε και έγινε και πρόεδρος της FIFA. Ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι δεν είναι Δημήτρη. Τα μπαλάκια δεν άνοιγε η Φαντίνο. Καλά δεν θυμάμαι.
2: Ο Μπλάτερ ήταν αυτό που θυμάσαι. Αλλά έγινε όντως κι αυτός από άνθρωπος. Και ο Ινφαντίνο πέρασε σε άλλη εποχή και είχε αλλάξει το σύστημα. Τα μπαλάκια είχαν γίνει πια περισσότερο ηλεκτρονικά και τα άνοιγαν παίχτες. Ο Μπλάτερ είναι ο πιο χαρακτηριστικός μπαλάκια που μάλλον έχει ως εικόνα. Ο Ινφαντίνο όμως.
0: Ήταν ο μέτρη, ας πούμε. Ήταν ο μέτρη όπως στα εστιατόρια, απλά σαν μέτρη στεκόταν εκεί πέρα.
2: Και κοίταξε, στα χρόνια που ήταν δεύτερος, έτσι ναι. Έχει επικεφαλής της FIFA, γιατί δεν ξέρω πώς θυμούνται, ο Ινφαντίνο προέκυψε την εποχή που έσκασε το σκάνδαλο FIFA, το οποίο, πάω τώρα σε άλλο θέμα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Την έπεσαν στη FIFA σε Blatter Platini, γιατί θα γινόταν διαδοχή από τον Blatter στον Platini, με πρωτοβουλία αμερικάνικη. Η αμερικανική νομοθεσία και βέβαια το ισχυρό αμερικανικό κράτος, όπως θέλει το διαβάζει κανένας, ως ασίδωτο μπορεί να το πει, έχει βάση του νόμου τους, μπορεί να επέμβουν σε εξωτερική χώρα για να επιβάλλουν τον νόμο, και δεν μιλάω τώρα επιβολή τύπου πάμε αρπάζουμε τον Μαδούρο, κίνησαν διαδικασίες στο FBI, γιατί το σκάνδαλο το οικονομικό της FIFA τότε είχε κάποια παράμετρο που άγγιζε και τα αμερικανικά συμφέροντα. Μιλάμε για χρήματα, όχι τίποτα δραματικό.
0: Ναι, για το χρηματισμό και τις...
2: Από πρωτοβουλία του FBI ξεκίνησε.
0: Ναι, ναι. Είχα δει το ντοκιμαντέρ, ναι. Είχα δει το ντοκιμαντέρ, ήταν στο Netflix.
2: Και δεν ξέρω τώρα, κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι και πιο έτσι μουσιολόγος, μην το πάει και πιο μακριά και πει ότι βλέπετε τώρα τι κάνουν οι Αμερικανοί με τον Ινφαντίνο. Η κολεγιά είναι ακραία, έτσι. Ναι. Ένα παγκόσμιο κύπελο που υποτίθεται ότι γίνεται σε τρεις χώρες, αλλά της ουσίας γίνεται σε κατά 90% σε μία χώρα. Το υπόλοιπο είναι το Μεξικό και ο Καναδάς είναι γκεστάρα, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Εδώ υπάρχει αποκάλυψη από χθες ότι τελικώς την απόφαση εξάλληψης τιμωρίας του Μπαλογκάν την έλαβε ο Μοχάμαντ Αλ Κάμαλι χωρίς να γίνει καν ψηφοφορία. Όσο επικεφαλής της Πυθακής Επιτροπής.
2: Η κάρτα στον Αμερικανό που έγινε ίσονος σημασίας τώρα από το πουθενά είναι απλά μια ένδειξη. Γιατί δεν το τονίζω. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα τώρα για την περίπτωση του παγκοσμίου κυπέλου. Από την άλλη, ο αντίλογος είναι βέβαια ότι τέτοιο υψηλό αριθμό εισιτηρίων γεμάτων στα δύο, γιατί τα γήπεδα είναι πάρα πολύ μεγάλα όλα. Δεν υπάρχει γήπεδο των 30-40 χιλιάδων, έτσι. Είναι όλα 60 και βάλε. Λόγω του ότι είναι τα περισσότερα είναι μεταμορφωμένα, τροποποιημένα για την περίσταση, γήπεδα baseball ή κυρίως football αμερικάνικου, είναι τεράστια, είναι 70-80 χιλιάδων. Η εμπορική επιτυχία είναι πρωτοφανής. Και πολύ περισσότερο αν σκεφτεί κανείς ότι για ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη είναι και άσχημες οι ώρες. Για Ευρώπη είναι τραγικές οι ώρες τηλεοπτικές. Ακόμη και για την Ασία δύσκολες. Το μέγεθος όμως της οικονομικής επιτυχίας είναι πρωτοφανές. Να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας. Το ένα σκέλος αγωνιστικό το συζητάμε γιατί 48 ομάδες είναι φανερό ότι δεν χωρούσαν. Τώρα δεν είχαν καμιά δουλειά.
0: Κάτσε, 64 να τις κάνει τώρα.
2: Αυτό θα είναι ακόμη πιο πολύ ακραίο. Καταλαβαίνει κανείς ότι στο παγκόσμιο κύπελο που γίνεται τώρα ξεκίνησαν τα προβληματικά 206 ομάδες. Είναι 211 κατά μέλη, αλλά κάτι ομάδες τύπου Ρωσία που ήταν εκτός και κάτι άλλες περιπτώσεις τέτοιες τιμωριών, 206 έπαιξαν. Και όταν λέω 206, βάζω μέσα και το κάθε απίθανο κράτος μέλος της FIFA τύπου. Νησιά Παπούα, τύπου Solomon Islands, τύπου ό,τι θέλει κανένας βάζει Μπουτάν, όλες αυτές οι χώρες που παίζουν δηλαδή, έτσι για το να μαζευτούμε και εμείς να πάμε να παίξουμε. Το κλάσμα βγαίνει περίπου στο 23%, δηλαδή πρακτικά μία στις τέσσερις ομάδες παίζουν τα τελικά από όσες ξεκίνησαν. Τώρα με το πιθανό 64 σημαίνει αυτό ότι θα ανέβουμε, όχι στο μισό βέβαια, αλλά πάνω από
0: 30%. Πάνω από 30%. Κοντά στο 33%.
2: Ναι. Και βέβαια η εκπροσώπηση δεν είναι και αναλογική. Η Ευρώπη κέρδισε τρεις θέσεις την ώρα που η Ασία, η Αφρική, ακόμη και η Νότια Αμερική διπλασίασαν τις δικές τους. 50% αύξηση. Της Ευρώπης οι τρεις θέσεις ήταν με το ζόρι 20% η αύξηση. Δεν είναι αναλογική ούτε της ποιοτικής στάθμης των ευρωπαϊκών χωρών, για παράδειγμα, ούτε. Για να μην πιάσω τη επιτυχία, έτσι. Το παγκόσμιο κύπελο τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, είναι υπόθεση των Ευρωπαίων με εξαίρεση την Αργεντινή το 22 στο Κατάρ.
0: Ναι.
2: Οι Ευρωπαίοι το κατακτούσαν διαρκώς από το 2006. 6, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία. Οι Βραζιλιάνοι είναι πρακτικά εκτός συναγωνισμού εδώ και 24 χρόνια. Ούτε φέτος τα κατάφεραν. Πάμε για να τριανταρίσουν πια. Η Αργεντινή με εξαίρεση το προηγούμενο, είχε μακρά περίοδο αποτυχιών. Έτσι, μακρά περίοδο αποτυχιών. Έναν τελικό όλο στα 30 κάτι χρόνια είχε.
0: Άρα δεν δικαιολογείται αυτή η αύξηση, η περιορισμένη αύξηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας.
2: Άρα είναι φανερό ότι αντιμετωπίζεται εχθρικά η Ευρώπη και δεν είναι. Είναι γνωστός ο λόγος. Ο πόλεμος που υπάρχει ανάμεσα σε FIFA και UEFA. Γιατί στη FIFA θεωρούν, μάλλον στη FIFA κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν την επόμενη ψηφοφορία και θα τα καταφέρουν από ό,τι φαίνεται. Την ώρα που η UEFA θεωρεί ότι η FIFA κάνει το παγκόσμιο κύπελο τσιφλίκι της.
0: Ναι.
2: Και στα οικονομικά και σε όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι από την UEFA μάλλον ήδη διέρευσε ότι δεν θα έχουμε προσαρμογή των κανονισμών αυτών που είχαμε στο παγκόσμιο έτσι ατόφιον. Έτσι θα γίνει επιλεκτική. Δηλαδή το κομμάτι, το σκέλος time out και 3 λεπτά, το άλλο σκέλος κόκκινη κάρτα γιατί βάζουμε το χέρι στο στόμα, δεν θα τα εφαρμόσει η UEFA. Ήδη το διεμήνυσε.
0: Α, μάλιστα. Δημήτρη, τώρα καθαρά ποδοσφαιρικά, λέγαμε νωρίτερα ότι με βάση το τι έκανε σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και τη χρονιά, αλλά και το Μουντιάλ που κάνει τώρα με την Εθνική Γαλλίας, έχω την εντύπωση ότι ο Ντεμπελέ, εντάξει, βγάζω το Μέση λίγο έξω, γιατί δεν είμαι και αντικειμενικός, ο Ντεμπελέ σαν να του αξίζει περισσότερο από κάθε άλλον η χρυσή μπάλα. Ειδικά άμα συνεχίσει έτσι.
2: Δεν είναι του μάτς. Πήρε πέρσι με το Champions League της Παρί.
0: Ναι.
2: Νομίζω δεν θα προκύψει. Κοίταξε, ο κανόνας λέει ότι όποιος πάρει το Μουντιάλ έχει την πρώτη τύχη, σχεδόν την απόλυτη τύχη για τη χρυσή μπάλα.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί αν δεν είχε παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ο Κβαρατσχέλια το είχε ήδη στο τσεπάκι.
0: Ναι.
2: Με τη χρονιά που έκανε για την Παρί. Αλλά το παιδί έχει δύο αρνητικά. Είναι Γεωργιανός και δεν παίζει κατά συνέπεια τακτικά σε τελικές φάσεις. Αλλά ακόμη και αν παίξει, δεν μπορεί να πάει μακριά. Γεωργία είναι η πατρίδα του.
0: Ναι.
2: Αν ήταν Βραζιλιάνος ο Κβαρατσχέλια ή Αργεντινός, θα το είχαμε ήδη de facto, νομίζω. Το Star System δυστυχώς έτσι λειτουργεί. Οπότε το Μουντιάλ θα ψάξουμε για να δούμε τη χρυσή μπάλα, νομίζω. Η δική μου θεωρία είναι, δεν ξέρω, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, ότι ο Μέση έχει πάρει χρυσές μπάλες σε χρονίες που δεν έχει κάνει τίποτα. Αν το σηκώσει, θα το ξαναπάρει. Και εδώ που τα λέμε,
0: ναι,
2: κάνοντας αυτά τα πράγματα στα 39, αλλάζουμε και κάποια δεδομένα που έχουμε στο μυαλό μας, ότι δεν γίνεται σε αυτήν την ηλικία. Να πω, άλλος αποδεικνύει ότι γίνονται. Ακόμη και να μην πάει η Αργεντινή ως το τέλος, ακόμη και να αποκλειστεί τώρα, ο Μέση είναι στην κουβέντα για τον καλύτερο. Έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνει ένας 39χρονος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στο σημερινό ποδόσφαιρο. Τέτοια συνέπεια. Και δεν είναι μόνο 39χρονος. Είναι ότι αυτά τα παιδιά, και ο Χριστιάνος στην ίδια ατζέντα πάει, αλλά ο Μέση, επειδή το πάει ακόμη παραπέρα, παίζουν ποδόσφαιρο 20 κάτι χρόνια. Παίζουν από τα 17-18 στο υψηλότερο επίπεδο, χωρίς διακοπή. Και με μια τρομακτική συνέπεια στο πόσο καλή είναι κάθε χρόνο. Δηλαδή, εντάξει, ο Μέση έχει και 2-3 χρόνια που έφυγε και αυτός, όπως και ο Κριστιάνο, αλλά τα χρόνια, τα σχεδόν 20 στην Μπαρτσελόνα και λίγο στην Παρί, ήταν όλα χρόνια με 30 γκολ, 40 γκολ. Δεν είναι ότι υστέρησε μια χρονιά. Πραγματικά η συνέπειά του ήταν εξωφρενική, δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα και θα το δούμε τα επόμενα χρόνια που δεν θα έχει ίδιας ποιότητας αστέρες. Δηλαδή, εντάξει, κάνουμε κουβέντα για τον Μπαπέ και τον Χάλαντο, ok, εξαιρετική, αλλά μην μπερδευόμαστε. Οι άλλοι έχουν αποδείξει ότι είναι το απόλυτο επίπεδο 2 δεκαετίες ο καθένας.
0: Ναι. Ναι.
2: Η πρόβλεψή μου λοιπόν είναι αν έχει πάει περάσει και στον τελικό έστω, ακόμη και αν το χάσει, θα την πάρει τη συμπαλά. Θα πει κανείς, ο Εμπαπέ δεν θα το πάρει, αν και ο Εμπαπέ βεβαίως, και ο Γιαμάλ στο Star System είναι εκεί ψηλά, και ο Μπέλιγκαμ είναι στο Star System ψηλά, ή ο Κέιν, ανάλογα ποιος θα είναι ο ήρωας. Κάπως έτσι θα πάει.
0: 8 χρυσές μπάλες έχει πάρει ο Μέση, οπότε μπορεί να πάει για την ένατη.
2: Ο Μέση δεν ξέρω, τις έχω χάσει μια 6.
0: 8, 8 το είδα τώρα, το είδα τώρα για αυτόν τον λόγο.
2: Και έχει πάρει τουλάχιστον τις μισές σε χρονιές που δεν ήταν καλός. Ή μάλλον λάθος. Δεν ήταν καλός για Μέση. Δηλαδή δεν το πήρε η Μπαρτσελόνα το Champions League. Γιατί η Αργεντινή, να μην ξεχνιόμαστε, με αφετηρία το Copa America του 21, το 21 Μέση ήταν 34. Πριν από το Copa America που έγινε με κορονοϊό και ήταν στη Βραζιλία με άδειες εξέδρες, ήταν ο ορισμός της ομάδας που αποτυγχάνει διαρκώς. και ήρθε το παγκόσμιο στο Κατάρ μετά για να σπάσει το ταμπού και ήρθε και δεύτερο Κοπα Αμέρικα μετά και να δούμε πως έρθει και δεύτερο Μουντιάλ.
0: Από το 2009 που ήταν η πρώτη φορά δεν ξαναπήρε τη χρυσή μπάλα το 2013, το 2016 και το 2017 που το ήταν η Ρονάλντο, Κριστιάνο, το 18 ο Μόντριτς, το 22 ο Μπενζεμά, το 24 ο Ρόντρι και πέρσι ο Ντεμπέλε.
2: Μην ξεχνάτε ότι είναι γαλλικό το βραβείο έτσι, από το France Football, οπότε αν ο Μπαπέ το σηκώσει νομίζω θα έχει την πρωτοτυχία. Αν ο Μέσο σηκώσει, εκεί πάλι δεν θα μπορεί να κάνει κάτι.
0: Πες μας και τι περιμένεις να δεις.
2: Έχουν τον στάρ τους και η Ισπανία και η Αγγλία αν τυχόν γίνει κάτι με αυτές. Οπότε και εκεί θα πάμε σε μια τέτοια λογική.
0: Κάνε μας και μια πρόβλεψη.
2: Όποιος σηκώνει το τρόπο να παίρνει και το βραβείο.
0: Δημήτρη, κάνε μας και μια πρόβλεψη. Μια εκτίμηση δική σου, όχι πρόβλεψη. Εκτίμηση δική σου. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία. Προφανώς πιο πιασάρικο το Αργεντινή-Αγγλία, γιατί μπαίνουν και άλλα πράγματα στη μέση. Δεν ξεχνάμε και το παρελθόν. Εντάξει, αυτό μας οδηγεί.
2: Ναι, είναι πολλά. Είναι πολλά, είναι πολλά τα πράγματα που έχουν οι δυο τους να χωρίσουν και. Και πολλές φορές που τέθηκαν και αντιμέτωπες παγκόσμια κύπελα με δράμα, με μπόλικο δράμα. Αλλά κοίταξε, έγινε το βασικό που έγινε είναι ότι δεν προέκυψε καμιά έκπληξη στα πρώτα τελικά. Δηλαδή, τέσσερα φαβόροι πέρασαν και τα τέσσερα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πέρασαν τα outsider. Κάποια πολύ πιστικά, η Γαλλία για παράδειγμα, το Μαρόκο δεν ανάφανε καν ολόκληρο το μάτς. Κάποια αρκετά δύσκολα, όπως η Αγγλία που δεν τις άξιζε καν. Δηλαδή, αυτό που είδα στο δεύτερο ημίχρονο από την Νορβηγία να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής και την Αγγλία κλεισμένη στα καρέτης ήταν ντροπιαστικό για τους Άγγλους.
0: Ναι. Γι' αυτό και το είχε λείπει αυτό που είπε μετά.
2: Είναι ποιοτικά ανώτερη τώρα, κακά τα ψέματα, και η Αργεντινή και η Ισπανία ήταν ανώτερη των αντιπάλων τους. Ακόμη και το πήγαν τόσο στο όριο και οι δύο, είναι παράσημο για το Βέλγιο και για την Ελβετία. Δεν είναι ότι οι άλλες ομάδες ήταν ανώτερες, κακά τα ψέματα. Αλλά ξαναλέω, αφού πέρασαν τα τέσσερα φαβόροι, δεν έχουμε εκπλήξει τίποτα πια. Η λογική λέει ότι η Αργεντινή έχει τον πρώτο λόγο. Για το άλλο ζευγάρι είναι πολύ αυστηρό το 50-50. Και δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση αν δω και στα δύο μάτς παράταση. Και στα δύο μάτς όμως. Μην δω και μήπως και δούμε και πέναλτι. Αλλά πάω στην παράταση για να πω ότι το 90 λεπτό θα είναι πολύ ωριακό. Δηλαδή δεν θα μου κάνει επίσης έκπληξη αν πάμε σε σκορ πολύ κλειστά, τύπου 1-0. Βλέπω δηλαδή τα πράγματα στο όριο, αρκετά στο όριο.
0: Θα το ζούμε. Προτίμηση έχεις? Εγώ θέλω Γαλλία-Αργεντινή τελικό. Το έχω τελειώσει.
2: Κοίταξε, εγώ ιστορικά είμαι αγγλόφιλος, αλλά θεωρώ ότι το πρώτο ως πιθανότητα είναι να δούμε ρεβάνς του 2022 στον τελικό. Θεωρώ. Mm-hmm. Το Αργεντινή-Γαλλία να το δούμε δεύτερη φορά. Έχει συμβεί άλλη μια φορά στο παρελθόν.
0: Αργεντινή-Γερμανία.
2: Τελική με τους ίδιους ανταγωνιστές, 86 και 90. Αργεντινή, Δυτική Γερμανία. Και τις δύο μοιράστηκαν τους τίτλους, μία ο Ντιέγκο, μία ο Ματέους. Δεν έχει συμβεί άλλη φορά. Μπορεί να συμβεί τώρα, να δούμε το ίδιο ζευγάρι 22 και 26.
0: Δημήτρη Μπουγκιάτση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
1: Και τη φωτογραφία.
0: Και τι έχει, τον Μπέκαμ. Με τη Βικτόρια που είναι.
1: Καλά, τόσο εκδηλωτική η αντίδραση της Βικτόρια Μπέκαμ στον γκολ της ιστοφάρισης, δηλαδή μη σου τύχει.
0: Ναι, από πού είναι αυτή.
1: Ε?
0: Από πού είναι.
1: Τι είναι Αγγλία, από πού είναι. Αγγλίδα είναι.
0: Αγγλίδα είναι. Πώς νιώθει η Αμερικανίδα πλέον.
1: Δεν ξέρω πώς νιώθει, αλλά έχει γίνει viral.
0: Το βλέμμα της είναι τι με φέρατε εδώ σήμερα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ήθελα να έρθω.
1: Σε φάση, ελπίζω να τελειώνει το 45 ή μου είπαν ότι έχει κι άλλο τόσο. Γιατί δεν.
0: Έχω να πάω να κάνω τα νύχια μου.
1: Ζεσταίνομαι. Και βαριέμαι. Μετά λέει βγήκανε κάποιοι και την έκαναν. Και την.
0: Έκραξαν.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Καλά, αυτό εννοείται. Είμαι του Άγγλους. Την υπερασπίστηκαν.
0: Ότι.
1: Με πρώτο από όλους το σύζυγο. Ο οποίος φοβούμενος μην έρθει κανένα τσόκα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είπε. Πανηγύριζε, λέει, από μέσα της.
0: Ναι.
1: Είναι εκδηλωτική από την εσωτερική.
0: Δεν ήθελε. Ναι. Ήξερε, είχε πει τον παπαράτσι απέναντι και σου λέει: δεν θα σου δώσω πλάνο. Δεν θα σου δώσω πλάνο. Όχι. Θα καθίσω ήσυχη στην πολυθρόνα μου και θα κάνω την αδιάφορη. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, σ' αρέσει μια κοπέλα, ρε φίλε, που κάθεται απέναντι, εντάξει. Και είσαι της παλιάς σχολής και λες, δεν την κοιτάω, να μην τη ζώσω, ας πούμε. Έτσι. Δεν ήθελα να κοιτάξει. Και από μέσα έβραζε όμως. Το αίμα της έβραζε από μέσα.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Εντάξει, ο Μπέκαμ ήταν και μοιραίος, μην διαφράμε τώρα. Ήταν το 98 μοιραίος. Αποβλήθηκε. Έχει βραδιές μοιραίου παίχτη, όπως είχε και βραδιές ήρωα με την Εθνική Αγγλίας. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, θέλω Γαλλία-Αργεντινή.
1: Γαλλία-Αργεντινή. Κάτι θα κάνουμε και για την περίπτωση.
0: Και θέλω και. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, πώς μου είχε έρθει αυτό. Δεν νομίζω να είναι τόσο κλειστά τα παιχνίδια. Θα έχουμε γκολ. Αυτό εννοώ. Όταν λέω κλειστά, δεν εννοώ ένα. Θα έχουμε γκολ.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως παίζει η Γαλλία, δεν γίνεται να μην βάλει γκολ.
1: Μπορεί να παίξει, να χαμελεοντήσει.
0: Αποκλείεται. Δεν είναι σωστή.
1: Δεν είναι σωστή,
0: αλλά χαρακτηριστικά των παικτών.
1: Ναι, κάποια στιγμή, ας πούμε, μπορεί να σκεφτούν μια τακτική για να εξουδετερώσουν το τίκι-τάκα των Ισπανών. Οπότε σου λέει μπορεί να χτυπήσουμε στην κόντρα. Δεν ξέρω.
0: Όχι, αυτό
1: τους έχω για τακτικούς, ας πούμε, να κάνουν τακτικές μεταβολές και να μην παίζουν αυτό που παίζουν.
0: Ναι, αλλά στιγμής. Και αυτό που είπε ο Σάκης Οτσιόλης είναι απόλυτα ποδοσφαιρικό. Ότι η Ισπανία, επειδή την περιμένουν οι αντίπαλοι στο μισό γήπεδο, είχε την ευχέρεια να χτίσει παιχνίδι από την πίσω ζώνη. Με τη Γαλλία δεν θα γίνει αυτό. Δηλαδή θα έχει την πίεση και του Ολίσε και του Ντεμπελέ και του Μπαπέ και του Ντουέ ή του Μπαρκολά, ποιο θα παίξει από εκείνη την πλευρά. Δεν θα είναι τόσο απλό να κυκλοφορήσει την μπάλα.
1: Καλά, και μπορεί να του δώσει και καμιά παγίδα, ρε παιδί μου.
0: Ο Δε Ραμπιό δεν είναι παίκτη ο οποίο θα κάθεσαι πίσω να περιμένει. Δεν λέω ότι θα είναι αφελή, αλλά επειδή θα ασκήσει μια πίεση και οι Ισπανοί θα βρουν χώρου. Όπω και οι Γάλλοι. Δεν θεωρώ επίση την άμυνα των Ισπανών. Παρότι είναι από τι πιο αποτελεσματικέ ομάδε στην άμυνα.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
0: Πολλές φορές αποτύχει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι πλάγι μπακ να αφήνουν την πλευρά τους και να γίνονται δεκάρια, εφτάρι και δεκάρι, όπως είπε και ο Τσιόλης. Δηλαδή, όντως, ο Κουκουρέ, για αυτό που είπες, είναι από τους καλύτερους παίκτες του τουρνουά μαζί με τον Ρόδερ για μένα, για την Ισπανία.
1: Και αντιπαθέστατος σε ό,τι με αφορά. Καλύτερος παίκτης και αντιπαθέστατος.
0: Γιατί
1: είναι αυτός ο οποίος θα πάρει φόρα, θα βάλει τον νόμο. Θα τον απογειώσει τον άλλο, θα τον γκρεμίσει.
0: Ναι,
1: θα σφυρίξει φάουλ και θα αρχίσει τα θεά. Θα σηκώσει τα χέρια ψηλά. Εγώ τι του έκανα. Δεν φίλε τίποτα. Πήγε με τον νόμο και τον απογείωσε.
0: Μάλλον δηλαδή, τον Ελβετό που έκανε αυτό το Καραγκιόζηλικη.
1: Όχι, θεωρούν, και γενικότερα μπορούν να κάνουν με τα Καραγκιόζηλικη.
0: Τον είδε τι έκανε.
1: Όχι, δεν τον είδα βασικά.
0: Σοβαρά μιλά. Δέστο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και δε τι έκανε εμπολό, όπω λέγεται, τέτοιο θέατρο. Δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορώ τα θέατρα. Μην με βάζεις τώρα να βλέπω.
0: Κάτσε, πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε πριν από λίγο κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου όπου εργαζόταν. Για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Υπογράφηκε η σύμβαση για το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, ένα έργο τομή για τη Δυτική Αττική, η παρουσία του Πρωθυπουργού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα γίνουμε οι φύλακες άγγελοι των στενών, είπε χαρακτηριστικά. Η ανάφλεξη πάντως είναι γενικευμένη στη Μέση Ανατολή με πλήγματα τόσο από τον Αμερικανικό στρατό όσο και από τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen, καθήκοντα να αναλαμβάνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ραφέλ Φίτο. Το ελληνικό διαβατήριο προστίθεται από σήμερα στο GovGR Wallet, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να το αποθηκεύουν ψηφιακά στην εφαρμογή. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και τη στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Αναβρασμό στο κόμμα, αφού παραιτήθηκε και αναπληρώτρια γραμματεία Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όρκο στη θέση της Κατερίνας Ανατοπούλου, που παραιτήθηκε. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πώς την λες?
1: Να κλείσουμε την κουβέντα για το Μουντιάλ. Την είδες τη φάση τώρα, δεν μπορώ.
0: Την είδα τη φάση. Ναι.
1: Είναι σωστή η δεύτερη κίνδυνη αμφιβολή.
0: Πώς την λες?
1: Να κλείσουμε την κουβέντα για το Μουντιάλ. Την είδες τη φάση τώρα, δεν μπορώ.
0: Την είδα τη φάση.
1: Είναι σωστή η δεύτερη.

0: και θα κάνουν στραβά μάτια.
1: Έτσι είναι ακριβώς, όπως το λες.
0: Αν ξέρεις ότι δεν είναι δικοί σου άνθρωποι και ότι είναι ακριβοδίκαιοι, δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Και λένε οι Ελβετοί ότι αδικήθηκαν. Πώς η αποβολή, λέει, στήξε, λέει. Και μάλιστα δήλωσε ο αρχηγός της Εθνικής Ελβετίας ότι άλλαξε, λέει, όλη την εικόνα του αγώνα, λέει, και επηρέασε και δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Τι λες, ρε φίλε. Πάει να πάρει η δεύτερη κίτρινη κάρτα, να κοροϊδέψει το διαιτητή και δεν πρέπει να. Πολύ σωστή είναι η απόφαση. Και πήγαν και τον παρηγόρησαν. Τον υποστήριξαν ψυχολογικά. Κρίμα στην ομάδα, τον υποστήριξαν και ψυχολογικά. Ωραία, κάτι φάπες που τα φεύγανε. Λοιπόν, αφήνουμε το Μουντιάλ.
1: Ναι, πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, ό,τι και φουτμπαλέρα.
0: Δεν έχουμε πει καταρχάς για το Γιώβιτς.
1: Για το Γιώβιτς.
0: Που πήρε ο Άρης, το μπάσκετ. Δεν τον ανακοίνωσε επίσημα, αλλά έχει συμφωνήσει
1: ναι,
0: μαζί.
1: Εντάξει. Γιατί αποκτά και το μπάσκετ Γιώβιτς. Έχουμε ένα στο ποδόσφαιρο, τώρα θα έχουμε και στο μπάσκετ.
0: Λες, ξαδερφιά. Ποδόσφαιρο έπαιζε ο Γιώβιτς παλιά. Αυτό ο
1: Γιώβιτς πήρε ο Άρης. Άκλες, να έχει κάνει
0: το, ο Γιώβιτς ήταν το βασικό, το βασικός playmaker της Εθνικής Σερβίας. Τώρα είναι στα 35 του. Εντάξει, okay. Πάει 36 τον Νοέμβριο. Ταλαιπωρημένος μεν από μέση, αστράγαλο κτλ. Έχει τραυματισμούς, αυτό αλλίωσε την πορεία του. Δεν έχει σχέση με το Γιώβιτς του 2000, από το 2014 μέχρι το 2019, όπου ήταν από τους κορυφαίους playmaker της Ευρώπης, δηλαδή τον έβαζα μέσα στους 5 κορυφαίους, αλλά είναι ο μοναδικός παίκτης από όλους όσους έχει πάρει ο Άρης φέτος στην περιφέρεια, που είναι playmaker, κανονικό. Δηλαδή είναι ο κλασικός, ο παλιός ο άσος. Pass comes first. Πρώτα είναι η πάσα. Πρώτα είναι η δημιουργία. Τι ζητάει ο προπονητής να παίξουμε? Να παίξουμε pick and roll, ας πούμε, κίνηση. Ωραία. Αυτό θα κάνουμε. Όχι τι θέλει καθένα στο γήπεδο, αυτό θα κάνουμε. Αυτό που λέει ο προπονητής. Και θα επιμείνει σε αυτό. Τον πήρε για το ρόλο του 7ου ξένου. Αντίστοιχο ρόλο είχε και πέρυσι στην Bayern Μονάχου. Περισσότερο για το EuroCup, δηλαδή, τον πήρε τον το Γιώβιτς. Απομένει η ανακοίνωση. Αν ο Γιώβιτς, του οποίου η μεταγραφή περνάει στα ψηλά, είναι υγιής, γιατί για μένα αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, είχε πάει και στον, ήταν και στον Παναθηναϊκό πριν από 4 χρόνια και λόγω τραυματισμού είχε παίξει στο 37% των αγώνων. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό, βέβαια. Άλλη απέτηση στον Άρη και άλλη απέτηση στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό πήγε για να παίξει 60 παιχνίδια. Ο Άρης δεν τον παίρνει για να παίξει 60 παιχνίδια, γιατί πέρασαν και τα χρόνια. Αν ο Γιώβης λοιπόν είναι υγιής και επειδή το παιδί αυτό έχει δουλέψει σε μεγάλα κλαμπ με απέτηση, με στόχο, με ευθύνη, με παραστάσεις και τα έχει όλα αυτά, μπορεί να εξελιχθεί και σε μία από τις καλύτερες μεταγραφές. Που δεν την πιστεύει κανένας, δεν ασχολείται κανένας με τον Γιώβης σήμερα. Αν έχει προβλήματα υγείας, αλλάζει το πράγμα. Η υγεία θα παίξει ρόλο στο Γιώβης. Γιατί σαν μπασκετικό μυαλό είναι τρομερό.
1: Κομπλέ.
0: Okay. Είναι καλάθης. Είναι καλάθης σε ποια έννοια? Στη δημιουργία, στην ικανότητα δημιουργίας. Έχει καλύτερο στόχο από τον καλάθι. Βλέπει καλύτερες πάσεις ο καλάθις από τον Γιώβιτς. Αλλά και ο Γιώβιτς βλέπει τις πάσεις. Σουτάρει με 39% στο τρίποντο στην Ευρωλίγκα. Το βλέπει κάποιος, λέει, αμάν, έχει και το σουτ. Όχι. Δεν το έχει το σουτ. Δεν είναι η πρώτη επιλογή το σουτ. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα σουτάρει με 39% σταθερά στη χρονιά. Εντάξει.
1: Και δεν τον παίρνεις και αυτό το πράγμα κιόλας.
0: Όχι. Τον παίρνεις για δημιουργία. Ναι. Για να σου ελέγξει παιχνίδι, να σου ελέγξει ρυθμό. Είναι καλό στην άμυνα. Πέρυσι ο Άρης πήρε τον Άντζουσιτς, ας πούμε. Δεν του βγήκε ο Άντζουσιτς. Δεν είναι Άντζουσιτς αυτός. Είναι καλύτερος. Είναι ένα άλλος παίκτης. Ο Άντζουσιτς το έχει ψιλοπαρατήσει κιόλας, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν,
1: αρκεί να είναι υγιής, όπως είπες.
0: Επίσης για Μουντιάλ δεν είπες κουβέντα για Diego Forlán, ο οποίος αναλαμβάνει την Ουρουγουάη.
1: Μεγάλη αγάπη. Για τα μάτς Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, ως υπηρεσιακός τεχνικός αναλαμβάνει ο Diego Forlán, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι αν πάει καλά θα παραμείνει μετά τα έσχη που έγιναν, τα έσχη τέλος πάντων, και εγώ είμαι υπερβολικός, μετά όλα αυτά τα οποία έγιναν με τον Μπιέλσα και τις αλληλοκατηγορίες και το ξεκατίνιασμα το εσωτερικό μέσα στα ποδητήρια της Ουρουγουάης, φαινόταν σαν η μοναδική σωστή επιλογή.
0: Με βάση της αδιάβασης, λέει ο Μπιέλσα, λένε, ας πούμε, ο Μπιέλσα έχει μια συνήθεια να εξουθενώνει, να εξαντλεί, δηλαδή να φτάνουν στο σημείο του να κλαίνε οι παίκτες στην προπόνηση από την προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο το συνηθίζει ο Μπιέλσα και θέλει να ματώσεις, γιατί θεωρεί ότι έτσι θα φτάσει σε ένα σημείο όπου στη διάρκεια της χρονιάς αυτό θα το κερδίσεις. Οι παίκτες λένε από την άλλη πλευρά ότι εμείς έχουμε προερχόμαστε από μια γεμάτη χρονιά, δεν μπορεί να μας βάζεις να τρέχουμε έτσι. Συν βέβαια την υπόθεση Σουάρες που την είχαμε συζητήσει, ότι τον είχε κόψει.
1: Επίσης, εντάξει, ο Μπιέλσα είναι και...

0: star και ο ίδιος.
1: Ναι, βέβαια. Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: ξέρω αν αυτό, ας πούμε, είχε.
1: Ότι είμαι πιο πάνω από εσά.
0: Ότι είμαι πιο πάνω ναι. από εσά, είχε και τριβές με τους παίκτες της εθνικής σε επίπεδο. Ναι. Το πιανού το σταρελίκι είναι μεγαλύτερο. Ναι. Ναι, ποιο την έχει μεγαλύτερη, τη φήμη.
1: Έχει ένα δόγμα. Έχει μια λογική σε βαθμό δόγματος, το οποίο το δόγμα δεν αλλάζει. Εντάξει. Ναι, αλλά αυτό που έκανες πριν από 20 χρόνια και σε μια ομάδα η οποία είναι μαζί από τον Ιούλιο, λέω τώρα, μέχρι και τον Μάιο, δεν μπορεί να έχει την ίδια τακτική σε μια εθνική ομάδα όπου έχετε καταπονημένος από μια σεζόν ένας παίκτης, ας πούμε, όπως ο της Ρεάλ, ο Βαλβέρδε. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα και σε αυτό να. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, ο Φουρλάν έχει γράψει ιστορία με την εθνική Ουρουγουάης. Είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την εθνική Ουρουγουάη, στην οποία ήταν η εθνική Ουρουγουάη, ήταν από τις μεγάλες απογοητεύσεις του Μουντιάλ. Πάμε στα δικά μας. Δεν σ' αρέσει ο Ταχάλι, δηλαδή τώρα.
0: Ισχύει ότι ξεκίνησε από ποδόσφαιρο Σάλας.
1: Ναι.
0: Την καριέρα του.
1: Εντάξει, και άλλοι παίκτες.
0: Οκ, okay, δεν μας πειράζει.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει, okay, κανένα πρόβλημα. Το προσπάθησα να δω κάποια στιγμιότυπα. Μετά θυμήθηκα εσένα. Που είχες πει ποτέ μην κρίνεις ένα παίκτη από τα στιγμιότυπα τα οποία είναι ανεβασμένα στο YouTube.
1: Ναι, το
0: μετά προσπάθησα
1: ναι.
0: να δω λίγο, να λιεύσω κάποιες πληροφορίες από το Transfermarkt. Πάλι θυμήθηκα εσένα που μου είπες ποτέ μην εμπιστεύεσαι το Transfermarkt για σοβαρές πληροφορίες εκτός από συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, νούμερα. Τα νούμερα είναι μέσα.
0: Μετά θυμήθηκα λίγο την κηδεία που μας είχε επιφυλάξει στα προκριματικά του Champions League.
1: Ματσάρα είχε κάνει.
0: Εδώ στην παράταση, αν δεν κάνω λάθος. Στο γήπεδο της Τούμπας. Οπότε θετικό πρόσημο, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά το γεγονός είναι ότι εσένα σκέφτηκα περισσότερες φορές από ότι σκέφτηκα τον
1: Γενικώς είσαι υπέρ του να παίρνει μια ομάδα έναν παίκτη που την πλήγωσε. Το πω γενικά. Ή το βλέπεις λίγο διοικητικά και λες, όχι ρε αδερφέ, μου έκανε ζημιά εμένα, δεν σε παίρνει.
0: Κοίτα, σε γενικές γραμμές. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν είμαι υπέρ. Γιατί το έκανε και ο ΠΑΟΚ αρκετά, αλλά το έκαναν ομάδες. Το έκανε από ομάδες δεύτερες.
1: Ναι.
0: Όταν σε πλήγωνε, όταν ένας παίκτης έκανε το μάτς της καριέρας του απέναντι.
1: Με σένα,
0: δεν σημαίνει ότι ήταν αυτομάτως και καλός παίκτης, γιατί πολύ απλά αγωνιζόταν στη Λεύσκη Σόφιας πριν από 10 χρόνια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος Σουηδός είναι, οπότε θα έχει μια παιδεία, ας πούμε, διαφορετική. Δεν είναι Βαλκάνιος. Έχει και ένα βιογραφικό. Τον έχεις δει και στην Τούμπα. Έχει περάσει και λίγο χρόνος από τότε που σε κίδεψε πραγματικά. Οπότε αυτά λίγο αμβλύνονται, λίγο λιένονται όλες αυτές οι. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν θέλω παίκτη ο οποίος να με έχει.
1: Να σε έχει γλεντήσει.
0: Ναι, να με έχει γλεντήσει, γιατί 9 στις 10 είναι απλά το μάτς της ζωής του.
1: Άμα είναι έτσι όμως, ρε φίλε, δεν θα παίρνουμε παίκτες.
0: Γιατί δηλαδή αυτό είναι το σκάουτινγκ της ομάδας. Δηλαδή δεν έχουμε μια σοβαρή ομάδα να κάνουμε σοβαρό σκάουτινγκ.
1: Επειδή μας γλέντσε, δεν θα τον πάρουμε. Επειδή μας γλέντσε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι περιμένω εγώ να με γλεντήσει ένας παίκτης για να πάω τον πάρω. Από και από αυτό περιμένω δηλαδή να ξέρω.
1: Γιατί ως μάδες σου βάλεις να τον πάρεις 35 πόντους.
0: Μου βάλε, εντάξει.
1: Εκεί να τον πάρεις.
0: Φαντάζομαι ότι δεν τον πήρες επειδή.
1: Επειδή είναι καλός σε 35.
0: Ναι, και επειδή όχι επειδή σε κίδεψε στο παλατάκι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επειδή
1: ο καλός. Τον καλό τον παίκτη πάει να πάρεις. Τώρα, άμα έχει τύχει να σε γλεντήσει, όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, με την ίδια λογική ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να σπάσει τη ρήτρα του Γιώβιτς, ας πούμε, και να τον πάρει ο Center 4, γιατί του βάλε 7. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τον Ντέσσερς. Έχει Center 4 στη διάθεση.
1: Το παίρνει ελεύθερο. Εντάξει, τώρα είναι έψαχνε και ο Πάκο έψαχνε αριστερό εξτρέμ.
0: Οκ, το καταλαβαίνω. Είναι ατυχέστατο το παράδειγμα που έφερε με τον Γιώβιτς.
1: Μόνο ένα προβληματισμό έχει τον Ταχάλι.
0: Εμένα μου φαίνεται, στις φωτογραφίες επίσης, μου φαίνεται πολύ γυάλινος αυτό το ποδαράκι το τελικά του, ας πούμε.
1: Λεπτοκαμωμένος, εσύ
0: μου
1: φαίνεται,
0: φέρατε κι εσείς έναν λεπτοκαμωμένο, δεν ξέρω αν έπιασε.
1: Ποιο να πω,
0: Τώρα, στον Ιανουάριο φέρατε, τώρα, στα τελευταία φέρατε ένα λεπτοκαμωμένο.
1: Α, τον Μπουσάιντ λες.
0: Ναι.
1: Τον Μπουσάιντ, ναι. Πήγε σχολείο το πρωί. Έτσι μου
0: αυτό το ποδαράκι όταν το είδα δεν λέω. Μπορεί, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Κουνιέμαι, χτυπάω ξύλο, υγιέστατος έρχεται να ενσωματωθεί, να τον δούμε, αλλά από ταχύτητα και από στιγμιότυπα
1: έχει
0: και μια χαρά.
1: Τα έχει αυτά, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Ο Ελουστό το τραυματίστηκε, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Εδώ περιμένω πάλι το μάθημα να μου κάνεις τι είναι, δύο μήνες, ένα μήνα, μια εβδομάδα.
1: Όχι,
0: δε,
1: λένε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ναι. Λένε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Okay.
1: Ο Γιακουμάκης ανακοινώθηκε από την Αλαΐν.
0: Ο Σάντα Μαρία.
1: Ο Σάντα Μαρία ήρθε.
0: Ήρθενε, τι είναι ο Σάντα Μαρία.
1: Ή μέσο οχτάρι είναι. Εξαροχτάρι είναι, εξαροχτάρι. Πιο πολύ προς το 6, εξαροχτάρι. Εγώ όπως τον είδα, δεν είναι 6 καθαρό, εξαροχτάρι.
0: Συγγνώμη, δεν έχουμε αρκετά εξάρια.
1: Ψάρια όχι.
0: Α, δεν είχαμε.
1: Οχτάρια αρκετά.
0: Οχτάρια έχουμε.
1: Οχτάρια αρκετά. Πιο πολύ στο έξινο σαν
0: δηλαδή με ποιον θα παίζει δίπλα
1: τώρα. Τώρα να σου πω κάτι, μισό λεπτό. Θα σου πω τώρα κάτι. Εξαρτάται τι θέλει να παίξει μια ομάδα. Δηλαδή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής. Ωραία. Αυτό δεν απαιτεί από το εξάρι να έχει καλή πάσα. Να μην είναι ο Σιώπης, ρε φίλε, ο οποίος δεν την έχει την πάσα ο Μανώλης.
0: Εντάξει.
1: Να έχει καλή πάσα. Δηλαδή να είναι καλός στο δημιουργικό κομμάτι. Αφού θα παίξω στο 80% των αγώνων, θα παίξω με κατοχή μπάλας. Άρα το εξάρι μου το βασικό πρέπει να έχει την ικανότητα στην πάσα. Δεν θέλω μόνο να τρέχει. Άρα χρειάζεσαι τέτοιο παίκτη. Σάντα Μαρία έχει την ικανότητα στην πάσα. Δεν λέω ότι είναι top, αλλά έχει την ικανότητα στην πάσα. Σε αυτό που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που θέλει να παίξει ο Λύση, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, είναι ποδόσφαιρο κατοχής. Δεν του ταιριάζει ο Σιώπης. Ο Σιώπης είναι για να τρέχει, να κόβει.
0: Εξάρια πέρσι ποιο είχε ο. Ποια είχε.
1: Το εξάρι δεν είναι
0: ο
1: μόνο.
0: Ο Μεϊτέ ήταν εξάρι, ας πούμε.
1: Όχι, 8. Καθαρό.
0: 8, καθαρό. Καθαρό. Ο Ζαφίρης ήταν εξάρι.
1: Όχι. 8.
0: Ο Σντόεφ ήταν εξάρι.
1: Για μένα όχι. Δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ έτσι χωρίς 6.
0: Α, δεν υπήρχε ούτε.
1: Όχι, δεν παίζει μέσα.
0: Α, εντάξει, άρα...
1: Ο τελευταίο εξάρι που θυμάμαι ήταν ο Κάνιας. Εξάρι. Είναι όμως το τι θες να παίξεις. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου έπαιζε με 3-8 γιατί ήθελε να έχει κατοχή μπάλας. Ήθελε σε κάθε παιχνίδι να γράφει 70% πλάς. Σε παιχνίδι που δεν μπορούσε να γράψει 70% πλάς, ήθελε να έχει επέκταση οι οποίοι θα μπορούσαν να πάνε σε γρήγορο παιχνίδι μετάβασης. Να έχουν την μπάσα. Μπορεί να κάνει την 24 μπαλιά. Ο Μεϊτέ μπορεί. Μπορεί να κάνει την κάνει ο Ζαφίρης, μπορεί. Αυτό νομίζω ότι θέλει να κάνει και ο Λύση. Παίρνοντας τον Σάντα Μαρία. Αν έπαιρνε το Σιώπη, ας πούμε, θα σου έλεγα ότι θέλει να παίξει διαφορετικά. Δηλαδή, στο παιχνίδι που παίζει ο Άρης, ταιριάζει ο Σιώπης. Γιατί,
0: ναι,
1: ψάχνει
0: ναι.
1: κατοχή μπάλας ο Άρης. Όχι. Δεν ψάχνει κατοχή μπάλας. Θα ψάξει τα παιχνίδια στο Χαριλάου και απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες. Δεν θα πάει να παίξει με ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό με κατοχή μπάλας. Ούτε στο Χαριλάου δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Θα έχει ένα 40% στην καλή περίπτωση. Άρα λοιπόν θέλει ένα Σιώπη, ένα τρεχαντήρι στον άξονα. Γι' αυτό.
0: Τον πήρε το Μανώλη.
1: Όχι, λέω ποιον θα ήθελε.
0: Α, επειδή θα ήθελε. Τον παρουσιάζουμε έτσι, μην δημιουργήσουμε κανένα.
1: Όχι, το κάνω ως παράδειγμα. Okay. Ο Λούκα Σάσα, για ποιο λόγο στον Άρη έκανε σπουδαία δουλειά. Γιατί ο Άρης έπαιζε έτσι. Ο Σάσα δεν είχε πάσα. Ενώ το Σάντα Μαρία ο ΠΑΟΚ θα απαιτήσει την πάσα.
0: Πάντως τα θέματα του ΠΑΟΚ παραμένουν ανοιχτά. Αυτά τα λίγο πολύ γνωστά. Δηλαδή πρέπει να ενισχυθεί για μένα ιδανικά και πριν τα πρώτα ευρωπαϊκά στην άμυνα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτή η υπόθεση του Χατζηδιάκου πρέπει να κλείσει είτε θετικά είτε αρνητικά.
1: Και του Γιαννούλη. Ναι.
0: Ναι, και του Γιαννούλη επίσης για να δουν αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Δεν
1: έχει σασπέντερ, Δημήτρη, είναι ωραίο το καλοκαίρι.
0: Ρε φίλε, δεν
1: πρέπει να έχει
0: υποχρεώσεις όμως δηλαδή.
1: Πρέπει να έχει λίγο σασπένσει ιστορία. Τουλάχιστον εσύ έχεις και δύο ονόματα για τα οποία συζητάς. Άλλοι δεν έχουν το όνομα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν έχουν όνομα.
0: Δεν είπαμε ότι δεν θα κρίνουμε από τον ανταγωνισμό. Δεν βολεύει κανένα.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται.
1: Αναπόφευκτη. Έχετε αυτή τη συζήτηση αναπόφευκτα. Ένα όνομα να συζητήσουμε. Μιλάμε για το Σιώπη πόσο καιρό. Μιλάμε
0: μα
1: για
0: πήρε,
1: το...
0: δεν πήρε.
1: Διαβάζω τώρα αποκάλυψη. Λέει ο Μανού Γκαρθία, ο Άρης ασχολείται με τον Μανού Γκαρθία. Την άνοιξη τα λέγαμε αυτά τα πράγματα. Καλοκαίρι φτάσαμε, κοντεύει να έρθει 15 Αύγουστο και ακόμα με το πόσο ο Άρης θέλει τον Μανού Γκαρθία. Δεν θα τον πάρει τον Μανού Γκαρθία, ναι ή όχι. Θα τον πάρει, ναι ή όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Άλλο θέλω να σου πω, δεν το λέω για σένα. Ασχολείται, λέει, με τον Μανού Γκαρθία. Ωραία, τρεις μήνες ασχολείται με τον Μανού Γκαρθία. Πέρασαν τρεις μήνες. Δεν τον έχει πάρει. Άλλοι παίκτες δεν υπάρχουν. Νιώθεις ότι έχεις τον χρόνο.
0: Πάντως.
1: Πήγε ο Άρης στην Πτολεμαϊδα. Θα σου γράψω και τα ονόματα. Λοιπόν, κεντρική αμυντική. Δυο πιτσιρικάδες. Και ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο έφυγε κιόλας γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση. Άρα πήγε με δύο κεντρικούς αμυντικούς.
0: Και πιτσιρικάδες.
1: Τους
0: πιτσιρικάδες.
1: Άντε να είναι τρεις. Δεξί μπακ, Φαντιγκά και πιτσιρικάδες. Αριστερό μπακ, πιτσιρικάδες. Τι είναι αυτό, προετοιμασία είναι αυτό? Είναι προετοιμασία, δηλαδή
0: αυτός
1: έτσι.
0: Αυτός ο Ματάρ Τιάμ, τι είναι?
1: Ο Τιάμ είναι το παιδί ο πιτσιρικάς που ήρθε πέρσι. Ένα ηλικιώθηκε το παιδί, μπορεί να έχει φοβερά στοιχεία. Δεν το έχω δει το παιδί να παίζει και δεν θα κρίνω κάποιον αν δεν το δω να παίζει. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, είναι αυτές συνθήκες να κάνεις προετοιμασία.
0: Μισό λεπτό ρε.
1: Χωρίς άμυνα.
0: Εμείς εδώ λέγαμε ότι ο Άρης έχει τεράστιο ρόστερ, ότι έχει ένα σκασμό ενεργά συμβόλαια από τα οποία κάτι πρέπει να κάνει.
1: Ναι,
0: πού είναι αυτά τα ενεργά συμβόλαια.
1: Στο κέντρο έχει Καλανόπουλο, έχει Γέντσεν, έχει Ράτσιτς, είναι ο Χόγκλα. Ο Μπασίρου δεν έχει έρθει ακόμα. Γιατί δεν έχει έρθει, δεν ξέρει κανένα. Έχει Γιάννιώτα, έχει Μπουσαΐντ, έχει Δόνι, έχει Καντεβέρ, έχει Κουαμέ, έχει Μωρόν.
0: 11
1: Τι 11.
0: 11 μετράω, όσους πρόλαβα να μετρήσω. 11 έχεις.
1: Έχει Αλφαρέλα.
0: 12.
1: Έχει θέλω να σου πω όμως ότι θα πάει να, τώρα είναι να επιστρέψει αύριο. Αύριο επιστρέφει. Και σε μια εβδομάδα πάει στην Ιταλία. Και θα πάει να παίξει φιλικό με την Άντερ 23 της Αταλάντα, ένα παιχνίδι. Θα παίξει μετά 30 του μηνός ένα παιχνίδι με τη Μόντσα. Και θα παίξει μετά και με την Νάπολη κάποια στιγμή. Και λέω τώρα εγώ, με ποια άμυνα. Πήγε να πάρει τον Μάγνουσον. Σωστά, λέει ότι εγώ σε αξιολογώ για 10 δραχμές. Εσύ ζητάς 15 δραχμές, πάω αλλού. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα πας αλλού, δεν θα έπρεπε να είσαι έτοιμος. Έχει φτάσει 13 Ιουλίου και δεν έχεις κέντρο άμυνας. Γιατί σου λυπάμαι και χειρότερα. Θα μου πεις ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό είναι δικαιολογία. Ίσα ίσα, όταν δεν έχεις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και όταν σκοπεύεις να φτιάξεις μια άμυνα από την αρχή, όπως θα κάνεις, είναι η ευκαιρία σου να την ετοιμάσεις σωστά την ομάδα. Τι σημαίνει ετοιμάζω σωστά την ομάδα? Ότι τους έχω στην προετοιμασία.
0: Καλά, με την ίδια λογική και ο Ηρακλής έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Γιατί είναι στην ίδια πάνω κάτω λογική με τον
1: Ηρακλή. Και έχει πάρει όμως κάποιος παίκτης ο Ηρακλής. Ο Άρης δεν έχει πάρει κανένα. Έχει φέρει κάποιος παίκτης ο Ηρακλής. Θα μου πεις βέβαια διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί φτιάχνει ομάδα από μηδενική βάση. Και εκεί υπάρχει λάθος. Insigne. 2,5 μήνες insigne.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έρθει ναι ή όχι. Θα έρθει ρε φίλε.
0: Αν δεν έρθει,
1: να πάρω. Να πάω να πάρω κάποιον άλλο να. Αυτά τα ξέρεις τα μεταγραφικά σύνδια, επειδή τα έχω ζήσει. Ρεπορταζιακά βέβαια. Δεν βγαίνουν σε καλό. Γιατί μετά αναγκάζεσαι και παίρνεις κάτι. Τι κάνεις, τι παθαίνεις. Λες ότι εγώ θέλω να πάρω. Πρώτη με επιλογή είναι ο Γιώργος. Δεν πάω λοιπόν στον Γιώργο να του πω ότι φίλε, θα σε περιμένω μέχρι τις 25 Ιουνίου. Δεύτερη επιλογή είναι ο Δημήτρης. Τρίτη επιλογή είναι ο Γιάννης. Και τέταρτη ο Κώστας. Πάει υπογράφει ο Κώστας αλλού. Εσύ περιμένεις τον Γιώργο. Φτάνει 25. Σου λέει ο Γιώργος μου δίνεις ακόμα 5 μέρες. Να σου δώσω. Σου φεύγει και η δεύτερη επιλογή που είναι ο Δημήτρης. Σου φεύγει και μετά και η τρίτη επιλογή. Σου απαντάει και αρνητικά ο Γιώργος. Και ξαφνικά μένεις χωρίς επιλογές. Γιατί αυτούς τους 4 είχε χωρίσει και ένιωθες ότι ήσουν απόλυτα προετοιμασμένος. Κάθε χρόνο ο Άρης την πατάει έτσι. Γιατί βάζει και ψηλά τον πήξη στις μεταγραφές. Φέτος βλέπω και ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί προσπαθεί να πάρει παίκτες στη χαμηλότερη δυνατή αξία. Οικονομική εννοώ. Δηλαδή να κάνει value for money επιλογές.
0: Δεν είχε πάντως, δεν ακούστηκαν συγκρίσεις. Δηλαδή για το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ είχαν πει, ή για την άμυνα, ας πούμε, γενικά είχαν πει Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, αιμονικά. Δεν ξέρω.
1: Συγκρίσεις υπάρχουν.
0: Συγκρίσεις υπάρχουν. Ονόματα, δεν ξέρεις, ακούστηκαν και άλλα ονόματα.
1: Άλλη σύγκριση υπάρχει.
0: Βασικά έχει σύγκριση με τον ανταγωνισμό κάθε φορά, ρε παιδί μου.
1: Σύγκριση με τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Η υπόθεση του Οσμάν αγγίζει και το ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ.
1: 100%.
0: Ναι, προφανώς.
1: Σου λέει ο άλλος πάει, δίνει 11 και, και παίρνει παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, εντάξει, και η απάντηση είναι ότι και εγώ έδωσα 12 και σου φέρα ένα με τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και σου κράτησα το μεγαλύτερο ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου για να γίνω και.
1: Κωνσταντέλια.
0: Και Ζαφύρης. Μεταγραφή 12 εκατομμύριων ήταν.
1: Ναι,
0: και μεταγραφή. Για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου σε αυτή την εσωτερική, ας πούμε, κουβέντα.
1: Ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχει παίκτες ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει. Το βασικό του πρόβλημα, φέροντας το άτομο και τον Τάχα Άλλη, το βασικό του πρόβλημα είναι η άμυνα, επειδή τραυματίστηκε και ο Λουστόντο. Αλλά θα έπρεπε τον έναν ακόμη στόπερ τον είχε φέρει. Να θες την άποψη.
0: Ναι, και εγώ αυτό.
1: Να τον είχε φέρει ήδη. Δηλαδή, ξέρεις ότι εκεί πέρα πονάζει, γιατί έφυγε και Τζιόρα, έφυγε το Λόβρεν, τον τελείωσες και πολύ σωστά έπραξες με το Λόβρεν. Αλλά για να πας ορακισμένος. Αλλά νιώθει ο ΠΑΟΚ ότι στον πρώτο, ότι δεν θα έχει δύσκολο έργο στους πρώτους αγώνες της επόμενης εβδομάδας. Μεθ' επόμενης, μάλλον, εβδομάδας. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα, βέβαια.
0: Καλά,
1: τα οποία στα εξήγησα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται τώρα. Είπαμε, η σύγκριση γενικά δεν είναι καλή. Ας μην συγκρίνουμε καλύτερα.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Πληρώνει όλο το συμβόλαιό του στη Λέστερ, 2,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γιατί λεφτά υπάρχουν.
1: 23χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος πέρσι έχασε όλη τη χρονιά λόγω τραυματισμού. Ρίσκο δηλαδή, μια επιλογή ρίσκο. Σε φιλικά παιχνίδια είχαμε την ΑΕΚ, η οποία ανοίξε την Τεγκράφσαπ και τον Ολυμπιακό, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος με τη Λέουβεν. Τώρα,
0: αυτό που θα ήθελα να σε παρακαλέσω.
1: Υπέγραψε ο Κρίστιανσεν εντωμεταξύ, ναι. Τώρα είναι τελευταία είδηση αυτή.
0: Αυτό
1: και πολλά αν στον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
0: Να
1: πάρα
0: σε
1: πολλά
0: παρακαλέσω
1: αν.
0: Κάποια στιγμή στη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα συνάδελφο από την Αθήνα ο οποίος να έχει λίγο μια εικόνα για το τι γίνεται με το τηλεοπτικό τοπίο.
1: Τι τηλεοπτικό.
0: Δηλαδή.
1: Εγώ,
0: ναι, έχει τελειώσει. Αλλά σε ποιο, η ερώτηση είναι απλή. Πού θα βλέπω Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Πού θα βλέπω Παναθηναϊκό. Η απάντηση είναι επίσης απλή.
1: Στον
0: Παναθηναϊκό θα βλέπει στο Sky. Μέχρι ότου δημιουργηθεί η καινούργια, ναι, πλατφόρμα. Και με το που ξεκινάει η λέξη πλατφόρμα,
1: ναι,
0: αρχίζουν τα ερωτήματα. Και κανείς, ναι, δεν ξέρει τίποτα να σου πει.
1: Α, ναι.
0: Έχει ξεκαθαρίσει αυτό λίγο.
1: Αν θα είναι δηλαδή, λες, την πλατφόρμα, αν θα είναι τη, ναι, δηλαδή, Nova, τη Κοσμοτέ.
0: Nova, Κοσμοτέ, μήπως βρουν καμιά άλλη, μήπως είναι στην HBO, μήπως είναι στη Vodafone, μήπως είναι στον Antenna Plus. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ξέρω. Το ξέρω αυτό, ναι.
0: Και επειδή φαντάζομαι ότι απασχολεί και τους φίλους του Ηρακλή να ξέρουν και ποιο θα είναι το κόστος, αν θέλουν να δουν την ομάδα τους. Και γενικότερα, γιατί ο κ. Μανεμβασιώτη ήταν πάρα πολύ κοινικός.
1: Ναι.
0: Πήγαμε εκεί που μας έδωσαν περισσότερα, είπε. Έτσι. Και υπέγραψε.
1: Όπα. Όπα.
0: Έχουμε έρθει.
1: Βαλαντσιούνας διαψεύδει ότι συμφώνησε με την Ζαλγκίρις Κάουνας.
0: Α, μη μου το κάνεις αυτό τώρα, καλοκαιριάτικα.
1: Ξυπνάς και βλέπεις ότι όλα έχουν αποφασιστεί για σένα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Ευχαριστώ, δημοσιογράφη. Διέψευσε ότι έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει στη Ζαλγκίρις. Δύσκολο βράδυ σε περιμένει.
0: Εμένα, συμφωνή. Γιατί... Έτσι και υποψιαστώ ότι θα έρθει ο Βαλαντσιούνας στον ΠΑΟΚ.
1: Γράφτηκε χθες ότι έχει δώσει εντολή ο Τέλης Μιστακίδης στον Γιώργο Τσιάρα να κάνει τα πάντα, ό,τι χρειάζεται, για να πάει το Βαλαντσιούνας.
0: Και άλλον σέντερ.
1: Δώσ' του μία επιταγή και ας βάλει το ποσό. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Καλά, είναι προφανές ότι αλλάζει πάλι το
0: ρόστερ.
1: Το ρόστερ. Λοιπόν, κλείνουμε τα υπόλοιπα αύριο. Θα έχουμε πολλά πράγματα αύριο, γιατί και η νύχτα θα είναι μεγάλη σήμερα. Περιμένουμε τις μεταγραφικές εξελίξεις, κυρίως στο μπάσκετ. Αν προκύψει στο ποδόσφαιρο κάτι, εδώ θα είμαστε να τα πούμε.
0: Γεια και χαρά! Γεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά, αν και κινήθηκε κοντά σε κατοικίες, δεν τις απείλησε. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας από το πρωί στις 7.30 και για 24 ώρες στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, τις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρο και Θέρμης και το δασόκτημα του Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθωνίας. Κινδύνος όμως δεν κρύβει μόνο η φωτιά, αλλά και η θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 86χρονος από την παραλία Φλογητά του Δήμου Νέας Προποντίδας. Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει αυτοβούλος με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα, προκειμένου να καταθέσει. Ωστόσο, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ όπου εργαζόταν. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώ ενώπιον του ανακριτή, με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη οι 3 κατηγορούμενοι για τον πυριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια κατά δύο και στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας, είπε δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα είμαστε ο φύλακας άγγελος των στενών, είπε χαρακτηριστικά. Άμεση ήταν η απάντηση Τεχεράνης, που διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρομών που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ειρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξη του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου την ίδια ώρα που αναβρασμός επικρατεί στο κόμμα, αφού παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Ο γραμματέας νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, αποχωρώντας από την πολιτική γραμματεία, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όρκο στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, που παραιτήθηκε από τη θέση της στην Α Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε ότι με αρχηγό του Μπολάκη δεν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το σχέδιο του κόμματος για πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι πλήρως κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφαρμόσιμες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις θα κυμαθούν από 20 έως και πάνω από 50%. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις απογευματινές ώρες, θα υπάρχουν στη Μακεδονία και στη Θράκη, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι με 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως 34 και στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεμφώσεις το απόγευμα, η άνεμη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.

0: ανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 86χρονος από την παραλία Φλογητά στο Δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μια εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου που εργαζόταν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας. Θα γίνουμε οι φύλακες Άγγλοι των στενών, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Άμεση απάντηση της Τεχεράνης που διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει η ΣΥΠΑ να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen, καθήκοντα να αναλαμβάνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφέλ Φίτο. Αναβρασμός στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνάκη, αλλά 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Δημοψήφισμα ζητάει η νεολαία του κόμματος. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όργο στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, που παραιτήθηκε. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 7. Στην Καμάρα, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο θα διαδηλώσουν με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος, ενώ την ίδια ώρα εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφάλειας στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα πάντως η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, που συγκαλεί για τις 9 το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και τουλάχιστον 37 συνολικά υπολογίζεται πως συναντώνται στο Παρίσι για να συντονίσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία, παρόν και ο ηγέτης της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, αποτέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, νωρίτερα στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί προσπαθώντας να απομακρύνει σφίγγες. Ο 70χρονος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες και ανέλαβε την ευθύνη για τη φωτιά. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ο 86χρονος από την παραλία Φλογητά του Δήμου Νέας Προποντίδας. Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΟΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίνης στο πλαίσιο του διεθνού συντάγματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώπιον του ανακριτή με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη 3 κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Αναβρασμό στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού παρατήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη τη πολιτική γραμματεία. Ο γραμματέα τη Νεολαία, Πάνος Λαμπρινίδης Τάχθος, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης στη θέση της Κατερίνας Νοντοπούλου στην Α Θεσσαλονίκη, η οποία είχε παραιτηθεί. Οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το σχέδιο του κόμματος για πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι πλήρως κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφαρμόσιμες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 άτομα από τον αντιοξιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες προβλέπονται τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές, κυρίως στα Ρωνινά, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 34 και στην Κεντρική Μακεδονία έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κινηθεί έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Γνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η χώρα του επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν οι αναπληρώτρια γραμματέας και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 86χρονος από την παραλία στα Φλογητά Χαλκιδικής. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλα στην Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο, ενώπιον του ανακριτή, θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφαλείας στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία που συγκάλεσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και τουλάχιστον 37 συνολικά υπολογίζεται ότι συναντώνται στο Παρίσι για να συντονίσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία. Παρόν και ο ηγέτης της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, τον οποίο χαρακτήρισε τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Οι παραιτήσεις υποβλήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας. Στην κοινή επιστολή τους, τα 6 στελέχη κάνουν λόγο για ένα κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης στο ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλουν απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε ο 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μολομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στην πυροσβεστική παρήχαν υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά, αν και κινήθηκε κοντά σε κατοικίες, δεν τις απείλησε. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μια μεγάλη προσωπικότητα του ευρωπαϊκού σινεμά, πάντα όμορφος, γοητευτικός, έτοιμος να υποδηθεί είτε κάποιον μεσαιωνικό πρίγκιπα, είτε κάποιον πλούσιο κακομαθημένο γόνο που ξοδεύει τα λεφτά του μπαμπά και δεν έχει μούτρα να γυρίσει σπίτι, είτε κάποιον μεσήλικα που μετά από χρόνια μοναξιάς, παρά τη φήμη και τον πλούτο, επιστρέφει στο χωριό του για να πει αντίο στον Αλφρέντο και στο σινεμά ο Παράδεισος. Εκεί πιστεύω, στα 1988, τον έμαθε ο κόσμος ο πολύς, κύριος στη χώρα μας, ενδεχομένως και λόγω της τεράστιας επιτυχίας, το αναφέραμε νωρίτερα, του έργου σινεμά ο Παράδεισος, αλλά για να γελάμε, πάντα είναι ένα ζητούμενο της εκπομπής όταν μας το επιτρέπει βέβαια το θέμα. Εμείς οι τρυφερά αιμονικοί φετιχητές του σινεμά, που αν είχαμε λεφτά θα τα σμπρώχναμε όλα σε πιθανό πληστηριασμό των φλατ ασημί μπαλερίνων που φορούσε η Ντενεύ στο «Σατανάς οδηγούσε στο χορό», τον ξέραμε από τότε που τον επέλεγε ο Ροζέ Βαντίμ να τον βάλει συμπροταγωνιστή δίπλα στην ερωμένη του στο προαναφερθέν έργο εν έτη 1962. Να σας πω τι, να το δείτε. Μία ώρα, 23 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα κρατάει. Επί μία ώρα, 23 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα θα λέτε μέσα σας: άμα σε πιάσω ρε Βικόπουλε, θα σε κάνω κομμάτια. Αλλά στο 35ο δευτερόλεπτο θα πείτε: ουχαμάν, τι έγινε τώρα ρε παιδιά, τι εργάρα ήταν αυτή.

0: Ήταν η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, που οι Led Zeppelin επέτρεπαν ένα δικό τους τραγούδι να ακουστεί σε κινηματογραφική ταινία. Και δεν ήταν πολλές οι φορές που συνέβη αυτό. Και η ταινία αυτή ήταν το Le Crab Tambour του 1977, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ναι, αλλά δεν μας τον είπες. Ροζέ Βαντίμ, Κατρίν Ντενεύ, ποιος είναι? Μη στεναχωριέστε καθόλου, φίλες και φίλοι. Δεν θα μείνουμε έτσι. Προς το παρόν να πούμε την καλησπέρα μας. Το καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM της R3, και το ότι ο Θανάσης Βικόπουλος θα είναι στην παρουσίαση, ήταν και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54160. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι η τελευταία αυτού του κύκλου, με την έννοια του ότι από αύριο και μέχρι και τις 28 Ιουλίου μπαίνουμε σε μια λογική, οι παλαιότεροι τη γνωρίζουν, επαναλήψεων συγκεκριμένων ημερομηνιών. Η εκπομπή για μερικές μέρες πάει λίγο να ξεκουραστεί, αλλά θα ξαναταμώσουμε όπως πάντα γίνεται εδώ και 11 χρόνια. Και ήταν εκεί, σε όλα όσα προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος Ζακ Περέν, για πρώτη φορά σε ένα ρόλο πρωταγωνιστικό επί γαλλικού εδάφους στο «Ο διάβολος οδηγούσε το χορό», όπως ήταν και σε ένα άλλο εκεί, άβγαλτος ακόμη, στο «Λαβεριτέ του Κλουζό», εκεί όπου είχε λάμψει η επίσης πιτσιρίκα τότε Μπρίζιτ Μπαρντό, όπως θα είναι και χρόνια μετά αλλού, θα δούμε πού, στις μεγάλες στιγμές της Νουβέλ Βάγκ, χωρίς ποτέ να κλείνει την πόρτα στους μεγάλους Ιταλούς σκηνοθέτες που έβλεπαν και αυτοί στο πρόσωπό του αυτόν που μπορεί να γίνει πολλά. Και βέβαια θα δώσει το δικό του παρόν στα ελληνικά κινηματογραφικά πράγματα, και μάλιστα σε μια εποχή δύσκολη για τον τόπο μας. Ο Ζακ Αντρέ Σιμονέ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου του 1941. Ο πατέρας του, Αλεξάνδρ Σιμονέ, ήταν διευθυντής της Comédie Française, και η μητέρα του, η ηθοποιός Μαρί Περέν. Περέν, ναι. Το δικό της επώνυμο θα υιοθετούσε ως το δικό του καλλιτεχνικό. Και βέβαια σημαντικό στην ιστορία μας να πούμε ότι ήταν νεψιός του ηθοποιού Αντουάν Μπαλπέτα, ο οποίος ήταν και νονός της αδελφής του. Μέχρι την ηλικία των 11 χρόνων φοίτησε σε οικοτροφείο. Αφού πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου, με βάση τα σημερινά δεδομένα δηλαδή, στα 15 του, εγκατέλειψε το σχολείο και εργάστηκε ως τηλετυπογράφος στην Air France και σε διάφορες δουλειές στο λιανικό εμπόριο πριν μπει στον κόσμο του θεάτρου, συνεργαζόμενος αρχικά με τον θείο του που προαναφέραμε. 3 χρόνια αργότερα ο Περέν εγγράφηκε στα μαθήματα υποκριτικής της ανωτάτης δραματικής σχολής της χώρας του. Θα κάνει ένα πέρασμα στο έργο «Οι πόρτες της νύχτας» του 1946, αλλά πολλές φορές το έχουμε δει, ζωή ήθελε και την τύχη της, γιατί το λέμε αυτό, ο Περέν ποτέ δεν είχε ξεχάσει τους ανθρώπους της δραματικής σχολής την οποία είχε φοιτήσει. Σε μια παραγωγή της, θεατρική, πήγε να βοηθήσει και παρόν ήταν ο Ιταλός σκηνοθέτης Βαλέριο Τσουρλίνι, ο οποίος εντυπωσιάστηκε και τον πήρε στην ταινία του του 1960, στο «Η κοπέλα με τη βαλίτσα». Η Κλαούντια Καρδινάλη ήταν η κοπέλα. Ενώ θα του δώσει και ρόλο, και συγκεκριμένα το ρόλο του αδελφού του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη στο «Κρόνακα Φαμιλιάρη» του 1962. Ένα χρόνο νωρίτερα όμως είχε προκαλέσει σάλο. Όχι αυτός μόνο, αλλά θέλω να σας πω. Πάμε για κινηματογραφικά δράματα. Κομμάτι-κομμάτι. Ο καπιταλιστικός ορθολογισμός και η απανθρωπιά του τότε νέου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος που ξεπηδούσε μέσα από τις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου γεννούσε, φίλες και φίλοι, έναν έντονο προβληματισμό στην Ευρώπη της δεκαετίας του 50. Η ανάγκη για νέες φόρμες στον κινηματογράφο ήταν εμφανής. Το κλασικό πρότυπο του Hollywood δεχόταν κριτική, καθώς και η παραδοσιακή ανάπτυξη και έκβαση μιας ιστορίας θεωρούνταν τετριμένα. Το νέο κύμα, στα γαλλικά Nouvelle Vague, ερχόταν να αλλάξει το χάρτη, σπάζοντας, όπως είπαμε πολλές φορές, τα νεύρα των φίλων του σινεμά. Οι παρέες εκείνες, κακά τα ψέματα, έδωσαν στον σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς άλλους ρόλους, εκφράζοντας μια εντελώς διαφορετική και χρήσιμη για την εποχή της αντίληψη. Προαναφέρουμε την πρώτη ταινία από την οποία περνά ο Ζακ Περέν, ήταν «Οι πόρτες της νύχτας» του 1946, στίχη Ζακ Πρεβέ, τραγουδά Yves Montand, «Les filles mortes».
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Φοβερό γύρισμα, έτσι. Παραπάνω δεν έχετε. Από Led Zeppelin, Yves Montand. Και πού να δείτε και τη συνέχεια. Μια τέτοια ψυχαναγκαστική παρέα με σκηνοθέτη τον Ζακ Προυντόν γύριζε, που λέτε φίλες και φίλοι, την ταινία «Ο ήλιος στα μάτια σου», στην οποία έπαιζε και ο Ζακ Περέν, ο οποίος όμως τι πήγε και έκανε. Τα άφτιαξε με τη συμπροταγωνίστριά του την Άννα Καρίνα, η οποία όμως, Άννα Καρίνα, ήταν παντρεμένη με τον καρδινάλιο της Νουβέλ Βαγκ, Ζαν Λι Γκοντάρ. Έλα ρε φίλε, πώς τόλμησες. Η Καρίνα τι κάνει? Πάει και ανακοινώνει στον Κοντάρ ότι θα τον αφήσει για τον νεαρό ηθοποιό Ζακ Πέρεν. Ο Κοντάρ διαλύει τα πάντα στο σπίτι του, τα πάντα φίλες και φίλοι, έτσι δεν έμεινε ούτε τσιγαροπιατάκι, ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Συντετριμένη η Καρίνα παίρνει βαρβιτουρικά και πέφτει σε κόμμα, αλλά με δεδομένο το ότι είχε ήδη κλείσει ραντεβού το ίδιο βράδυ με τον Περενό. Άλλο ανησύχησε, σου λέει, πού είναι αυτή, ούτε τηλέφωνο δεν πήρε. Πάει κατά το σπίτι, βρίσκει τρόπο, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει, ξερεί. Καλή ασθενοφόρο. Η κοπέλα σώθηκε. Το τι έγινε σε εφημερίδες, περιττό να σας το πω. Όλες έγραφαν ότι ο Κοντάρ και η Καρίνα θα χώριζαν και ότι η Καρίνα θα παντρευόταν τον Ζακ Περέν, αλλά τον Γενάρη του 62 ανακοινώθηκε ότι ο Κοντάρ και η Καρίνα τα ξαναβρήκανε. Τσακ, εκτός παιχνιδιού ο Ζακ. Ο Κοντάρ όμως παλικάρι, έτσι. Κακό δεν του έκανε του παιδιού. Δεν πειράζει βέβαια, παρηγορήθηκε ο Περέν στην αγκαλιά, έστω και για λόγους σεναρίου, της μικρούλας τότε Κατρίν Ντενέβ, στην ταινία με την οποία ξεκινήσαμε. Ο Σατανάς οδηγούσε το χορό. Του Αλγερινού, όπως γράψαν στον τίτλο που ζούσε στη Γαλλία, Γκρίσα Γκάμπατ, σε σενάριο του Ροζεβαντίμ, που τα είχε τότε με την Παρντού, αλλά μετά τα έφτιαξε με την Ντενέβ. Έτσι πάνε αυτά. Προσοχή. Μην κοιτάτε που γράφει σκηνοθεσία Γκάμπατ, όλο Βαντίμ τα έκανε εδώ που τα λέμε. Αυτό που μετράει στο έργο είναι πολλά. Χαλαρά θα το εντάσαμε στον κόσμο της Νουβέλ Βαγκ. Οι διάλογοι σκοτώνουν ρινόκερο που κάνει διακοπές στο Καρπενήσι. Αλλά καθότι ο Βαντίμ δεν ήταν της παρέας ασχέτως αν την υποστήριξε όσο λίγη, το έργο ήταν και γκλαμ και έρωτας και pop κουλτούρα. Το σημαντικότερο, είχε τον Ζακ Περέν για πρώτη φορά πρωταγωνιστή. Αυτό ήταν. Οι προτάσεις πλέον είναι συνεχείς και το δείχνει αυτό η λίστα των ταινιών του από το 62 μέχρι και το 67, όταν έρχεται στη ζωή του ο μέγας σκηνοθέτης Ζακ Ντεμί, μεγάλη μορφή και αυτός της Νουβέλ Βαγκ, ο οποίος όμως είχε πλέον εξωστρακιστεί από τους άλλους επειδή είχε τολμήσει να γυρίσει το υπέροχο αντιπολεμικό musical «Οι Ομπρέλες του Χερβούργου». Και έχρωμο και musical. Ο Τρυφό και ο Κοντάρ τον έψαχναν με αεροζόλ. Ο Ντεμί όμως θα αποδείξει με τις Ομπρέλες του Χερβούργου ότι τα γκρουπούσκουλα δεν είναι καλή κατάσταση και ότι είναι σημαντικό εμείς που καταγγέλουμε τον μπαμπά να μη γινόμαστε οι ίδιοι αλλά και χειρότεροι από αυτόν. Η χαμένη μέσα στην καμπαρντίνα της στο σταθμό Κατρίν Ντενέβ είναι η Γαλλία που βλέπει τον έρωτά της, τον Καστελνουόβο, να φεύγει στον πόλεμο του Αλγερίου, αλλά δυστυχώς να μην τον περιμένει να γυρίσει. Ο Ντεμί θα πάρει το χρυσό φοίνικα στις Κάνες, η Ντενέβ γίνεται το απόλυτο σύμβολο και ο Ντεμί αποφασίζει να ξανακάνει Νουβέλ Βαγκ με τους δικούς του έγχρωμους και musical όρους και ξανά βέβαια με την Κατρίν Ντενέβ. Είχε έρθει η ώρα για τις Δεσποινίδες του Ροξφόρ. Η λογική του είναι μία. Ο ιδεατός έρωτας και η πραγματικότητα. Οι δίδυμες Ντελφίν και Σολάνς, δασκάλα χορού και δασκάλα μουσικής και φιλόδοξη συνθέτρια αντιστοίχως, ονειρεύονται μια ζωή γεμάτη τέχνη και έρωτα στο Παρίσι, μακριά από την ασφυκτική μικρή ζωή, και το κάνουν στο λιμάνι του Ροσφόρ. Ο ναύτης Μαξάνς, νάτος ο Περέν, ονειρεύεται την ιδανική γυναίκα, την οποία ζωγραφίζει με τη μορφή της Ντελφίν, χωρίς όμως να την έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή του.

0: c'est un joli portrait. Mais je ne vois pas ça dans mon entourage.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο άγαλμα Βενιζέλου και στην Καμάρα αναμένονται πορείες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας παρά τις διαδοχικές παρετήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του γαλλικού και κατ' επέκταση του ευρωπαϊκού παγκόσμιου σινεμά, είμαστε ειλικρινείς, του μεγάλου Ζακ Περέν. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Πανωσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα, πάντα δηλώνει παρόν από νωρίς τα απογεύματα, όπως και η Τατιάνα μας. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία, στον Χρήστο, τον Γιάννη το Λιόνι και τον Χρήστο το Χαζή Χριστοδούλου, την Ειρήνη να χαιρετήσουμε, τη Δήμητρα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Νανά και στη Γεωργία. Αυτός που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν ο Ζακ Ρεβό, μια μεγάλη μορφή του γαλλικού πενταγράμμου και ένας άνθρωπος που στα χρόνια εκείνα είχε επιφορτιστεί το ιερό καθήκον να ντουμπλάρει τους ηθοποιούς που δεν τραγουδούσαν. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το ιστορικό τραγούδι του Μαξάνς, του Ναύτη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, που όπως σας είπαμε και νωρίτερα, είχε ερωτευτεί την ιδεατό όλο αυτό, έτσι, είχε ζωγραφίσει μια γυναίκα με την οποία ήταν ερωτευμένος χωρίς να την έχει δει ποτέ και τελικά την συναντά στις Δεσποινίδες του Ροφόρ στο πρόσωπο της Κατρίν Ντενεύ. Στο πλευρό της βέβαια και η αδελφή της, η Άντορ Λεάκ, η οποία τραγικό, μερικούς μήνες αργότερα, στην πρεμιέρα της ταινίας και καθοδόν για το αεροδρόμιο θα χάσει τη ζωή της σε τροχαίο. Η μουσική ήταν του Μισελ Γκραν και η στίχη του σκηνοθέτη, του υπέροχου αυτού σκηνοθέτη, του Ζακ Ντεμί. Γύρισμα όμως τώρα και στο μουσικό χαλί, από κάτω Ζήτα. Μια δεκαετία αλλαγών συγκρούσεων, μια δεκαετία σταθμό στην παγκόσμια ιστορία, σε πάρα πολλούς τομείς, φεύγει. Είναι αυτή η δεκαετία του 60. Αλλά ο Ζακ Περέν, που την έχει ρουφήξει μέχρι το μεδούλι της, θέλει να γίνει πλέον αυτός ο φορέας ουσιαστικά του μηνύματος που ο μεγάλος Ζακ Ντεμί άφηνε με τις Δεσποινίδες του Ροσφόρ. Του μηνύματος της δεύτερης ευκαιρίας σε νέους αλλά και παλιούς κινηματογραφιστές. Παράλληλα με την υποκριτική, λοιπόν, ο Περέν αποφασίζει να γίνει και παραγωγός. Ο Περέν εγκαινιάζει αυτήν τη νέα δραστηριότητά του με το θρυλικό Ζήτα του Κώστα Γαβρά το 1969. Τι είχε συμβεί με το ομώνυμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, που διαπραγματεύεται στο υπέροχο έργο του «Τη δολοφονία» του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με το βιβλίο λοιπόν στα χέρια, ο Γαβράς τρέχει στον Ισπανό συγγραφέα Χόρχε Σεμπρούν και μαζί ετοιμάζουν το σενάριο, χωρίς όμως να έχουν λεφτά στην τσέπη για την ταινία. Παραγωγός δεν βρισκόταν στον ορίζοντα, φίλες και φίλοι. Ποιος θα επένδυε σε μια ταινία που είχε στο επίκεντρό της τη δολοφονία ενός βουλευτή της αριστεράς στη χώρα μας? Το εγχείρημα κινδύνευε να μην υλοποιηθεί. Και ως απομηχανής θεός, ο Ζακ Περέν δηλώνει πάρον και προτείνει στον Γαβρά να γυριστεί η ταινία στην Αλγερία, καθότι εκεί είχε πάρα πολλούς φίλους που μπορούσαν να συμμετάσχουν και αυτοί στην παραγωγή, για την οποία βέβαια ο ίδιος ο Περέν είχε βάλει το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Και πράγματι, εκεί στο Αλγέρι, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο γύρισμα θα γίνουν όλα. Εκεί στο Αλγέρι, όπου έσπευσαν μορφές του σινεμά, φίλες και φίλοι, Ιβ Μοντάν στο ρόλο του Λαμπράκη,
Η Ειρήνη Παπά στο ρόλο της συζύγου του. Ο Ανέπα, φίλες και φίλοι, Yves Montand στο ρόλο του Λαμπράκη. Η Ειρήνη Παπά στο ρόλο της συζύγου.

σημείο σινεμά, που δεν ήταν βέβαια και μόνη, έτσι. Όσο για τον Πέρεν, όσοι έχετε δει το έργο θα το θυμάστε, κράτησε για τον εαυτό του τον ρόλο, και όσοι δεν το θυμάστε εγώ θα σας το θυμίσω τώρα, τον ρόλο του φωτορεπόρτερ που από την πρώτη στιγμή βουτά στα γεγονότα, γίνεται θα λέγαμε τσιμπούρι στο κορμί του συστήματος, στο κορμί του παλατιού και του παρακράτους της δεξιάς, και βοηθά στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Κλείνοντας αυτό το πραγματικά ιστορικό κεφάλαιο, αναφισβήτητα, φίλες και φίλοι, σε αυτήν την ταινία θα πάμε και σε ό,τι αφορά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα.

Το παλικάρι έχει καημό, το αναγνωρίσατε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Μίκης Θοδωράκης, εκτέλεση ανεπανάληπτη Μάρια Φαραντούρη. Παραγωγός και στο Le Tringleur του 1970 ο Περέν, το φοβερό εκείνο έργο του Βεκιάλη, αλλά και πάλι σε έργο του Γαβρά στην κατάσταση πολιορκίας του 1972 με τον Μοντάν και τον Σαλβατόρη. Άλλος ένας πολύ μεγάλος σταθμός για τον Περέν, επαναλαμβάνω αυτή τη φορά στο επίπεδο της παραγωγής. Ήταν φοβερά δύσκολο όλο αυτό, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο και θα το καταλάβετε γιατί. Στα 1970, και ενώ ο αμερικάνικος συμπεριαλισμός διεισδύει επιθετικά στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, προκαλώντας στρατιωτικά πραξικοπήματα και πρημοδοτώντας άγριες αντιλαϊκές μεθοδεύσεις, σε μια χώρα που δεν κατονομάζεται αλλά εννοείται εύκολα ως η Ουρουγουάη,

Οι ένοπλοι αντάρτες του Παμάρος απαγάγουν έναν Βραζιλιάνο και έναν Αμερικανό διπλωμάτη. Βασικός στόχος η ανταλλαγή τους με 150 πολιτικούς κρατούμενους που ενέχονται για δήθεν τρομοκρατική δράση στη φυλάκιση και τον βασανισμό των οποίων έχουν αποφασιστικά συμβάλει οι δύο παράκτορες που προαναφέραμε. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε τον Γαβρά να διασκευάζει για τον κινηματογράφο την πραγματική ιστορία της απαγωγής από τους κομμουνιστές αντάρτες του Παμάρος του Αμερικανού αρχιπράκτορα Νταν Μητριώνε, ο οποίος ήταν ειδικευμένος στις λεγόμενες αποτελεσματικές τεχνικές ανάκρισης. Βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και όχι μόνο. Και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε το δάχτυλό του σε κάθε λογής άθλια μηχανογραφία στα χρόνια εκείνα στη Λατινική Αμερική. Για τον Περέν είχε προηγηθεί ο πόλεμος της Αλγερίας. Τίτλος είναι αυτός ταινίας, άλλη μια δικιά του παραγωγή, μέσα από την οποία καυτηριαζόταν η βάναυση πολιτική της Μητρόπολης Γαλλίας, όχι μόνο στο Αλγέρι, αλλά σε όλες τις αποικίες. Βλέπετε ο Περέν, και πάντα θα στεκόμαστε σε αυτό, τους μεγάλους σταθμούς, τα τρένα στους μεγάλους σταθμούς πάντοτε σταματούν. Ο Περέν ήταν ένα ακόμη παιδί μιας όχθης που πολλές φορές βρήκαμε μπροστά μας, της αριστερής όχθης του Σικουάνα. Της όχθης των μεγάλων σκηνοθετών, των μεγάλων ηθοποιών, των αραφτάδων, των σχεδιαστών, των υποδηματοποιών. Μιας όχθης που ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, σε εκείνο το πολύ δύσκολο μεταπολεμικό περιβάλλον, αντιστάθηκε στην αμερικανοποίηση της γαλλικής παράδοσης, του γαλλικού τρόπου σκέψης και δημιουργίας, συγκρουόμενη πολλές φορές ακόμη και με το ίδιο το παρελθόν της χώρας, όπου αυτό ήταν αντιδημοκρατικό, μικροαστικό και κυρίως συντηρητικό. Περίπου 20 παραγωγές του, όλες εξαιρετικές, μεταξύ των οποίων και ντοκιμαντέρ, τα οποία πραγματικά προσέφεραν τα μέγιστα στον τομέα της επιμόρφωσης, όπως ήταν το κορυφαίο «Μικρόκοσμος», όπου στο επίκεντρο βρίσκονται οι αντιδράσεις μικροοργανισμών και εντόμων, όπως ήταν το «Oceans» του 2010 για τους ωκεανούς της γης ή το υπέροχο «Seasons» του 2015 με θέμα τη ζωή του ευρωπαϊκού δάσους στο πέρασμα των αιώνων.

0: Στο επίπεδο της υποκριτικής, η δεκαετία του 70 μπαίνει για τον Περέν συμμετέχοντα σε ένα ακόμη συμβολικό φιλμ, και αυτό αξίζει να το δείτε, του Ντεμί, το έργο «Η προβιά του Γαϊδάρου», βασισμένο σε ένα αγαπημένο για τους Γάλλους παραμύθι του μεγάλου δικού τους παραμυθά, του Σαρλς Περό. Να μην τα ξαναλέμε για να ξαναγελάσουμε κιόλας, έτσι. Όταν ο Ντεμί έκανε ταινίες, είχε πάντοτε την Κατρίν Ντενεύ στο μυαλό του. Πάντοτε. Το ζητούμενο ήταν εάν εκείνη ήταν ελεύθερη την περίοδο εκείνη. Και ήταν. Τι έργο κι αυτό. Προσέξτε, πραγματικά είναι να χάνεις τα λογικά σου. Ο μπλε βασιλιάς, τον οποίον υποδύεται ο γίγας Ζαν Μαρέ, χάνει την αγαπημένη του σύζυγο, την οποίαν υποδύεται με καστανά μαλλιά η Κατρίν Ντενεύ. Προσοχή. Πριν ξεψυχήσει η βασίλισσα, τι του λέει η άτιμη? Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα παντρευτείς ξανά και θα αποκτήσεις τον πολυπόθητο για τη διαιώνιση του βασιλείου αρσενικό διάδοχο. Αλλά θα παντρευτείς μόνο με μία γυναίκα που θα είναι πιο όμορφη από εμένα. Τον πέθανε τον άνθρωπο, έτσι. Παρένθεση. Τελικά τα παραμύθια τα έγραφαν κάποτε για να περνούν την ώρα τους αυτοί που θα διάβαζαν, και κυρίως τα παιδιά, ή για να σφιχτεί το μέσα μας. Κλείνει παρένθεση. Το παραμύθι αυτό, που είναι πολλά, είναι Ζακ Κοκτό, είναι η Πεντάμορφη και το Τέρας, είναι Στακτοπούτα, είναι η Πάλη της Ψυχής με τους Θεσμούς, είναι Συμπλέγματα, θέλει και ένα Πρίγκιπα. Ο Ντεμί δεν είχε ξεχάσει το πόσο όμορφα είχαν ταιριάξει στην κάμερα αρμονικά ο Περέν με την Ντενεύ στις Δεσποινίδες του Ροσφόρ, και τον καλεί. Και εκείνος τον δικαιώνει και με το παραπάνω. Πάμε σε εκείνη την ταινία, φίλες και φίλοι, πάμε στο το Μάρι του Γαϊδάρου, σε μουσική Μισελ Λεγκράντ. Τραγουδά η Κριστιάν Λεγκράντ το Κονσί Ντε Λα Φέ Ντε Λίλα.
1: La situation

Ρώμη, δεκαετία του 80. Ο διάσημος σκηνοθέτης στο σενάριο, Σαλβατόρε Ντι Βίτα, γυρίζει σπίτι του, όπου η σύντροφός του του λέει ότι τηλεφώνησε η μητέρα του από το χωριό για να τον ενημερώσει πως πέθανε ο Αλφρέντο. Ο Σαλβατόρε δεν είχε πάει στο χωριό του, τον Τζαν Χάλντο, στη Σικελία, για περισσότερα από 30 χρόνια. Είμαστε στο σινεμά «Ο Παράδεισος» του μεγάλου Τζουζέπε Τορνατόρε, μια μεγάλη επιτυχία του 1988. Ένα υπέροχο έργο που διατρέχει την πολιτική ιστορία μιας χώρας, της Ιταλίας, μέσα από τη σχέση ενός ανθρώπου, του Φιλίπ Νουαρέ, που χειρίζεται το μηχάνημα προβολής ενός κινηματογράφου, του Cinema El Paradiso, σε αυτό το χωριό, στο Τζαν Χάλντο, και ενός μικρού παιδιού που μεγαλώνει, χάνεται και επιστρέφει, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, στον τόπο του για την κηδεία του ανθρώπου που ουσιαστικά του είχε μάθει τα πάντα. Και είναι φοβερή εκείνη η σκηνή, πραγματικά, φίλες και φίλοι, που ο Ζακ Περέν θα πάρει στα χέρια του ένα καρούλι, ένα κινηματογραφικό καρούλι, το οποίο είχε φτιάξει ο ίδιος ο μέντορας του Αλφρέντο, από όλα εκείνα τα κομμένα, απαγορευμένα από τον τοπικό επίσκοπο φιλιά. Διότι, σύμφωνα με το σενάριο, καλή η ταινία θα ήταν αυτή η οποία δεν θα εμπεριείχε φιλί μέσα. Τρία χρόνια σχεδόν μετά την περιπέτεια με την θεόμουρλη Άννα Καρίνα, Νάνη αναπαυμένη η ψυχούλα της, με αγάπη το λέμε, και γι' αυτό την αγαπήσαμε άλλωστε, επειδή ήταν θεότρελη, ο Περέν παντρεύτηκε και παντρεύτηκε την παραγωγό Μαρί Μονίκ Φλόγανς το 1995. Απέκτησαν τρεις γιους, το Ματιέ, το Μαξάνς και το Λάνσελοτ. Οι δύο πρώτοι ηθοποιοί. Όμορφα συνεχίστηκε η ζωή του, με πολλή δημιουργία, αναμνήσεις από αυτό το συναρπαστικό χθες του, μέχρι τις 21 Απριλίου του 2002, όταν η μεγάλη αυτή μορφή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρόνων. Να ψάξετε ταινίες του όσοι δεν έχετε δει, πραγματικά, και αυτές που αναφέραμε αλλά και άλλες είναι μοναδικές και είναι υπέροχες, διότι κουβαλούν την στόφα πολλών εποχών, κυρίως των παλαιότερων εποχών, κατά τη διάρκεια των οποίων η 7η τέχνη σου ζητούσε να πας χαράματα στο κάστρο για να κάνεις τον υπότη, διότι ο σκηνοθέτης ήθελε να πετύχει το κατάλληλο φως, το οποίο τότε δεν το έφτιαχνες με εικονική πραγματικότητα. Των εποχών εκείνων που, αν το βάψιμο στο πρόσωπο της Φρανσουά Ντορλεάκ δεν ήταν αυτό που έπρεπε, δεν επρόκειτο να ακούσεις την ατάκα «Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε στον υπολογιστή». Καλά να περάσετε, φίλες και φίλοι, όλες αυτές τις ημέρες. Ραντεβού ξανά, όπως είπαμε, στα τέλη του μήνα, και εμείς, να και τελευταία ανατροπή, σας αποχαιρετούμε με τραγούδια από ντοκιμαντέρ, στο οποίο υπήρξε παραγωγός ο Ζακ Περέν. Στο ντοκιμαντέρ «Οκεανή» του 2010 ακούγεται το τραγούδι «Ocean Will Be» από τους Γκαμπριέλ Γιακούμπ και Μπρούνο Κούλε. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι μόνο τα Ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτών, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, η απάντηση της ανώτατης Ιρανικής Στρατιωτικής Διοίκησης. Συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ανιούσα πήραν εκ νέου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε στο Air News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και στον σχεδιασμό μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο ενώπιον του ανακριτή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Στις δυνάμεις της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης περνά ο έλεγχος της Κουμουνδούρου μετά τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι αναπληρωτής γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ηλυμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα, αναφέρουν μεταξύ άλλων τα παραιτηθέντα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Καμάρα και στο Άγαλμα Βενιζέλου. Η πρώτη γίνεται από άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Η δεύτερη από εργατικά σωματεία με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας. Θα αναμένεται πορεία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη τοπική κοινότητα Καλαμουτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στην πυροσβεστική παράσχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά στα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Bon Viver, την Bon Viver, όλη την Bon Viver. Είμαστε πουθενά, δεν θα πάμε διακοπές. Δευτεράρα σήμερα και δευτεράρα για μας που δουλεύαμε το Σαββατοκύριακο. Δευτεράρα γιατί έρχεται πιο κοντά το επόμενο ρεπό που θα είναι όταν είναι, τέλος πάντων. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Δευτέρας, Δευτεράρας, 13 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνο Μανουσάκη έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς στη συντροφιά και στα μηνύματα 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα, εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα λοιπόν. Όσοι είστε στους δρόμους, έχετε το νου σας, έχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Μία στο άγαλμα Βενιζέλου, εκεί στην Αριστοτέλους με Εγνατία, από εργαζόμενους που διαμαρτύρονται ζητώντας αντιπυρικά μέτρα ή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, όπως θέλετε πείτε το, γιατί μετά τις φωτιές σε Ωραιόκαστρο, σε Καλοχώρη και τις φωτιές κυρίως σε εργοστάσια με διάφορα υλικά τα οποία είναι είτε ανακυκλώσιμα είτε εκλείουν τοξικό νέφος, διαμαρτύρονται γιατί δεν ξέρουν τι αναπνεύσαμε και θέλουν να ληφθούν μέτρα. Την ίδια ώρα στην Καμάρα, εδώ στο Δημητρίου Γούναρη, με Εγνατία έχουμε συγκέντρωση αντιεξουσιαστών που κάνουν πορεία για το νεαρό που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Θα ακολουθήσουν πορείες στους δρόμους, έχετε το νου σας.

Το Σαββατοκύριακο ο ΠΑΟΚ έκανε κόλπο γκρόσο, παίρνοντας από το Παναθηναϊκό τον διεθνή Τούρκο forward Τσέντι Οσμάν, σπάζοντας τα ταμεία, αφού όχι μόνο έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στον μπασκετμπολίστα, αλλά έδωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για να σπάσει το συμβόλαιο του παίκτη, στο οποίο υπήρχε, δεν υπήρχε buyout. Οπότε αυτό που λέγαμε, ότι ΠΑΟΚ και Άρης αρχίζουν να δυναμώνουν και μάλιστα επικίνδυνα, επικίνδυνα για τους νότιους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, για μας εδώ πάνω ιδανικά, έρχεται να επιβεβαιωθεί. Και τώρα το επόμενο βήμα είναι το Λιόπουλος, ο οποίος έχει γίνει μήλων της Έριδος μεταξύ των δύο μεγάλων της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ και Άρης λοιπόν έχουν βάλει στο στόχαστρό του τον Βασίλη τον Λιόπουλο. Ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι έχει προχωρήσει σε συζητήσεις και ο Άρης φαίνεται έτοιμος να κάνει την κίνησή του, καθώς από τον κιτρινόμαυρους πήρε ο Παναθηναϊκός τον Βασίλη τον Λιόπουλο, και δεδομένου ότι ο ρόλος του πέρυσι ήταν περιορισμένος, αναζητά κάπου που θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο. Ένας από τους δύο θα είναι ο τυχερός. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Το βέβαιο είναι ότι και οι δύο ομάδες δυναμώνουν, αλλά και ότι χθες ο περιού ο λόγος Βασίλης Τολιόπουλος μαζί με τη σύζυγό του Μαρία Χατζηπαρασίδου βάφτισαν χθες τον γιο τους. Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Χατζηπαρασίδου έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Έτσι για την ιστορία.

Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν από 54 ολόκληρα χρόνια, στις 13 Ιουλίου 1972, έγινε ένα ιστορικό ρεκόρ από τα ιστορικότερα ρεκόρ του αθλητισμού στην Ελλάδα. Στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο Αριστίδης Μούμογλου χάρισε μια ιστορική στιγμή στον αθλητισμό όταν στον αγώνα Ηρακλής ΒΑΟ 170-94 πέτυχε 145 πόντους μόνο ο ίδιος. Ο αγώνας δεν είχε βαθμολογική σημασία, βρισκόταν ο Ηρακλής στην 7η θέση, ο ΒΑΟ είχε ήδη υποβιβαστεί. Ο Μουμογλου ήταν ένας από τους κορυφαίους σκόρε της εποχής και περίμεναν την αναμέτρηση με ένα και μόνο στόχο. Να ξεπεράσει σε πόντους τον Τάκη Μάγλο του Παγκρατίου και να αναδειχθεί πρώτο σκόρε του πρωταθλήματος. Ήταν άλλωστε, όπως είπαμε, η τελευταία αγωνιστική. Ο ΒΑΟ παρατάχθηκε με μια ομάδα νέων και οι παίκτες του Ηρακλή το μόνο που έκαναν ήταν να δίνουν την μπάλα στον Μουμογλου. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ηρακλής προηγούνταν με 63-29, με το Μούμογλου να έχει ήδη σημειώσει 52 πόντους. Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής πέτυχε 107 πόντους, με τον Μούμογλου να βάζει άλλους 93, φτάνοντας συνολικά τους 145, επίδοση που αποτελεί προφανώς μέχρι σήμερα κορυφαίο ατομικό ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ουμίν και του παγκόσμιου. Δεν έχω τέτοια στοιχεία. Ο ίδιος, περιγράφοντας μετά τον αγώνα τι έγινε, είπε: «Το χέρι μου είχε πάθει αγκύλωση με το να σουτάρω. Ευστόχησε σε 72 δίποντα», δεν υπήρχε ακόμα το δίποντα, το τρίποντο, «και είχε μία στις 6 βολές». Αναδείχθηκε τελικά πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος εκείνης της περίοδου με 654 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τάκη Μάγλο του Παγκρατίου με 601 πόντους. Ο δεύτερος στην Ελλάδα με τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Το 1981, σε αγώνα με αντίπαλο τον Άρη, όταν ο Γιαννάκης έπαιζε στον Ιωνικό Νικαίας, 113-114 στην παράταση, ο Παναγιώτης Γιαννάκης λοιπόν έβαλε 73 πόντους και ο τρίτος είναι ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος στον ίδιο αγώνα έβαλε 62 πόντους. Διανοηθείτε τη διαφορά από τους 145 στους 73.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που σχετίζεται με την υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο από τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες», απάντησε το Ιράν. Ισχυρή άνοδο, άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας παρά τις διαδοχικές παραιτήσεις. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ζωή Κουτελοπούλου αυτή τη στιγμή στη ραδιοσκηνοθεσία. Αλλάζουν έτσι, περνάει από εδώ, μπαίνει και μέσα. Αλλά είναι πολύ ωραία η συντροφιά μας. Και να έρθετε κι εσείς, καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της από τα δυτικά σε όλη την παρέα, στο 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Θα το ξαναπώ, 693-0078-228 και πάμε σε Μουντιάλ. Αύριο βράδυ στις 10 ο πρώτος ημιτελικός, Γαλλία-Ισπανία, RTL Sport, και μεθαύριο την ίδια ώρα Αγγλία-Αργεντινή στην RTL1. Και πάμε να δούμε τι λένε οι πλατφόρμες όσον αφορά τις πιθανότητες κατάκτησης αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Δύο πλατφόρμες λοιπόν με στατιστικές πιθανότητες για το ποια θα είναι η ομάδα που θα σηκώσει αυτό το τρόπαιο και οι δύο δίνουν ως πρώτο φαβορί τη Γαλλία. Σε όλες και στις δύο η κατάταξη είναι ίδια, απλώς αλλάζουν τα ποσοστά. Γιατί ακολουθεί η Ισπανία ως δεύτερο φαβορί, με αρκετή διαφορά τουλάχιστον στη μία από τις δύο πλατφόρμες. Στη συνέχεια η Αγγλία και με μικρή διαφορά στο τέλος η Αργεντινή. Στην πρώτη πλατφόρμα η Γαλλία έχει πιθανότητες 34,05% να κατακτήσει το Μουντιάλ. Πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Με την Ισπανία να ακολουθεί αλλά πολύ χαμηλά, 23,45%. Η Αγγλία στο 21,94% και η Αργεντινή στο 20,55%. Στην δεύτερη πλατφόρμα οι πιθανότητες είναι πιο κοντά, τουλάχιστον του πρώτου με το δεύτερο. Η Γαλλία έχει 31,7%, η Ισπανία 25,1%, η Αγγλία 22,2% και η Αργεντινή 21,7%. Η Ισπανία 25,1%, η Αγγλία 22,2% και η Αργεντινή 20%.

Λοιπόν, και ενώ περιμένουμε το Αργεντινή-Αγγλία, ήδη ένα κάζο η Νορβηγία το έχει πάθει. Μετά την ήττα της Νορβηγίας λοιπόν από την Αγγλία, πριν μάλλον από τον αγώνα, οι δύο αεροπορικές εταιρείες των δύο χωρών είχαν βάλει μεταξύ τους ένα ιδιαίτερο στοίχημα. Είχαν συμφωνήσει λοιπόν ότι όποια χώρα θα γνώριζε τον αποκλεισμό, η αεροπορική εταιρεία εκείνης της χώρας θα ήταν υποχρεωμένη για μια ημέρα να αλλάξει το λογότυπό της ως ένδειξη αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ. Έτσι λοιπόν, μετά την νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας, η συμφωνία ενεργοποιήθηκε και η πλευρά της νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας αναγκάστηκε να τηρήσει τη δέσμευσή της, χαρίζοντας μια χιουμοριστική στιγμή στους φίλους του ποδοσφαίρου. Πάντως, όλοι αναμένουν το επόμενο αγώνα, τον ημιτελικό Αγγλίας με Αργεντινή,

ο οποίος θα ξυπνήσει μνήμες του 1986. Τότε λοιπόν όλοι θυμούνται το χέρι του Θεού σε εκείνο το παιχνίδι και τώρα οι δύο εθνικές ομάδες έχουν ζητήσει να φορέσουν τις ίδιες πάνω κάτω εμφανίσεις όπως και σε εκείνον το προημιτελικό του 1986. Οι Αργεντινοί θέλουν να επαναλάβουν εκείνη τη νίκη, οι Άγγλοι να πάρουν τη ρεβάνς και μιλάμε για μια αναμέτρηση φωτιά. Λοιπόν, οι Αλμπισελέστε έχουν ζητήσει να φορέσουν την μπλε φανέλα που φορούσε σε εκείνο τον αγώνα, ενώ τα τρία λιοντάρια θα αγωνιστούν με την κλασική λευκή σε ένα πολυαναμενόμενο ριμάτς του 1986. 40 είναι, 50 είναι. 40 χρόνια μετά. 40 χρόνια μετά.

Ποιος θυμάται τον Πολ το χταπόδι? Λοιπόν, ο Πολ το χταπόδι ήταν το πρώτο ζώο προγνώστης όσον αφορά τους αγώνες του Μουντιάλ. Είχε ξεκινήσει το 2010 και ζούσε σε έναν ιδρύο της Γερμανίας και έγινε παγκόσμιο σύμβολο γιατί είχε απόλυτη επιτυχία, 8 στα 8 σωστά προγνωστικά. Ο Πολ λοιπόν πώς προέβλεπε τους αγώνες? Οι φροντιστές του τοποθετούσαν μέσα στο ενιδρίο δύο διαφανή κουτιά, το καθένα από τα οποία έφερε στην εξωτερική του όψη τη σημαία μιας χώρας. Μέσα στα κουτιά υπήρχε η αγαπημένη του τροφή. Ο Πολ πλησίαζε τα κουτιά, τα περιεργαζόταν, άνοιγε το καπάκι του ενός με τα πλοκάμια για να φάει το μύδι. Το κουτί που επέλεγε να ανοίξει πρώτο θεωρούνταν η πρόβλεψή του για τον νικητή. Ωστόσο, αντιμετώπισε μια μεγάλη κρίση σε αυτή την προφητική καριέρα του, καθώς στον ημιτελικό του 2010 επέλεξε το κουτί της Ισπανίας, η οποία αντιμετώπιζε τη Γερμανία. Η Ισπανία νίκησε και όλοι οι Γερμανοί ξεσηκώθηκαν εναντίον του Πολ. Άλλοι άρχισαν να εκτοξεύουν απειλές εναντίον του κτλ. Έφτασε σε σημείο ο πρωθυπουργός τότε της Ισπανίας να προτείνει επίσημη κρατική προστασία στον Πολ, ενώ ο Ισπανός υπουργός βιομηχανίας ζήτησε να μεταφερθεί το χταπόδι στην Ισπανία για να μην κινδυνεύσει. Τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά και ο Πολ πέθανε από φυσικά αίτια και μάλιστα έχει και μνημείο. Ένα άγαλμα χταποδιού στο ενίδριο που ζούσε. Η κληρονομιά του Πολ αποδείχτηκε βαριά, καθώς στη συνέχεια όσοι τον ακολούθησαν δεν είχαν τα ίδια ποσοστά επιτυχίας. Στο Μουντιάλ του 2014 η Χελώνα Καμπεσάο κολυμπούσε σε μια ειδική δεξαμενή, κρέμονταν ψάρια κάτω από τη σημαία των δύο χωρών, καθώς και ένα τρίτο που αντιπροσώπευε την ισοπαλία. Η Βραζιλιάνα Χελώνα ξεκίνησε σωστά, προβλέποντας την νίκη της Βραζιλίας επί της Κροατίας, αλλά στη συνέχεια απέτυχε σε βασικές προβλέψεις. Ο μόνος που μπορούμε να πούμε ότι κόντραρε το Πολ ήταν η Νέλη ο Ελέφαντας στο Μουντιάλ του 2014 και στο Euro που ακολούθησε. Επίσης στο ζωολογικό κήπο της Γερμανίας ζούσε, κλωτσούσε μια μπάλα ποδοσφαίρου προς δύο εστίες που είχαν πάνω σημαίες των δύο αντιπάλων, όπου έβαζε γκολ, αντιστοιχούσε στην ομάδα που θα έχανε. Είχε ποσοστό επιτυχίας περίπου 90%, προβλέποντας σωστά 30 από τα 33 αποτελέσματα σε βάθος ετών για Μουντιάλ και Euro. Ο διάδοχος του Πολ ήταν από την Ιαπωνία, ο Ραμπιό το χταπόδι, στο Μουντιάλ του 2018, πέτυχε τα 3 στα 3 στις προβλέψεις, αλλά ωστόσο η καριέρα του είχε άδοξο τέλος, αφού ο ψαράς ο οποίος τον έπιασε στη συνέχεια τον πούλησε, δεν τον άφησε να ολοκληρώσει τις προβλέψεις του. Και τέλος, ο Αχιλλέας ο γάτος στο Μουντιάλ του 2018 ήταν μια από τις γάτες φύλακες του Μουσείου Ερμιτάζ της Ρωσίας, μέχρι που μια μέρα έγινε και αυτός μελλοντολόγος. Του παρουσίαζαν δύο ίδια μπολ με φαγητό, το καθένα δίπλα στη σημαία μιας ομάδας. Το γεγονός ήταν κοφός, τον βοηθούσε να μην αποσπάται από τη φασαρία που έκαναν οι δημοσιογράφοι, γιατί υπήρχαν και τηλεοπτικές καλύψεις, όχι αστείες αυτές τις προβλέψεις. Είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά στο κύπελο συνομοσπονδιών με 3 στα 4. Στο Μουντιάλ είχε ποσοστό επιτυχίας 66%, προβλέποντας σωστά 4 πρώτες φορές, αλλά μετά έκανε πολλά λάθη. Σαν τον Πολ, κανένας.

Καλησπέρα και στην Νατάσα, η οποία λέει «Ο Μπόμπος Φουγκαράκης εμένα δεν μου πει τίποτα για το τι να παίξω στοίχημα όσον αφορά το Μουντιάλ». Άμα περιμένεις από τον Μπόμπος Φουγκαράκη, δεν νομίζω ότι θα βγάλεις άκρη. Μπορούσε να ρωτήσει τον Πάτρικ Αστέρι όμως. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228 περιμένουμε. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούς και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτών, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, απαντάει η ανώτατη Ιρανική στρατιωτική διοίκηση. Συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούς, δηλώνουν και οι φρουροί της Επανάστασης. Ανεβαίνουν και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδος θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε στο Earth News, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και στον σχεδιασμό μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο ενώπιον του ανακριτή και οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων, η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παραίτηση του Σιμεών και Δίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χωράφι του και επεκτάθηκε σε 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές που οι ιδιοκτήτες τους αποτιμούν συνολικά σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στην απολογία του, ο 70χρονος ζήτησε συγγνώμη, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου. Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out με τη Ζωή Κουτελοπούλου, παραδόξως ακόμη στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Περιμένουμε και εσάς στο Viber στο 693-0078-228. Καλησπέρα στην Έφη, η οποία μας στέλνει μια φωτογραφία με τη γάτα της, αραγμένη, τεντωμένη στο κρεβάτι δίπλα στα μαξιλάρια, και λέει άλλοι προπονούνται μέχρι και στον ύπνο τους για να μην φάνε γκολ, και άλλοι αρχίζουν τα ίξεις αφήξεις και μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Άτιμη κοινωνία, καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην καλύτερη παρέα, λέει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. Και ενώ το σύριαλ Αντετοκούμπο έλαβε τέλος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αυτό του LeBron James είναι ακόμα εν πλήρη εξελίξη, με τον Αμερικανό Superstar να διαμηνύει ότι θα αποφασίσει τις επόμενες 5 μέρες σε ποια ομάδα θα αγωνιστεί, καθώς δήλωσε ότι δεν θα συνεχίσει στους Lakers, και τα σενάρια να τον θέλουν συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Και μάλιστα τα σενάρια δίνουν και παίρνουν ακόμα περισσότερο, γιατί ο LeBron James έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο, και είναι πολύ πιθανό να βρεθεί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Λίγο πριν επιστρέψει λοιπόν στην Αμερική και στους Miami Heat, ο Greek Freak φαίνεται ότι θα ανταμώσει με τον King James. Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι ήδη στους Miami Heat και ο ίδιος ο LeBron James ή αν όχι. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι ο Αντετοκούμπο και James, που διατηρούν μια πολύ καλή φιλική σχέση, έχουν επιλέξει τη Μύκονο για τις διακοπές τους στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είναι η τρίτη φορά που θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο King James και η δεύτερη που θα επισκεφθεί τη Μύκονο, και στην οποία είχε απολαύσει διακοπές το καλοκαίρι του 2014 μαζί με τη σύζυγό του. Πριν από 2 χρόνια είχε ξανάρθει το Σεπτέμβριο του 2024 στην Ελλάδα ο LeBron James για να δώσει το παρόν στο γάμο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Διακοπές στην Ελλάδα είναι και ένα άλλο μεγάλο όνομα του NBA, παλιότερο βέβαια, αλλά ωστόσο έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αγαπά τη χώρα μας. Ο Magic Johnson λοιπόν είναι θαυμαστής των ελληνικών νησιών και το δείχνει και φέτος. Βρέθηκε στους Παξούς για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του Κούκη. Τα τελευταία χρόνια ο θρύλος του NBA τιμά συχνά πυκνά τη χώρα μας και δει το Αιγαίο για να απολαύσει τις ελληνικές θάλασσες.

Λοιπόν, μια που έχουμε νέες αναταράξεις εκεί στα στενά του Ορμούζ και άνοδο στη τιμή του καυσίμων, έχει μια έρευνα που λέει πότε να βάζετε βενζίνη, πότε να φουλάρετε βενζίνη, πετρέλαιο, ό,τι είναι τέλος πάντων, καύσιμα. Ποια είναι η φθηνότερη ημέρα? Ναι, και όμως υπάρχει και αυτή. Οι περισσότεροι οδηγοί μπορεί να επιλέγουν να γεμίσουν το ρεζερβουάρο, το να ανάψει το λαμπάκι ή λίγο πριν κάνουν ένα ταξίδι. Ωστόσο, υπάρχει η μέρα της εβδομάδας η οποία είναι πιο φτηνή σε σχέση με τις υπόλοιπες, αν και οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Σε βάθος χρόνου οι χρήστες λένε ότι μπορούν να μεταφραστούν σε αισθητή εξοικονόμηση για όσους τουλάχιστον ανεφοδιάζουν συχνά το αυτοκίνητό τους. Μια έρευνα λοιπόν έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα ενδεχομένως μπορεί να εντυπήσει κανείς παρατηρώντας σε καθημερινή βάση τις τιμές. Αναλύοντας τα δεδομένα, η πλατφόρμα σύγκριση τιμών βενζίνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υπάρχουν μικρές αλλά και κάποιες σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες μάλιστα δεν οφείλονταν και στις αυξομοιώσεις των διεθνών τιμών. Ποια λοιπόν είναι η μέρα αυτή? Η εφαρμογή λοιπόν, αναλύοντας τα δεδομένα, διαπίστωσε ότι η Δευτέρα προσέφερε σταθερά τη χαμηλότερη μέση τιμή βενζίνης και είναι η καλύτερη μέρα για φουλάρισμα. Σήμερα λοιπόν πηγαίνετε να βάλετε. Τα ευρήματα επίσης έδειξαν ότι η Παρασκευή, συνήθως μια από τις πιο ακριβές μέρες για βενζίνη, έχουμε αυτό την αίσθηση δηλαδή, είναι από τις φθηνότερες σχετικά. Αυτή η απροσδόκητη ανακάλυψη έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές και υποθέσεις ότι οι οδηγοί θέλουν να γεμίσουν Παρασκευή για να προετοιμαστούν για το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα λοιπόν πρώτη, μετά τη Δευτέρα παραδόξως η Κυριακή είναι η φθηνότερη μέρα για γέμισμα του ντεπόζου του. Ποια είναι η μακράν πιο ακριβή μέρα για αγορά καυσίμων? Κι όμως είναι η Πέμπτη. Ναι, καλά ακούσατε. Η Πέμπτη είναι η πιο ακριβή ημέρα και ακολουθούν στη συνέχεια η Τετάρτη και το Σάββατο. Οπότε προτιμάτε Δευτέρα, Κυριακή και Παρασκευή για φουλάρισμα. Και μάλιστα με αυτή τη σειρά.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει μήνυμα και εύχεται καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα πριν να ακούσουμε το Βασίλη Μασούρα σε σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Ισχυρή άνοδο άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Στα 30 ανέρχονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από την παραλία Γερακινή στη Χαλκιδική μία 66χρονη υπήκο ο Σερβίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που στέλνει και απόψε την καλησπέρα. Και έχω και Αποστολή Κοσμόγλου. Αλλάζουμε τρίτος στη σειρά. Αποστολή Κοσμόγλου λοιπόν αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και όπως είπαμε, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-078-228. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που έφυγε από τη ζωή ο Σαμ Νίλ, πρωταγωνιστής του Jurassic Park σε ηλικία 78 ετών, έχει βγει μια πρωταγωνιστής του Jurassic Park σε ηλικία 78 ετών, έχει

2021 έως το 2023 πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα απολιθώματα δεινοσαύρου T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Υπολογίζεται ότι έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια και πήρε το όνομα Γκας προς τιμή του κτηνοτρόφου που ήταν ιδιοκτήτης του οικοπαίδου όπου βρέθηκε το απολίθωμα. Ποιος να του το έλεγε του καημένου του δεινόσαυρου ότι θα τον ονόμαζαν Γκας. Στις αρχές Ιουλίου λοιπόν ο οίκος αυτός αποκάλυψε που κατέχει το απολίθωμα, καλώντας το κοινό να το θαυμάσει, με καταληκτική ημερομηνία 14 Ιουλίου αύριο, και αναλυτές συμπεραίνουν ότι μετά από αυτή την ημέρα θα διοργανωθεί η δημοπρασία για την πώληση του απολιθώματος. Ο Γκας αποτελείται από 183 απολιθωμένα οστά και φτάνει σε ύψος τα 3,8 μέτρα. Το απολίθωμα του Γκας έχει ήδη εκτιμηθεί στα 20 με 30 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η τιμή θα μπορούσε να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Είναι πιθανό να γίνει ο πιο ακριβός δεινόσαυρος που έχει πουληθεί ποτέ, ναι, γιατί έχουν πουληθεί στο παρελθόν και άλλοι. Το ρεκόρ για δημοπρασία δεινοσαύρου κατέχει επί του παρόντος ο Apex, ένας στεγόσαυρος που πωλήθηκε έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό 11 φορές πιο υψηλό από την αρχική εκτίμηση της αξίας του πριν από τη δημοπρασία. Είναι σαφές πλέον πως το ποσό που μπορεί να πιάσει ο Γκας είναι αστρονομικό και η ιστορία έχει πυροδοτήσει συζητήσεις με το αν η δημοπράτηση των απολιθωμάτων εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τέτοια δέγματα θα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για μουσεία και επιστήμονες οι οποίοι με τη δουλειά τους μπορούν να αναδείξουν και να παράγουν νέα γνώση. Οι υπεύθυνοι που διοργανώνουν δημοπρασίες λένε ότι είναι ανάγκη να γίνονται για να συγκεντρώνονται ποσά που θα χρηματοδοτούν τις χρονοβόρες και επικίνδυνες ανασκαφές. Άντε, βγάλε άκρη. Αν είχατε λεφτά, θα τον αγοράζατε τον Γκας?

0: Λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι ήταν τουλάχιστον δύσκολο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο επίθετο όσον αφορά την Ευρώπη, και πλέον οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στη χώρα μας. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι χώρες της Ευρώπης που καίνε περισσότερο ρεύμα, και αυτό λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών θερμοκρασιών. Οι καύσονες λοιπόν έχουν υποχρεώσει τους Ευρωπαίους να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που ζουν, και εκεί που μερικές χώρες, ειδικά στην κεντρική Ευρώπη, δεν είχαν καν κλιματιστικό, είδαμε πριν από λίγες μέρες εικόνες σε τέτοιες χώρες με καταναλωτές να παίζουν ξύλο για να προμηθευτούν ένα κλιματιστικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η ηλεκτρική ενέργεια που ξοδεύουν τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δροσιστούν διπλασιάστηκε μέσα σε μια εξαετία, εκτινάσσοντας τη συνολική κατανάλωση από 4.500 τερατζάουλ το 2018 στα 80.400 το 2024. Ποιες χώρες καίνε περισσότερο ρεύμα? Η γεωγραφία του Ευρωπαϊκού Νότου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές ανάγκες. Όσον αφορά τη συνολική ποσότητα ενέργειας, η Ιταλία κρατά τα πρωτεία στην Ευρώπη με 26.300 τερατζάουλ. Δεύτερη η Ισπανία, πολύ πιο πίσω όμως με 14.300. Η Ελλάδα στην τρίτη θέση με 11.900 για τις ανάγκες ψύξης των σπιτιών. Το σκηνικό ανατρέπεται αν εξετάσουμε πόσο πολύ επηρεάζει το air condition στο συνολικό λογαριασμό κάθε σπιτιού. Σε αυτή την κατηγορία οι μεσογειακές και νησιωτικές χώρες παίρνουν ξεκάθαρα το προβάδισμα, με την Κύπρο να οδηγεί την κούρσα. Βρίσκεται στην κορυφή το 16% της συνολικής ενέργειας ενός νοικοκυριού πηγαίνει αποκλειστικά στον κλιματισμό. Η Μάλτα ακολουθεί με 15%. Η Ελλάδα παραμένει πολύ ψηλά στο 7,4%. Οπότε όπως βλέπετε, τα πιο πολλά λεφτά μας τα τρώει ψήξη.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ. Κατά σειρά εμφανίσεων, Κωνσταντίνο Μανουσάκη, Ζωή Κουτελοπούλου, Αποστόλη Κοσμόγλου, που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις δύο ώρες στο fade out. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Αυτή η ενέργεια δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού, αλλά προς υπεράσπιση του δικού μας, υποστηρίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ηγέτες των κρατών που την υπέγραψαν, ανάμεσά τους της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα διεξάγεται στο Παρίσι νέα σύνοδος κορυφής της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ παρόν είναι και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τις χρεώσεις τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τάσεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, προσθέτοντας ότι μια τέτοια ενέργεια, κατά την εκτίμησή τους, θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος Κάλια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας και το διεθνές της κύρος, δήλωσε από την άλλη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Κοστολογημένες και εφαρμόσιμες χαρακτήρισε τις προτάσεις του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου στην οποία εξειδικεύτηκαν τα 17 μέτρα που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Αναφερόμενος στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, επισήμανε ότι το θέμα της ακρίβειας εξελίσσεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες, προσθέτοντας ότι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. «Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, η σύνθεση της πολιτικής γραμματείας άλλαξε υπέρ της λεγόμενης εσωτερικής αντιπολίτευσης μετά την παρέτηση 6 μελών. «Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου», αναφέρει η απόφαση του κομματικού οργάνου που συνεδρίασε σήμερα. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε και ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά του 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα. Διαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία που αυξάνονται από το πρωί με ραγδαίους ρυθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το μεσημέρι είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 ασθενείς με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρρεια, ενώ τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε ο 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές επετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ είναι ήδη σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς τις τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η τρίτη παρέμβαση ακολουθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, οπότε τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό, στα νότια του Παρισιού, και συνεχίζει να εξαπλώνεται παρά την ανάπτυξη 500 πυροσβεστών και τη χρήση εναέριων μέσων. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, η φωτιά που ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρησμό έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Όσοι να πάνε διακοπές αρχίζουν και ψάχνουν πού θα πάνε. Οι προνοητικοί τα έχουν κλείσει ήδη τα εισιτήρια και τη διαμονή τους και έτσι γλιτώσαν και μερικά ευρώ. Το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι. Οι Έλληνες ήμασταν ελάχιστοι, σε βαθμό που αν ακούγαμε ελληνικά αγκαλιαζόμασταν συγκινημένοι. Δηλαδή τύπου ότι που είσαι πατριώτη, τέτοια φάση ήταν. Πάρα πολλούς Βαλκάνιους, πολλούς Σέρβους. Και πολλούς Ρουμάνους είχε. Ευχαριστημένοι είναι οι ξενοδόχοι, έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ, και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων. Δυσαρεστημένοι είναι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης. Δεν ξοδεύουν. Εν ολίγης οι τουρίστες που έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια είναι λίγο σφιχτοί ως προς την εστίαση. Νυχτερινή βάρδια, Δευτέρας, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν θα ξεκινήσω με κάποια σοβαρή είδηση, αλλά με ένα απολαυστικό βίντεο που είδα μόλις τώρα, μια 74χρονη επιβάτηδα σε ένα αεροδρόμιο της Ρωσίας, συγκεκριμένα στο Βλαντικαυκάζ, στη Βόρεια Οσετία, μπέρδεψε το κυλιόμενο διάδρομο, ξέρετε, το διάδρομο που περπατάτε, ανεβαίνετε πάνω και σας πάει αυτό εκεί που πρέπει να σας πάει, με τον ημάντα των αποσκευών. Ξέρετε, που περνάνε οι βαλίτσες και καταλήγουν σε ένα τεράστιο χώρο όλες μαζί. Μπέρδεψε λοιπόν η επιβάτηδα τον κυλιόμενο διάδρομο, μπήκε στον ημάντα που μεταφέρει τις βαλίτσες. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποια άλλη βαλίτσα. Ξεκίνησε ο ημάντας να δουλεύει γιατί είχε αισθητήρα. Ξαφανίστηκε η γιαγιά από το αεροδρόμιο, βρέθηκε μαζί με τις αποσκευές σε έναν μεγάλο χώρο. Όλοι έτρεχαν πανικόβλητοι για να βρουν τη γιαγιά, γιατί νομίζανε ότι θα έχει χτυπήσει. Η ίδια δεν έπαθε τίποτα και μάλιστα όταν τη ρώτησαν, αν ήξερε ότι είναι τόσο διασκεδαστικό, θα το ξανά έκανα σίγουρα. Είπε, είναι απολαυστικό το βίντεο, σας το λέω γιατί ό,τι και να σας συμβεί σε αυτή τη ζωή, μην το παίρνετε και τόσο σοβαρά, βρείτε και την λίγο ευχάριστη πλευρά των όσων παθαίνουμε.

Να ήμασταν τώρα στα Κουφονίσια, Όσοι βρέθηκαν στα Κουφονίσια το Σάββατο, εκεί που κάναν τις βουτιές τους, είδαν κάτι πάρα πολύ περίεργο. Εκεί που οι λουόμενοι ψάχνανε να πιούνε κάτι, να δροσιστούνε, εμφανίστηκε ένα πλωτό αναψυκτήριο. Ένα σκάφος λοιπόν που το είχε διαμορφώσει ο ιδιοκτήτης του έτσι ώστε να λειτουργεί ως αναψυκτήριο μέσα στη θάλασσα, έφτασε στην παραλία Ιταλίδα, μία από τις πιο γνωστές παραλίες στα Κουφονίσια. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε ότι είναι κατά γάλανα τα νερά και περπατάς κάτω και νιώθεις ότι περπατάς σε χαλί. Φανταστικό μέρος στα Κουφονίσια. Κάποιοι απόρρισαν, ειδοποίησαν το λιμενικό, ήρθε το λιμενικό, έψαξε να δει αν υπάρχει κάποια άδεια για να λειτουργεί αυτό το σκάφος ως πλωτό αναψυκτήριο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, ο ιδιοκτήτης δεν είχε καμία άδεια. Έτσι προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και απαγγέλθαν κατηγορίες. Το λιμεναρχείο Νάξου έκανε την προανάκριση για την υπόθεση και περιμένει ο άνθρωπος από την εισαγγελία Νάξου να βγουν οι ποινές. We'll be right back.

Στην ερώτηση γιατί είναι παράνομο να υπάρχει μια πλωτή καντίνα μέσα στη θάλασσα, δεν είπαμε ότι απαγορεύεται να υπάρχει ένα σκάφος που σερβίρει αναψυκτικά και ποτά μέσα στη θάλασσα, αρκεί να είναι επιχείρηση. Οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν τα έδινε δωρεάν τα ποτά και τα αναψυκτικά, οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή χρειάζεται μια ταμιακή μηχανή. Η ταμιακή μηχανή ανήκει κάπου. Εφόσον δεν υπήρχε επιχείρηση, άρα ήταν παράνομη η συναλλαγή. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδος. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα, δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στους 4.561 συνεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Στα 30 ανέρχονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Σαμ Νίλ, ο αγαπημένος Αυστραλός ηθοποιός. Το ξαφνικά το λέω γιατί αυτόν τον όρο χρησιμοποίησε η οικογένειά του, έτσι το ανακοίνωσε. Έφυγε εντελώς ξαφνικά, είπε για την ακρίβεια. Οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες το Jurassic Park και τον άνθρωπο, ο άνθρωπος των δύο αιώνων. Οι πιο παλιοί τον θυμούνται από τη γουραζιέρα στην άκρη του τρόμου και το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη, όπως και στην προφητεία, τα μαθήματα πιάνου. Οι νεότεροι τον μάθαν μέσα από την πολύ δημοφιλή σειρά, το Peaky Blinders. Ένας ηθοποιός πολύ αγαπητός, πολύ δουλευταράς, παιδιά. 53 χρόνια καριέρα, έχει παίξει σε αμέτρητες ταινίες, δεκάδες, και σε ερώτηση που του κάναν γιατί δεν κυνηγάει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, είπε μια πανέξυπνη ατάκα. Στην επιτυχία βγαίνουν κερδισμένοι όλοι. Την αποτυχία τη χρεώνεται πάντα ο πρωταγωνιστής. Και εγώ δεν θέλω τέτοια άγχη στη ζωή μου. Τον αγάπησα πραγματικά με αυτή του τη δήλωση. Πολύ λανθασμένα σήμερα όλοι νόμιζαν ότι έφυγε από καρκίνο, γιατί το 2022 είχε διαγνωστεί με ένα λέμφωμα ταφ κυττάρων, ένα είδος καρκίνου του αίματος. Όμως είχε ανακοινωθεί πριν κάτι μήνες ότι κατάφερε και το ξεπέρασε. Οπότε αναμένουμε και εμείς την αιτία θανάτου. Η ανακοίνωση της οικογένειάς του ήταν η εξής: με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νίλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την θλίψη. Η οικογένεια του Σαμ Νίλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά

Θα σας πάω στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα περιστατικό βίας, αλλά όχι με πρωταγωνιστές κριτικούς ή άλλους Έλληνες, αλλά Γερμανούς. Ένας 27χρονος έδιρε την πρώην, 25χρονη, την πρώην κοπέλα του, μέσα σε ένα ξενοδοχείο στην Αμουδάρα της Κρήτης. Αλλά η ιστορία, παιδιά, έχει πάρα πολύ ψωμί.

στιγμή. Το ζευγάρι χώρισε πριν από 6 μήνες. Κρατήστε το αυτό. Ο 27χρονος μετά το χωρισμό συνέχισε να την ενοχλεί με μηνύματα, με απειλές, με τηλέφωνα. Η 25χρονη αποφάσισε να εξαφανίσει τα ίχνη της, να μην έχουν επαφές ούτε μέσω διαδικτύου, ούτε μέσω τηλεφώνων. Κρυβόταν από το σπίτι της, έφυγε, έμενε αλλού. Κάποια στιγμή τον έχασε. Ο 27χρονος αποφάσισε να βελτιώσει τον εαυτό του και πήγε στην Ταϊλάνδη να εκπαιδευτεί στο kickboxing και στο box, σε πολεμικές τέχνες. Η κοπέλα είπε ότι ησύχασε, προφανώς γιατί δεν την ενοχλούσε, προχώρησε στη ζωή της, βρήκε μια καινούργια σχέση. Με αυτή τη σχέση είπανε δεν πάμε διακοπές και αποφάσισαν να πάνε διακοπές στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Αμουδάρα. Κλείνουνε το ξενοδοχείο μέσα από την κάρτα του συντρόφου τους για να μην αφήσουν ίχνη, γιατί ακόμα φοβόταν η κοπέλα. Όλα καλά, όλα ωραία, φτάνουν στην Ελλάδα, πηγαίνουν στο ξενοδοχείο, όμως κάνει ένα τραγικό λάθος η 25χρονη και παίρνει κάτι από το μπαρ με τη χρεωστική της κάρτα και έρχεται mail στον κοινό λογαριασμό που διατηρούσανε όταν ήταν με τον 27χρονο. Αμέσως ο 27χρονος κλείνει εισιτήριο από Γερμανία για Κρήτη στο ξενοδοχείο που έμεναν, κλείνει ένα δωμάτιο, αλλά φτάνει από το αεροδρόμιο, φτάνει στο αεροδρόμιο της Κρήτης, πηγαίνει κατευθείαν στη σουίτα που μέναν τα παιδιά, πηδάει έναν φράχτη, εντοπίζει το ζευγάρι που ήταν στην πισίνα και λιαζότανε, ορμάει στον 19χρονο σύντροφό της, τον χτυπάει, τον αφήνει ανέστητο και πηγαίνει στην 25χρονη και ξεκινάει να τη χτυπάει. Από τις φωνές της 25χρονης και μετά του 19χρονου όταν συνήλθε, οι υπόλοιποι ένοικοι του ξενοδοχείου ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο 27χρονος τράπηκε σε φυγή. Μετά από κάμποση ώρα πήγε στο αεροδρόμιο να βγάλει καινούριο εισιτήριο και να φύγει. Φυσικά τον έπιασε η αστυνομία και εκεί ξεκινάει ένα ακόμη καλύτερο σοου. Είπε ότι ναι, ήρθα για να της μιλήσω γιατί με χώρισε με ένα μήνυμα και εγώ ήθελα να μου δώσει μια εξήγηση από κοντά. Δεν τη χτύπησα ποτέ, και ο 19χρονος και αυτοί γλίστρησαν στα πλακάκια της πισίνας, πέσαν κάτω και γι' αυτό έχουν σημάδια. Πολύ πιστικό, άλλωστε όλοι ξέρουμε ότι γλιστράν τα πλακάκια της πισίνας και όταν πέφτεις έχεις μολόπες παντού. Συνελήφθη, αν έχετε την απορία, ο δράστης, κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Τι κατηγορίες έχει? Κακουγερματική δίωξη, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ελπίζουμε να πάρει και μια πολύ βαριά τιμωρία.

Όσοι πιστέψαμε πριν από λίγες εβδομάδες ότι θα υπάρξει ειρήνη στο Ιράν και η περιοχή της Μέσης Ανατολής θα σταματήσει να έχει τα βάσανά της, εξαπατηθήκαμε καθώς μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο έντασης. Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε χτυπήματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων, σφοδρούς βομβαρδισμούς. Υπάρχει και ένας νεκρός, έτσι ανακοίνωσε το καθεστώς του Ιράν, και 4 τραυματίες. Υπάρχουν και κάποια βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, όπου χτυπιέται ένα υποβρύχιο του Ιράν από θαλάσσια ντρόουν. Με τούτα και με εκείνα, το βαρέλι ανέβηκε 4%, το πετρέλαιο, το βαρέλι, είναι στα $80 αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε, οι ειδικοί λένε, όχι οι πληροφορίες, ότι σε λιγότερο από 48 ώρες το βαρέλι θα φτάσει στα $90. Με πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά περάσανε και στα ελληνικά βενζινάδικα. Αν κάνατε σήμερα μια βόλτα στις 7 που βγήκα εγώ, είχε άλλη τιμή από αυτή που είχε το μεσημέρι η τιμή της βενζίνης. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκλιμάκωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν με βοηθάνε οι Ιρανοί, είναι κακά παιδιά, δεν έχω πολλές επιλογές, σε ελεύθερη μετάφραση σας το λέω. Μετά έκανε και κάποιες δηλώσεις ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ, από εδώ και πέρα θα τα φυλάνε αυτοί, έτσι κι αλλιώς τα φυλούσαν πάρα πολλά χρόνια, αλλά από εδώ και πέρα θα πληρώνονται γι' αυτό οι ΗΠΑ, θα βάλουν ένα φόρο 20% στα φορτία που περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Φυσικά το Ιράν αντέδρασε και είπε ότι ποτέ δεν πρόκειται να επιτρέψουν να ελέγξει κάποιος άλλος τα στενά του Ορμούζ, από ανέκαθεν τα ελέγχανε αυτοί ιστορικά. Με τούτα και με εκείνα ανεβαίνουν και τα μεταφορικά για τους εφοπλιστές, για την εφοδιαστική αλυσίδα, οπότε ξέρετε που θα καταλήξει όλη αυτή η διαμάχη, τι θα αυξηθεί. Θα πιάτε μια μέρα σε ένα ράφι στο σούπερ μάρκετ και θα δείτε τις τιμές να έχουν ανέβει κι άλλο από αυτό που υπάρχει. Από πότε θα εφαρμοστεί ο έλεγχος, ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ? Από αύριο το βράδυ στις 11 η ώρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από αύριο στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που θα εφαρμόσει ο Αμερικανικός στρατός σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αποκλεισμός αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, κατά της χρέωσης τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τάσεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από ένα πορθμό, τόνισε εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα εκφωνήσει ομιλία προς το έθνος την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία ανέφερε σήμερα ότι αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα οι Χούθη κατηγόρησαν το Ριάντ για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Σανάα, την οποία ελέγχουν και απείλησαν με αντίπεινα. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 77,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, η οποία είχε φτάσει νωρίτερα κοντά στα 80 δολάρια. Στα 73,1 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Τον οδικό χάρτη για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους από την Ουκρανία ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με τα πρώτα να αναμένεται να παραδοθούν το 2028 με 2029. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο κύριος Μακρόν ανέφερε ότι η πολυεθνική δύναμη που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί μετά τον πόλεμο θα ξεκινήσει ασκήσεις τους επόμενους μήνες σε γειτονικές χώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι οι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν στη Σύνοδο συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η οικονομική και η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, καθώς και σε περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος Κάλια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση δηλαδή της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Νωρίτερα την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παρέτηση του Σιμεών Κεδίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο απολογισμός από τους δίδυμους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τον περασμένο μήνα τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 4.561 νεκρούς, σύμφωνα με τα νεότερα προσωρινά στοιχεία που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες. ο αριθμός των τραυματιών από το σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740. Οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δούμε τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Η Ισπανία αντιμετώπιζε το Βέλγιο. Στο παραένα κατάφερε και κέρδισε με 2-1. Μαχητικοί οι Βέλγοι, όχι ότι απείλησαν πολύ επιθετικά, αλλά και οι Ισπανοί δεν βρήκανε στόχο. Ο Γιαμάλ επηρέασε τον αγώνα όσο και εγώ. Ήταν άφαντος. Αλλά για ακόμη μια φορά η Ισπανία έδειξε ότι είναι ομάδα. Δηλαδή μέσα από την επιμονή των περισσότερων παικτών κατάφερε και κέρδισε το αποτέλεσμα. Και φυσικά θα αντιμετωπίσει την Γαλλία. Αύριο στις 10 το παιχνίδι, το περιμένουν πώς και πώς όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Μεγάλο παιχνίδι. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιος θα το κερδίσει. Φαβοροί δίνουν τη Γαλλία. Με το απίστευτο ατομικό ταλέντο που έχουν οι Γάλλοι, η Ισπανία είναι περισσότερο ομάδα. Και πάμε στην Αγγλία, όπου χρειάστηκε τη βοήθεια της διατησίας για να κάμψει την Νορβηγία. Στο 1-1 έβαλε ένα γκόλ η Νορβηγία που ακυρώθηκε εντελώς λανθασμένα, δόθηκε ένα φάουλ που δεν δίνεται ούτε στο κλασικό μπαλέτο. Τη γλίτωσαν οι Άγγλοι, σοβαρεύτηκαν στην παράταση και με ένα γκολ του Μπέλιχαμ πήρανε την πρόκριση. Και έτσι την Τετάρτη το βράδυ πάλι στις 10 θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, Αγγλία-Αργεντινή. Οι παλαιότεροι θυμάστε ότι οι Άγγλοι έχουν χάσει Μουντιάλ από το χέρι του Θεού, του Ντιέγο Μαραντόνα. Πάλι δίνεται φαβορή η Αγγλία, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι κάτι θα γίνει και ο Μέση θα καταφέρει να οδηγήσει την Αργεντινή στο τελικό. Οι περισσότεροι θέλουν να δουν το Μέση να σηκώνει ένα δεύτερο Μουντιάλ. Το αξίζει. Το αξίζει για τη συνολική του πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έσκασε ήδη στο Σαββατοκύριακο ότι ο ΠΑΟΚ πήρε από τον Παναθηναϊκό τον Οσμάν με πάρα πολλά εκατομμύρια. Σήμερα ακούγονται πάρα πολλά εκατομμύρια και για τον Τολιόπουλο. Ακούγεται και το όνομα του Ντόρσεϊ ότι ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τόσα εκατομμύρια εδώ οι μπασκετικοί φίλαθλοι για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ζαλιστεί από τα νούμερα. 9 εκατομμύρια στήχησε η μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Είχαμε να δούμε τέτοια συμβόλαια από την εποχή του 1990, όπου οι ομάδες της Θεσσαλονίκης δίναν τα περισσότερα χρήματα στο μπάσκετ. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αρκεί να γίνει σωστή και οργανωμένη δουλειά και να μην είναι μόνο πυροτεχνήματα.

Όσοι είχατε την απορία πότε θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά σε λειτουργία, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος ο Δήμας. Μίλησε σε τηλεοπτικό κανάλι και είπε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τα απαραίτητα δοκιμαστικά ώστε να ληφθούν οι διεθνείς πιστοποιήσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι πιστοποιήσεις αυτές είναι των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εφόσον οι πιστοποιήσεις προχωρήσουν όπως αναμένεται, σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Ελπίζουμε σε πολύ λιγότερες εβδομάδες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίρνονται δηλαδή τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα στο μέλλον, και αυτό είναι το σωστό. Αυτοί που ξέρουν μιλούν για λίγο μετά το 15 Αύγουστο θα γίνει η παράδοση στην Καλαμαριά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αρχίσει και ακούγεται όλο και πιο συχνά η επέκταση του μετρό και προς τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, κάτι που είναι δίκαιο αίτημα των κατοίκων της δυτικής πλευράς της πόλης, που άλλωστε είναι και πάρα πολύ σε πληθυσμό και το έχουν ανάγκη ένα ακόμη μέσο μεταφοράς.

Μία κυρία πήγε να ψωνίσει στα Βρυλίσια, μπέρδεψε την ταχύτητα την πρώτη με την όπισθεν και έβαλε όλο το αμάξι μέσα στο κατάστημα, γκρέμισε τα πάντα, δεν έμεινε ούτε ρούχο ούτε κρεμάστρα, βγήκε έξω ένδρομη η γυναίκα σε κατάσταση σοκ. Άμα δείτε και το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, θα δείτε κόσμο πανικόβλητο δεξιά και αριστερά να τρέχει και όλα αυτά για μία ταχύτητα. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Κλιμακώνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό και καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί ανταλλάσσουν πυραυλικές επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους. Ισχυρή άνοδο άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σας είχαμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι η παραγωγή της βιογραφικής ταινίας Michael, που αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson, είχαν πει ότι αν δεν φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, θα θεωρείται αποτυχία. Και το κατάφεραν αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής, η ταινία ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Είναι η δεύτερη ταινία που φέτος ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η πρώτη ήταν παιδική, είναι το Super Mario. Και αν νομίζετε ότι είναι μικρό κατόρθωμα, σας λέω ότι η ταινία Hunger Games, που θεωρείται μεγάλη πρακτική επιτυχία, είχε εισπράξεις μόλις 865 εκατομμύρια δολάρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε έσοδα. Δεν πήγαν οι Αμερικανοί να τη δούνε. Τα 371 εκατομμύρια δολάρια είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα υπόλοιπα 629 είναι από τις διεθνείς αγορές, με τους περισσότερους, λέει, που έχουν πάει, σχεδόν όλη η Ιαπωνία πήγε να δει την ταινία. Μην ξεχνάτε ότι έχει και ένα ρεκόρ ο Michael Jackson στην Ιαπωνία. Τότε που δεν υπήρχε ακόμα το διαδίκτυο, είχε αναγγείλει μια συναυλία στο Τόκιο και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 12 ώρες. Ξαναλέω, δεν υπήρχαν online αγορές τότε. Στήθηκαν οι άνθρωποι έξω από δισκάδικα για να αγοράσουν, και εκδοτήρια εισιτηρίων, για να αγοράσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, και τα τελειώσαν σε λιγότερο από 12 ώρες. Τον αγαπώνουν πάρα πολύ οι Ιάπωνες στο Michael Jackson, από ό,τι φαίνεται. Και φυσικά, όπως είπαμε, είχε σπάσει και η ταινία Michael ένα ακόμη ρεκόρ. Είναι η βιογραφική ταινία με τα περισσότερα έσοδα. Η προηγούμενη ήταν το Bohemian Rhapsody, που μιλούσε φυσικά για τους Queen και το Freddie Mercury. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και αν νομίζετε ότι ο μόνο Michael Jackson σπάει ρεκόρ ακόμη και μετά θάνατον, πλανάστε, γιατί η Madonna με το καινούργιο της δίσκο, το Confessions 2, κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έγινε το 10ο άλμπουμ της που φτάνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού charts. Έτσι μπήκε δίπλα στους Beatles, είναι οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να έχουν 10 άλμπουμ στην κορυφή τόσο του Billboard 200 όσο και του αντίστοιχου πίνακα με τις επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κριτικοί λένε ότι όλος παραδόξως το άλμπουμ της Madonna είναι πάρα πολύ καλό σε αντίθεση με, τις προηγούμενες δουλειές της. Άλλωστε φαίνεται και από τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί για την περιοδία της που αναμένεται να γίνει. Σίγουρα λέει είναι φαβορή για τα φετινά Grammy η Madonna με το καινούριο δίσκο. Μάλιστα έγινε και κάτι πολύ ωραίο. Madonna και Michael Jackson ξαναβρέθηκαν μαζί στο top 10 του Billboard μετά από 25 χρόνια. Είχε να συμβεί αυτό το πράγμα 25 χρόνια. Ο βασιλιάς της pop και η βασίλισσα της pop.

Διαβάζω εδώ ότι έχουν αυξηθεί οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τουρίστες, κυρίως από την κεντρική Ευρώπη. Λείπανε οι Γερμανοί και οι Άγγλοι τουρίστες, κυρίως στη Γαλλική και στην περιοχή του Πηλίου. Δεν είχαν φτάσει ως τώρα, άρχισαν να έρχονται λοιπόν. Και αυτό φέρνει χαμόγελα τόσο στους καταστηματάρχες στην εστίαση, αλλά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε μαγαζιά που πουλάνε ρούχα, παπούτσια. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα έκαναν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Όλοι ξέρετε ότι αν περιμένετε την τελευταία εβδομάδα των εκπτώσεων δεν θα βρείτε τίποτα. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή τώρα στις 19 Ιουλίου. Από τις 11 έως 8 λοιπόν θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Κυριακή. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 6. Κάτι που το βρίσκω και πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Μέχρι τις 6 δουλεύεις, δεν χρειάζεται να το πάμε μέχρι τις 8 τελευταία στιγμή, να μπορέσουν να κάνουν, να βγουν έστω και για ένα ποτό οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτά τα καταστήματα. Δεν χρειάζεται να σας πούμε τι πρέπει να κάνετε. Συγκρίνετε φυσικά τις τιμές με τις προηγούμενες. Αν θέλατε κάτι τόσο πολύ να το πάρετε και περιμένατε να πέσουν οι τιμές, τώρα είναι η ώρα. Στηρίζετε το λιανικό εμπόριο στους τουρίστες. Φαίνεται, κινείται αρκετό χρήμα από αυτούς προς στα καταστήματά μας. Καλό είναι, από όπου και αν έρχεται, να παραμείνουν επιχειρήσεις ανοιχτές και ας είναι από που να είναι. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια αυτής της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, να ευχαριστήσω πολύ τη Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν μαζί μου στον ήχο. Τώρα την έχει αντικαταστήσει ο Κώστας ο Σαββίδης. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκινά αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αποκλεισμός αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ότι δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε σήμερα το Κογκρέσο για την επανέναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στο αεροδρόμιο Αμπχα. Το Ριάντ νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Η προειδοποίηση ισχύει έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σανάα, όπως αναφέρουν οι αντάρτες Χούθη. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 77,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, η οποία νωρίτερα είχε φτάσει κοντά στα 80 δολάρια, στα 73,1 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στην Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, ανέφερε ότι τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πολυεθνικής δύναμης που προβλέπεται να αναπτυχθεί μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. «Είναι η ώρα να βάλουμε τέλος σε αυτή την αχρίαστη αιματοχυσία στην Ουκρανία», τόνισε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Νωρίτερα, την παρέτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παρέτηση του Σιμεών Κεδίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων αγυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύσουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.